0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25. Αν συμβεί μια διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους και έρθουν σε κρίση και τους κρίνουν, τότε θα δικαιώσουν το δίκαιο και θα καταδικάσουν τον ένοχο. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστίγωσης, ο κριτής θα προστάξει να το ρίξουν κάτω και, σύμφωνα με το πτέσμα του, να τον μαστιγώσουν μπροστά του μερικές φορές. Μπορεί να το μαστιγώσει 40 φορές, όχι όμως περισσότερο. Μήπως, αν προσθέσει να τον μαστιγώσει πέρα από αυτές με πολλές μαστιγώσεις, φανεί ο αδελφός σου βδελικτός στα μάτια σου. Δεν θα φημώσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Αν συγκατοικούν αδελφοί και ένας από αυτούς πεθάνει και δεν έχει παιδιά, η γυναίκα εκείνου που πέθανε δεν θα παντρευτεί με ξένον. Ο αδελφός του άνδρα της θα μπει μέσα σε αυτή και θα την πάρει στον εαυτό του για γυναίκα και θα εκπληρώσει σε αυτή το χρέος του ανδραδέλφου. Και ο πρωτότοκος που θα γεννήσει θα ονομαστεί με το όνομα του αδελφού του που πέθανε και δεν θα εξαλειφθεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Και αν ο άνθρωπος δεν ευαρεστείται να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, τότε η γυναίκα του αδελφού του ας ανέβει στην πύλη προς τους πρεσβύτερους και ας πει «Ο αδελφός του άνδρα μου αρνείται να αναστήσει το όνομά του αδελφού του στον Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει σε μένα το χρέος του ανδραδέλφου». Τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα τον καλέσουν και θα μιλήσουν σε αυτόν. Και αν αυτός επιμένει λέγοντας «Δεν επιθυμώ να την πάρω», τότε η γυναίκα του αδελφού του θα έρθει σε αυτόν μπροστά στους πρεσβύτερους, θα λύσει το υπόδημα από το πόδι του και θα φτύσει στο πρόσωπό του και απαντώντας θα πει «Έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο που δεν θέλει να οικοδομήσει το σπίτι του αδελφού του». Και το όνομά του μέσα στον Ισραήλ θα ονομάζεται «Το σπίτι εκείνου που έχει λυμένο το υπόδημα». Αν άνθρωποι μάχονται μεταξύ τους και η γυναίκα του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα της από το χέρι εκείνου που τον χτυπάει και απλώνοντας το χέρι της τον πιάσει από τα κρύφια μέρη του, τότε θα κόψεις το χέρι της. Το μάτι σου δεν θα λυπηθεί. Δεν θα έχεις διάφορα ζύγια στο σακί σου, μεγάλο και μικρό. Δεν θα έχεις διάφορα μέτρα στο σπίτι σου, μεγάλο και μικρό. Θα έχεις αληθινό και δίκαιο ζύγι. Θα έχεις αληθινό και δίκαιο μέτρο για να πληθαίνουν οι μέρες σου επάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα. Επειδή όλοι εκείνοι που τα κάνουν αυτά, όλοι εκείνοι που κάνουν αδικία, είναι ευδέλιγμα στο Κύριο το Θεό σου. Να θυμάσαι τι έκανε σε σένα ο Αμαλίκ στο δρόμο αφού βγήκατε από την Αίγυπτο. Με ποιο τρόπο αντιστάθηκε σε σένα στο δρόμο και απέκοψε τους τελευταίους σου, όλους τους αδύνατους που ήσαν πίσω σου, ενώ ήσουν αποκαμωμένος και κουρασμένος και δεν φοβήθηκε το Θεό. Γι' αυτό, αφού ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σου, ολόγυρα, στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά για να την κληρονομήσεις, τότε θα εξαλείψεις τη μνήμη του Αμαλίκ κάτω από τον ουρανό. Δεν θα λησμονήσεις. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 1. Λόγια του Εκκλησιαστή γιου του Δαβίδ, βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. «Ματαιότητα ματαιοτήτων», είπε ο Εκκλησιαστής. «Ματαιότητα ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα». Ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο από κάθε μόχθο του που μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Γενναία πηγαίνει και γενναία έρχεται. Η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Και ο ήλιος ανατέλει και ο ήλιος δύει και σπέβδει στον τόπο από όπου ανέτειλε. Ο άνεμος πηγαίνει προς τον νότο και επιστρέφει προς το βορρά. Ο άνεμος, περιστρεφόμενος, πηγαίνει ακατάπαυστα και πάνω στους κύκλους του ο άνεμος επανέρχεται. Όλοι οι ποταμοί πηγαίνουν στη θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Στον τόπο όπου ρέουν οι ποταμοί, εκεί επιστρέφουν πάλι για να ξανακυλήσουν. Όλα τα πράγματα είναι με κόπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει. Το μάτι δεν χορταίνει βλέποντας και το αυτί δεν γεμίζει ακούγοντας. Ό,τι έγινε, αυτό θα γίνει ξανά. Και ό,τι συνέβηκε, αυτό θα συμβεί ξανά. Και δεν είναι τίποτε καινούριο κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να πει «Δες, αυτό είναι καινούριο». Αυτό έχει ήδη γίνει στους αιώνες που υπήρξαν πριν από εμάς. Δεν υπάρχει ανάμνηση εκείνων που έχουν γίνει, ούτε θα υπάρχει ανάμνηση όσων θα γίνουν ύστερα από αυτά, σε εκείνους που πρόκειται να υπάρξουν έπειτα. Εγώ, ο Εκκλησιαστής, στάθηκα βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και έδωσα την καρδιά μου στο να εκζητήσω και να ερευνήσω διαμέσου της σοφίας για όλα όσα γίνονται κάτω από τον ουρανό. Αυτό τον οχληρό περισπασμό έδωσε ο Θεός στους γιους των ανθρώπων για να μοχθούν μέσα σε αυτόν. Είδα όλα τα έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο και πρόσεξε, όλα είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Το στρεβλό δεν μπορεί να γίνει ίσιο και οι ελλείψεις δεν μπορούν να απαριθμηθούν. Εγώ μελέτησα μέσα στην καρδιά μου λέγοντας «Δες, εγώ μεγαλύνθηκα και αυξήθηκα σε σοφία περισσότερο από όλους όσους υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και η καρδιά μου απόλαυσε πολύ σοφία και γνώση. Και έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη. Όμως γνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψη πνεύματος. Επειδή σε πολλή σοφία υπάρχει πολύ λύπη. Και όποιος προσθέτει γνώση, προσθέτει πόνο». Εκκλησιαστής, κεφάλαιο δεύτερο. Εγώ είπα μέσα στην καρδιά μου, «Έλα τώρα να σε δοκιμάσω με εφροσύνη και εντρύφασε αγαθά. Και να, και τούτο ματιότητα». Είπα για το γέλιο, «Είναι μορία». Και για τη χαρά, «Τι ωφελεί αυτή». Σκέφτηκα μέσα στην καρδιά μου να εμφραίνω τη σάρκα μου με κρασί, ενώ η καρδιά μου ασχολεί το ακόμη με τη σοφία, και να κρατήσω τη μορία μέχρις ότου δω τι είναι το αγαθό στους γιους των ανθρώπων, για να το πράττουν κάτω από τον ουρανό όλες τις ημέρες της ζωής τους. Έκανα μεγάλα πράγματα για τον εαυτό μου. Έκτισα για τον εαυτό μου σπίτια. Φύτεψα για τον εαυτό μου αμπελώνες. Έκανα για τον εαυτό μου κήπους και πάρκα και φύτεψα σε αυτά κάθε είδος καρποφόρα δέντρα. Έκανα για τον εαυτό μου δεξαμενές νερών, ώστε από αυτές να ποτίζω το άλσος που ήταν κατάφυτο από δέντρα. Απέκτησα δούλους και δούλες και είχα δούλους που γεννήθηκαν μέσα στο σπίτι μου. Ακόμα απέκτησα αγέλες και κοπάδια περισσότερα από όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Συγκέντρωσα στον εαυτό μου και ασήμι και χρυσάφι και εκλεκτά κοιμήλια βασιλιάδων και τόπων. Απέκτησα για τον εαυτό μου τραγουδιστές και τραγουδίστριες και τα εντρυφήματα των γιών των ανθρώπων, κάθε είδους από παλακίδες. Και μεγαλύθηκα και αυξήνθηκα περισσότερο από όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και η σοφία μου έμενε μέσα μου. Και κάθε τι που ζήτησαν τα μάτια μου, δεν το αρνήθηκα σε αυτά. Δεν εμπόδισα την καρδιά μου από κάθε εφροσύνη, επειδή η καρδιά μου εφρενόταν σε όλους τους μόχθους μου. Και αυτό ήταν η μερίδα μου από ολόκληρο το μόχθο μου. Και εγώ παρατήρησα σε όλα τα έργα μου που έκανα τα χέρια μου και σε κάθε μόχθο που μόχθησα. Και δες, τα πάντα ματαιότητα και θλίψη πνεύματος και κανένα όφελος κάτω από τον ήλιο. Κι εγώ στράφηκα για να παρατηρήσω τη σοφία και τη μορία και την αφροσύνη. Επειδή τι πρόκειται να κάνει ένας άνθρωπος που θα έρθει μετά το βασιλιά? Ό,τι εγώ έκανα ήδη. Και εγώ είδα ότι η σοφία υπερέχει από την αφροσύνη όπως το φως υπερέχει από το σκοτάδι. Τα μάτια του σοφού είναι πάνω στο κεφάλι του, ενώ ο άφρονας περπατάει μέσα στο σκοτάδι. Όμως εγώ γνώρισα επιπλέον ότι ένα συνάντημα θα συναντήσει όλους αυτούς. Γι' αυτό εγώ είπα μέσα στην καρδιά μου, όπως συμβαίνει στον άφρονα, έτσι θα συμβεί και σε μένα. Γιατί λοιπόν εγώ να γίνω σοφότερος? Γι' αυτό έβγαλα ξανά το συμπέρασμα στην καρδιά μου ότι και τούτο είναι ματαιότητα. Επειδή δεν θα μένει για πάντα η ανάμνηση του σοφού ούτε του άφορνα, μια που στις επερχόμενες ημέρες όλα πλέον θα λησμονηθούν και πως θα πεθάνει ο σοφός μαζί με τον άφορνα. Γι' αυτό μίσησα τη ζωή, επειδή τα έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο μου φάνηκαν γεμάτα μόχθο, επειδή τα πάντα είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Επιπλέον, εγώ μίσησα ολόκληρο το μόχθο μου που είχα μοχθήσει κάτω από τον ήλιο, επειδή τον αφήνω στον άνθρωπο που θα σταθεί ύστερα από μένα. Και ποιος γνωρίζει αν θα είναι σοφός ή άφρονας. Κι όμως θα εξουσιάσει επάνω σε ολόκληρο το μόχθο μου που μόχθησα και στον οποίο έδειξα τη σοφία μου κάτω από τον ήλιο. Ματαιότητα και τούτο. Γι' αυτό, αφού εγώ στράφηκα, απέλπισα την καρδιά μου για ολόκληρο το μόχθο μου που μόχθησα κάτω από τον ήλιο. Επειδή υπάρχει άνθρωπος το οποίο ο μόχθος στάθηκε με σοφία και γνώση και με ορθότητα. Κι όμως τον αφήνει σε άλλον για μερίδα του, που δεν κοπίασε σε αυτόν. Και αυτό είναι ματαιότητα και μεγάλο κακό. Επειδή ποια η ωφέλεια στον άνθρωπο από ολόκληρο το μόχθο του και από τη θλίψη της καρδιάς του στα οποία μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Επειδή όλες οι ημέρες του είναι πόνος και η μόχθη του λύπη. Και τη νύχτα ακόμη η καρδιά του δεν κοιμάται. Και αυτό είναι ματαιότητα. Δεν είναι αγαθό στον άνθρωπο να τρώει και να πίνει και να κάνει τη ψυχή του να απολαμβάνει καλό από το μόχθο του? Και τούτο εγώ το είδα ότι είναι από το χέρι του Θεού. Επειδή ποιος θα φάει και ποιος θα εντρυφήσει περισσότερο από μένα? Δεδομένου ότι ο Θεός στον άνθρωπο που είναι αρεστός μπροστά του δίνει σοφία και γνώση και χαρά. Στον αμαρτωλό όμως δίνει περισπασμό, στον απροσθέτει και να επισωρεύει και να τα δώσει στον αρεστόν μπροστά του. Και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 9. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε ένα άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε να νυχτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως συχνά, επειδή ήταν ζητιάνος, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε το ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ο άνθρωπος που το λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί και αφού νύφτηκα, βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» Και αυτός απάντησε: «Δεν ξέρω». Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η ημέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απόκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απόκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. Κάλεσα λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν, πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Εκείνος τότε τους απάντησε, αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Τον ρώτησαν τότε, τι σου έκανε, πόσο άνοιξε τα μάτια. Σας το είπα κιόλας, τους αποκρίθηκε, αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι. Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του. Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, του αποκρίθηκαν, και κάνεις εσύ το δάσκαλο σε εμάς, και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν το βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του ανθρώπου?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς, «αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε, «Ήρθα και έφερα σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί, μαζί του, άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν, «Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ενοχοί. Αφού όμως τώρα λέτε με βεβαιότητα, εμείς βλέπουμε, η ενοχή σας παραμένει». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει την πόρτα και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του, φωνάζει τα πρόβατά του, το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν τα βγάλει έξω όλα τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τον ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η πόρτα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές, έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να οξυλοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Ο καλός βοσκός θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, βλέπει το λύκο να έρχεται και παρατάει τα πρόβατα και φεύγει, γιατί είναι μισθωτός και δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός και γνωρίζω τα πρόβατα που είναι δικά μου και τα δικά μου με αναγνωρίζουν, όπως με αναγνωρίζει ο πατέρας. Και εγώ αναγνωρίζω τον πατέρα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβατών. Έχω και άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω. Κανείς δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, γιατί τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Αυτό που μου έχει δώσει ο Πατέρας μου είναι ανώτερο απ' όλα και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του Πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλαστημάς και ενώ εσύ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε «Μήπως δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας, εγώ είπα είστε θεοί? Ότι είναι γραμμένο στη γραφή δεν μπορεί να καταληθεί και στη γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλαστημάω επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού, εγώ που ο Πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο? Εάν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Αν όμως αυτά κάνω, ακόμη και δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίζετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα». Τότε γύρευαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Και γύρισε πάλι πίσω, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Προσκυνώ τον Κύριο, αδελφοί, για το λόγο του, γιατί είναι θαυμάσιος. Και προσεύχομαι και εύχομαι να μας κάνει ο Θεός, είμαστε, να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά να μας κάνει ακόμα περισσότερο ένα λαό υπακοής, ώστε ό,τι σπόρος πέφτει μες στην καρδιά μας να το φυλάζουμε, για να μπορεί ο Κύριος να μας δίνει ακόμα περισσότερα και να χτίζει περισσότερο. Και λέω ότι προκειμένου να χτίσει ο Θεός την οικοδομή του, απαιτείται όλα αυτά τα μπλόκα, τέλος πάντων, που ο Κύριος βάζει, να μπουν κατάλληλα, ώστε να μπορεί να μπει η από πάνω σειρά. Και αυτό γίνεται καθώς ακούμε το λόγο του Θεού. Ο Κύριος χτίζει, αλλά το θέμα δεν είναι να ακούμε, το θέμα είναι να υπακούμε. Και μέσα στην υπακοή είναι η πράξη. Έτσι. Και θέλω να μιλήσουμε απόψε για δύο τύπους ανθρώπων. Θα τους πούμε δύο τύπους χριστιανών. Και μέσα από αυτούς θέλω να δούμε όχι μόνο παραδείγματα ανθρώπων. Είναι θαυμάσιο το πώς ο Θεός μέσα από τις ζωές Αγίων σου δείχνει να καταλάβεις πράγματα και μπορείς να καταλάβεις βάσει των όσων βλέπεις, τα οποία έζησαν φυσικά, βλέποντας τις αποφάσεις των ανθρώπων τώρα, να μπορείς να καταλάβεις που είναι ο καθένας, ώστε να μπορείς ανάλογα να βοηθήσεις, ιδιαίτερα όταν είσαι εργάτης του Θεού. Και θέλω αυτούς τους δύο τύπους να τους ανοίξει ο Θεός μπροστά μας, γιατί είναι για μας. Σας έχω πει για το σύνδρομο του τρίτου ανθρώπου. Τι λέει, δεν είμαι εγώ, δεν είναι για μένα, είναι για τον δίπλα. Να το πάρουμε σήμερα ότι είναι για μας. Γιατί δεν είναι μόνο δύο τύποι ανθρώπων. Είναι και δύο, θα λέγαμε, στοιχεία χαρακτήρων, τα οποία μπορεί να έχει κάποιος. Μπορεί να συνυπάρχουν μέσα. Και ο Κύριος θέλει να δούμε, να καταλάβουμε, ώστε ανάλογα να πράξουμε και να υπάρχει μόνο το ένα και όχι το άλλο. Και θέλω να γυρίσουμε στη Γένεση, στο 13 κεφάλαιο. Και λέει το πρώτο εδάφιο. Ανέβει δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γενή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ ήτο πλούσιος σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Για να δούμε λίγο την ιστορία, ο Αβραάμ, ο οποίος ο λόγος του μας τον ονομάζει πατέρα της πίστης, έχει μπει μες στη γη Χανάν, έχει έρθει στη γη Χανάν, και λίγο πριν στο 12ο κεφάλαιο έγινε πείνα, ενώ ήταν μέσα στη Χανάν, και ο Αβραάμ αποφάσισε να πάει στην Αίγυπτο. Και ξέρουμε την ιστορία ότι ο Θεός γλίτωσε στο τσακ την Σάρα, την γλίτωσε, από το να την πάρει ο Φαραώ για σύζυγο, και εδώ τώρα ο Αβραάμ με το Λότ επιστρέφουν πίσω. Και λέει, ο Αβραάμ ήταν πλούσιος σφόδρα σε κτίνη εις αργύριον και εις χρυσίον. Και κοιτάξτε πώς αρχίζει. Λέει στο πρώτο εδάφιο, ανέβη δε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Αίγυπτο, με τι έχει να κάνει η Αίγυπτος, αδερφοί? Με τον κόσμο. Αυτός που είναι μέσα στην Αίγυπτο, στον κόσμο, πού βρίσκεται? Κάτω. Κάτω. Και πρέπει να ανέβει. Και εδώ έχουμε δύο τύπους ανθρώπων. Έχουμε δύο ανθρώπους. Έχουμε τον Αβραάμ και τον Λότ. Λέει, ανέβη ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρία. Δηλαδή, ο Λότ μαζί του, όπου πάει ο Αβραάμ, είναι μαζί του και ο Λότ. Και λέει στο 3. Και υπήγε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γέ, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς. Και επικαλέστηκε εκεί ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, λέει, πήγε στον τόπο που ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερο μεταξύ Βεθήλ και Γέ. Γιατί ο Αβραάμ εκεί ήταν, στη Βεθήλ. Είχε κάνει θυσιαστήριο, είχε λατρεύσει τον Κύριο και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Αλλά βλέπετε, καθώς επιστρέφει από την Αίγυπτο, ο Θεός δεν τον στέλνει να πάει οπουδήποτε αλλού. Πού πάει? Εκεί που ήτανε. Ξαναπάει από εκεί που ξεκίνησε. εκεί που ήτανε. Ξαναπάει από εκεί που ξεκίνησε, στον τόπο του θυσιαστηρίου. Γιατί ο Θεός, βλέπεις, όταν ο άνθρωπος ξεκλίνει, κάνει λάθος αποφάσεις και επιστρέφει, τον θέλει να επιστρέψει από εκεί που ήταν για να συνεχίσει. Ο Θεός είναι Θεός, είναι Κύριος, αδερφοί, Θεός τάξης. Και δεν αφήνει τους ανθρώπους να βαδίζουν όπως θέλουν, όπου θέλουν. Όταν θέλουν, λέει, επέστρεψε τον Αβραάμ πίσω στη Βεθήλ και στη γη εκεί που ήταν. Και λέει στο 5, και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς, και δεν εχώρει η γη αυτούς για να κατοικήσω συνομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει συνομού. Ακόμα ο Λότ είναι μαζί με τον Αβραάμ. Παρότι ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ από την αρχή να αποχωριστεί από τη συγγένειά του. Του είπε, αποχωρήσω από τη συγγένειά σου. Και εδώ λέει, έχουν και οι δύο τόσα πολλά κτήματα που φαινόταν η γη να μην τους χωράει. Και θέλω να δούμε σήμερα αυτούς τους δύο τύπους χριστιανών. Τον Αβραάμ, να λέγαμε τον Αβραάμ χριστιανό και τον Λότ χριστιανό. Τους δύο αυτούς τύπους. Ο οποίος ο ένας Αβραάμ είναι ευσεβής, αγαπάει τον Κύριο, εξητεί το θέλημά του, ενώ ο άλλος αργεί να υπακούσει, αγαπάει τον εαυτό του και τι του αρέσει? Ο κόσμος. Του αρέσει ο κόσμος. Και λέει στο 7, και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ, οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε τη γη. Βλέπετε, δεν νομίζω, αδερφοί, ότι δεν υπήρχε τόπος για να τους χωρέσει. Αλλά η καρδιά του Λότ ήταν τέτοια, και θα δούμε παρακάτω, η οποία εξαιτίας της αρχικότητας και της έρηδας δημιούργησε όλο αυτό το θέμα. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι στη γη τότε ήταν μέσα οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Τι είναι αυτοί για το λαό του Θεού? Εχθροί. Σαν να σου λέει ο Κύριος, ήτα, προκειμένου να καταφέρεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, ο Θεός ζητάει να είσαι ενωμένος και όχι χωρισμένος. Και λέει ο Αβραάμ στο Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρηδα μεταξύ μου και σου, μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, γιατί είμαστε αδέλφια.

Βλέπετε, ο Αβραάμ έχει μια καρδιά, ο άνθρωπος είναι ειρηνοποιός. Και ζητάει τρόπο ώστε το πρόβλημα να τακτοποιηθεί, να λυθεί. Δεν έχει μέσα του διαμάχη όπως είχε ο Λότ. Αυτό θέλει ο Αβραάμ. Και του λέει ο Αβραάμ στο 9, δεν είναι όλη γη μπροστά σου. Διαχωρίστη τη λοιπόν από μου. Εάν πας στα αριστερά, εγώ θα πάω στα δεξιά. Εάν πας στα δεξιά, εγώ θα πάω στα αριστερά. Βλέπετε, αντί να τσακώνεται, του λέει ο Αβραάμ, πήγαινε το δρόμο σου. Και του κάνει μια γενναιόδορη προσφορά. Βλέπετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο όριμος, έχει θέμα? Δεν έχει θέμα. Δεν τον νοιάζει. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι όριμος πνευματικά, τον ενδιαφέρει να σταματήσει το πρόβλημα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Ενώ ο σαρκικός είναι ένα ίδιο σαν του παιδιού, ό,τι του λες του παιδιού, τι θα σου πει? Το αντίθετο. Θα σου πει το αντίθετο. Του λες άσπρο, σου λέει μαύρο. Του λες μαύρο, σου λέει άσπρο. Συνέχεια αυτό το θέμα. Και ο Αβραάμ δεν τον ενδιαφέρει και λέει στον, στρέφεται στο λόγο του, λέει, κοίτα, διάλεξε που θες να πας. Από όπου αποφασίσεις να πας, εγώ θα πάω από την άλλη. Γιατί η καρδιά του πού ήταν δοσμένη, αδερφή? Στον Κύριο. Η καρδιά του ήταν στον Κύριο, ήταν στις υποσχέσεις του Θεού και αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Και ήξερε ότι όταν είναι εκεί μέσα ο Αβραάμ, οι ευλογίες που θα ήταν, ήταν μαζί του. Θα ήταν μαζί του. Γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Αναπαύεται μέσα στις ευλογίες. Είναι άνθρωπος πίστης, ο οποίος, ο άνθρωπος της πίστης δεν ζει με ανασφάλειες. Ο άνθρωπος της πίστης έχει ασφάλεια και ησυχία μέσα. Μπορεί να πέφτουν χιλιάδες εξ αριστερών και μυριάδες εκ δεξιών, αλλά δεν θα σε αγγίζει τίποτα. Είσαι ήσυχος μέσα σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος της πίστης. Αυτός είναι ο Αβραάμ. Και ξέρουμε ότι ο Θεός σε ποιον έδωσε τη γη, αδερφή? Σε ποιον την έδωσε? Στον Αβραάμ την έδωσε. Δεν την έδωσε στο Λότ. Αυτός ο οποίος έπρεπε να κάνει την εκλογή ήταν ο Αβραάμ. Γιατί δόθηκε σε αυτόν και όχι ο Λότ. Αλλά τι του λέει? Κάνε την απόφαση. Βλέπετε, αδερφοί, ότι δεν τον νοιάζει τον Αβραάμ, γιατί η ευλογία του Αβραάμ δεν ήταν σαρκική. Δεν ήταν να αποφασίσει ο Αβραάμ βάσει του τι βλέπει. Αλλά όλη η ευλογία του ήταν πνευματική. Και λέει στο 10. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλη, πρώτου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμαρα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Αρχίζει τώρα ο Κύριος και μας γράφει χαρακτήρες. Μέσα από λέξεις, μέσα από εκφράσεις, βλέπεις, έχει την ικανότητα ο Λόγος Θεού να σου ανοίγει, να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Προσέξτε, νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν φαίνεται τίποτα. Ποιος ξέρει τώρα, ποιος καταλαβαίνει? Με ένα λόγο, με μια λέξη, με μια πράξη, μπορείς να καταλάβεις την καρδιά του και τις αποφάσεις του μέσα. Τις αποφάσεις του. Και κοιτάξτε τι λέει. Υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού. Τους ύψωσε. Τώρα, εάν δεις το χάρτη, όλο αυτό είναι παράξενο, γιατί η κοιλάδα του Ιορδάνη ήταν χαμηλά. Το ύψος της νεκράς θάλασσας ήταν 423 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε, στην ουσία, ο Λότ δεν κοίταζε ψηλά, κοίταζε κάτω, έπρεπε να δει. Έπρεπε να δει κάτω. Αλλά τι κάνει? Ψηλώνει τα μάτια. Αυτό τι δείχνει, αδερφή? Υπερηφάνεια, υπεροψία. Αλλά δείχνει επίσης ότι ο Λότ, λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς του, είχε μάθει να βλέπει εξόψεως. Εξόψεως. Τι έβλεπε? Την ευημερία στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και τα Σόδομα και τα Γόμορα, κοιτάξτε τι λέει. Βλέπει τα Σόδομα και τα Γόμορα, λέει, ως παράδεισο του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου. Χαρακτηριστικά, η γη της Αιγύπτου, τα Σόδομα και τα Γόμορα, πώς τα βλέπει ο Λότ? Παράδεισος.
παράδεισος. Δηλαδή, βλέπει τον κόσμο, βλέπει όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω. Εδώ είναι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτή είναι η γη της Εδέμ. Και στρέφεται ο άνθρωπος και έχει την ελπίδα του. Πού την έχει?

Μου, στα στοιχεία που ο κόσμος στηρίζεται, σε αυτά που ο κόσμος έχει για να στηρίξει τη ζωή του και να αισθανθεί εδώ είμαστε. Εδώ είναι η ασφάλεια. Είχε ο Λότ, έβλεπε όλες τις ευλογίες του Θεού με σαρκική εκτίμηση. Αυτό έκανε. Και τι τον ενδιέφερε? Το τώρα. Τον ενδιέφερε το τώρα. Αντί να υπομείνει για να λάβει όλα τα μεγαλεία του μέλλοντος. Το τώρα. Τι να γυρίζω μαζί σου, Αβραάμ, τώρα. Να γυρίζουμε, να μένουμε σε σκηνές, να ταλαιπωρούμαστε με τα πρόβατα, μυρωδιές, ενώ στα Σόδωμα και στα Γόμορα πόλεις, σπίτια. Σπίτια. Εδώ σου λέει ο Λότ, κοίτα, εγώ θέλω ευλογία και τη θέλω τώρα. Και αυτή η γη που βλέπω μπροστά μου είναι σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Μια παράλληλη καρδιά ήταν, αδερφή, η καρδιά του Ισάφ. Θυμάστε τι έκανε ο Ισάφ? Λόγος του Θεού τον ονομάζει Βέβυλο. Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια? Τι να την κάνω εγώ τη διπλή ευλογία, την πνευματική? Τι θέλω? Τη φακή! Βέβαια, να σας πω κάτι, αστείο είναι. Είναι αστείο να έχεις από τη μια τις ευλογίες του Θεού και από την άλλη ένα πιάτο από αυτό το κόκκινο μαγείρευμα, λέει, τη φακή. Ξέρετε όμως ότι η αντιστοιχία είναι ακριβώς η ίδια. Η αντιστοιχία είναι ακριβώς η ίδια. Έχεις από τη μια τις ευλογίες του Θεού και τις υποσχέσεις και από την άλλη οτιδήποτε έχει να σου προσφέρει ο κόσμος, η αντιστοιχία μεταξύ τους είναι σαν να είναι ένα πιάτο φακή. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Και έρχεται να αλλάξει ο Ισάφ όλη τη δόξα των υποσχέσεων του Θεού και τα πρωτοτόκια με ένα πιάτο φακί. Να ανταλλάξει ο Λότ όλη την ευλογία που θα μπορούσε να έχει μαζί με τον Αβραάμ για να πάει στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και τα βλέπει τα Σόδωμα και τα Γόμορα σαν τον παράδεισο του Κυρίου. Τον παράδεισο του Κυρίου. Και λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς του. Μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, για την επιθυμία των οφθαλμών. Μας μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, στην πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16. Λέει, διότι παν το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και το ονομάζει επιθυμία. Γιατί το λέει επιθυμία? Μας μιλάει ο Λόγος του για την επιθυμία. Για την επιθυμία. Και λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Σου λέει, ο Θεός είναι απείραστος κακού και ουδένα πειράζει. Δεν πειράζει κανένα. Τι είναι αυτό το οποίο πειράζει τον άνθρωπο? Η επιθυμία του. Και μάλιστα στο κείμενο εδώ, να βάλουμε λίγο το κείμενο, λέει εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν τη λέξη αυτή εξελκόμενος, ένα εξάρτημα που έχουν οι μηχανικοί, ο εξολκέας. Τραβάει κάτι να το σύρει. Έτσι τραβάει η καρδιά του ανθρώπου και έτσι τραβούσε η καρδιά του Λότ. Πιστεύω ότι πολύ πιθανόν ο Λότ να είχε κάνει την απόφαση μέσα στην καρδιά του για τα Σόδωμα και τα Γόμορα και χρησιμοποιούσε δικαιολογίες. Δεν μας χωράει η γη. Είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Αλλά ο άνθρωπος θέλει τώρα την ευλογία. Τώρα. Και η επιθυμία βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και αυτό τον παρασύρει, τον δελεάζει. Και μας λέει ο Κύριος ότι, κοιτάξτε τι λέει, Ιάκωβος κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, είπαμε να τα ακούμε μία φορά και έξω. Κοιτάξτε τι λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθετε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πού θα ελευθερωθούμε από κάτι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος, υποτάχθητε στο Θεό, τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να υποταχθούμε στο Θεό
να αντισταθούμε στο διάβολο και

0: Θα φύγει. Δηλαδή, αν ο διάβολος δεν φύγει από τη ζωή σου, τι γίνεται? Δύο τινά. Ή δεν υποτάσσεσαι στο Θεό, ή δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν χρειάζεται. Δεν λέει ο Ιάκωβος, κοίτα, θα χτυπιέσαι μέρα νύχτα να προσεύχεσαι ο Θεός να σε ελευθερώσει. Δεν σου λέει έτσι. Σου λέει, υπόταξε τον εαυτό σου στο Θεό, αντιστάσου στο διάβολο και ο διάβολος δεν μπορεί να φύγει. Έχουμε πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Κύριο, αδερφή. Τι έκανε ο Κύριος? Είπαγε πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Λέει, και άφησε αυτόν έως Κύριου. Δεν λέει ο λόγος ότι δεν θα ξανάρθει ο διάβολος να σου κάνει επίθεση. Αλλά σε κάθε επίθεση του εχθρού τι πρέπει να κάνεις? Υποτάσσεσαι στο Θεό, αντιστέκεσαι στο διάβολο. Και η αντίσταση στο διάβολο και η υποταγή στο Θεό έχει να κάνει με το τι λέει ο λόγος του Θεού. Με το τι λέει ο λόγος του Θεού. Αμήν. Και ο Λότ ζούσε με το τι έβλεπε. Ο Λότ ζούσε με το τι έβλεπε. Ήθελε αυτό που φαινόταν καλό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την όψη, αδερφοί, προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την όψη θα πέφτει πάντα σε σφάλματα. Πάντα. Και θα κάνει αποφάσεις οι οποίες τελικά θα το φθείρουν. Τι είναι αυτό, αδερφοί, που οθεί την καρδιά μας να κάνουμε αποφάσεις? Τι είναι αυτό που βλέπεις? Θυμάστε ποιος άλλος είναι που είδε? Ο Δαβίδ. Άλλος, η Εύα, η οποία είδε τον καρπό, ότι ήταν καλός. Ήταν, λέει, καλός ο καρπός, ώστε να την κάνει σοφή. Και είδε τον καρπό, της άρεσε και αυτό το πράγμα τράβηξε την καρδιά της. Τράβηξε την καρδιά της. Επιθυμία των οφθαλμών. Επιθυμία των οφθαλμών. Ξέρετε, η επιθυμία των οφθαλμών δεν είναι μονάχα παραδείγματος χάρη ένας άνδρας να δει μια γυναίκα ή μια γυναίκα να δει ένα άνδρα και να επιθυμήσει. Δεν είναι μόνο αυτό. Η επιθυμία των οφθαλμών έχει να κάνει με οτιδήποτε σαρκικό είναι μέσα στον κόσμο και στο φρόνημά του. Το καταλαβαίνουμε? Οτιδήποτε. Βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα. Βάλε ό,τι θέλεις μέσα από τον κόσμο το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι σαρκική ασφάλεια. Να το αποστάζεται εκεί η καρδιά σου βρίσκει την ανταπόκριση. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λότ, αυτό ακριβώς έκανε και η Εύα. Είδε τα Σόδωμα, τα Γόμορα και σου λέει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και ο Λότ αρχίζει μια διαδοχική πνευματική κάθοδο και λέει στο 11, Γένεση 13:11. Και έκλεξε εις αυτόν ο Λότ πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο ίς από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τις σκηνές του έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Ποιος έκανε την εκλογή, αδερφοί? Λέει, και έκλεξε ο Λότ. Τον βλέπουμε πουθενά να ζητάει τον Κύριο? Ο Αβραάμ πήγαινε, πάει στη Βεθήλ, κάνει θυσιαστήριο, δοξάζει τον Κύριο. Ζητούσε τον Κύριο. Ο Λότ κάνει αυτό στην εκλογή. Εγώ ξέρω καλύτερα. Καλύτερα. Και διαχωρίζονται, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και παίρνει την πεδιάδα και κατασκηνώνει, λέει, μέχρι τα Σόδωμα. Διαλέγει ανάμεσα στην πνευματική ευλογία και στην σαρκική ευημερία. Και τι διαλέγει, τι επιλέγει να κάνει? Η σάρκα μου. Να περάσει καλά η σάρκα μου. Να φτιάξω ένα σπίτι, στην αρχή βέβαια έξω από τα Σόδωμα, για να είμαι, να περνάω καλά, ενώ τώρα ο Αβραάμ μες στις σκηνές, Ο Αβραάμ τι έβλεπε, αδερφή, τι μας λέει ο λόγος του, τι έβλεπε? Την ουράνια πόλη. Και ζούσε μέσα στις σκηνές, γιατί αισθανόταν ότι σε αυτή τη γη επάνω τι είναι? Ξένος. Παρεπίδημος, περαστικός δηλαδή. Δεν τον ενδιέφερε να έχει ένα παλάτι, να έχει όλη του την καρδιά, να φτιάξει το παλάτι του, να φτιάξει το σπίτι του, να πάει εκεί να αναπαυθεί. Ο Αβραάμ περίμενε αλλού την ανάπαυση. Την περίμενε αλλού. Και ξέρουμε ότι λέει έστησε τις σκηνές έως τον Σοδόμα. Θα το δούμε πιο κάτω ότι ήτανε μέσα στα Σόδομα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτάξτε, ο Λότ τι έβλεπε για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πώς τα έβλεπε, λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα όπως την Αίγυπτο, όσο παράδεισος του Κυρίου. Ο Θεός τι έβλεπε. Ο Θεός τι βλέπει, λέει, οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλοί, σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή βλέπει ο Λότ, λέει, τάξη σιγά, μια χαρά είναι. Ο Κύριος τη βλέπει. Ο Κύριος τη βλέπει για τον κάθε ένα ο οποίος επιλέγει να ζει με την όψη. Με αυτό που φαίνεται. Το οποίο, αυτό που φαίνεται, αδερφοί, είναι το πιο εύκολο. Το πιο όμορφο. Το πιο εύκολο να το αποκτήσεις. Και ο άνθρωπος σαρκικός τυφλώνεται, ξεκινάει λίγο, δεν είναι και τίποτα κακό. Και τελικά φτάνει ο άνθρωπος από τη σαρκικότητά του να τυφλώνεται και να φτάνει σε τέτοιο σημείο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται χειρότερος και από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Χειρότερος. Και όπως, ακριβώς όπως το παράδειγμα του άσου του Ιού. Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Πού κατάντησε, αδερφή? Αυτό είναι το τέλος. Προσέξτε, δεν κατάντησε στα γουρούνια απλώς. Έψαχνε να βρει φαγητό που περίσσευε από τα γουρούνια για να το φάει. Ξεκίνησε ο Λότ να πάει στα Σόδομα και στα Γόμορα. Πού κατάληξε, θυμάστε? Πού κατάληξε ο Λότ? Σε μια σπηλιά έμενε. Κατάντησε να μένει σε μια σπηλιά. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Αν νομίζεις ότι θα αφήσεις πράγματα μέσα στην καρδιά σου, από τον κόσμο, από τις επιθυμίες του, το να είσαι μαζί με τον κόσμο, να αισθάνεσαι εκεί πέρα σε αρχική ασφάλεια και ότι αυτό θα τελειώσει καλά, ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν τελειώνει καλά. Δεν τελειώνει καλά. Δεν του άρεσαν οι σκηνές, δεν του άρεσε τίποτα. Έβλεπε τον παράδεισο, ενώ ο Κύριος λέει κακή σφόδρα οι άνθρωποι εκεί. Και αυτός, ενώ ο Θεός έβλεπε κακά όλα σφόδρα, ο Λότ έβλεπε κήπους, έβλεπε ποταμούς, νερά να ποτίζουν τη γη, ενώ ο Κύριος βλέπει την αμαρτία. Και αναρωτιόμαστε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, καλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς, του τα λες, του τα ξαναλες και είναι σαν να μην του έχεις πει τίποτα. Κάνει ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Αδελφοί, αν σκεφτείτε πόσο ευλογημένοι και μακάρι θα ήμασταν, αν ακούγαμε την προτροπή του Θεού κάθε φορά αμέσως. Αμέσως. Γιατί αν η Εκκλησία άκουγε την εντολή του Θεού και έκανε το θέλημα του Θεού, η ιστορία θα είχε τελειώσει. Θα είχε τελειώσει. Αν ο Ισραήλ άκουγε το κάλεσμα του Θεού και δεχόταν το Μεσσία, θα είχαν τελειώσει τα πάντα τώρα. Θα είχαν τελειώσει τα πάντα. Και αν η Εκκλησία ακούει τη φωνή του Θεού και κάνει το θέλημά του, όλα θα τελειώσουν πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και βλέπουμε ότι κατάληξε να μένει μέσα σε μια σπηλιά ο Λότ, όπως ο άσωτος γιος, ο οποίος από τα πλούτη κατέληξε να μην έχει ούτε να φάει τίποτα. Τίποτα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και όχι μόνο κατάληξε να μένει σε μια σπηλιά, αλλά οι δυο του κόρες τι έκαναν. Κοιμήθηκαν μαζί του. Γιατί έμαθαν από αυτά που διδάχτηκαν μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αν διαβάσουμε την ιστορία, λένε, δεν έχουμε όπως ο κόσμος κάποιον να μας αναστήσει σπέρμα, θα ποτίσουμε τον πατέρα μας, τον μεθύσουμε, θα κοιμηθώ εγώ, λέει, μεγαλύτερη τη μία βραδιά, θα κοιμηθείς εσύ την άλλη βραδιά. Και κοιμούνται με τον πατέρα τους και γεννάει, μένει έγκυος η μία, μένει έγκυος η άλλη, γεννάει η μία και βγάζει ένα έθνος τους Μωαβίτες και η άλλη βγάζει τους Αμμονίτες. Οι οποίοι Μωαβίτες και Αμμονίτες ήταν ξαδέρφια του Αβραάμ και του Ισάκ. Ανήψια του Αβραάμ, ξαδέρφια του Ισάκ. Τι έκαναν συνέχεια στον Ισάκ, στους Ιουδαίους? Πόλεμο. Πόλεμο. Και καταντάει ο άνθρωπος του Θεού να είναι ενάντια σε κάθε τι που ο Θεός έχει δώσει. Σε κάθε τι. Ο Αβραάμ διάλεξε λόφους. Διάλεξε όρη, διάλεξε βουνά, διάλεξε πέτρες. Αλλά πρώτα απ' όλα διάλεξε τον Κύριο. Αμήν. Και περίμενε ότι ο Κύριος θα τον συντηρούσε και αυτός θα τον πλούτιζε. Και ο Κύριος το έκανε. Δεν τον ένοιαζε η ανθρώπινη ευημερία τον Αβραάμ, δεν τον ένοιαζε τι φαίνεται, τον ένοιαζε να ευαρεστήσει τον Κύριο, γιατί περίμενε τα επουράνια. Περίμενε τα επουράνια. Μαζί ξεκίνησαν, αδερφοί. Απ' την Ούρ των Χαλδαίων ξεκίνησαν μαζί. Και λέει στο 14 εδάφιο, προσέξτε, λέει, και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και δες από του τόπου όπου είσαι προς Άρκτο και Μεσημβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, σε σένα θα δώσω αυτήν και στο σπέρμα σου έως αιώνος και θα καταστήσω το σπέρμα σου σαν την άμμο της γης, ώστε αν κάποιος μπορεί να αριθμίσει την άμμο της γης, να αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς, διόδευσε τη γη στο μήκος αυτής και στο πλάτος αυτής, διότι σε θέλω δώσει αυτήν. Κοιτάξτε, λέει, και είπε Κύριος στον Αβραάμ, του μιλάει του Αβραάμ και του δίνει υπόσχεση, θα του δώσει τη γη και θα αυξήσει το σπέρμα του. Πότε του μίλησε το Αβραάμ, αδελφοί, ο Κύριος, και του έδωσε την επαγγελία? Τι λέει? Τι λέει? Αφού διεχωρίστη με το Λότ. Ξέρετε ότι ο Αβραάμ αρχικά δεν υπάκουσε τον Κύριο. Λέει ο Ισαΐας, διαβάσουμε κεφάλαιο 51, δάφιο 2. Λέει, εμβλέψατε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις τη Σάρα, ή τη σας γέννησε, διότι κάλεσε αυτόν όντα ένα και ευλόγησε αυτόν και επλήθηνε αυτόν. Δηλαδή ο Θεός όταν κάλεσε από την Ούρ των Χαλδαίων τον Αβραάμ, πώς τον κάλεσε να είναι, να φύγει? Μόνος του. Μόνος του. Και ο Λότ κόλλησε μαζί του και ήταν μαζί του και είπα, θέλω να δούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία μέσα στο χαρακτήρα μας που να έχουν να κάνουν και με τους δύο. Και με τους δύο. Αλλά προκειμένου ο Θεός να σου δώσει την υπόσχεση, να σου δώσει την επαγγελία, περιμένει αυτά τα στοιχεία του Λότ τι να κάνουν? Να φύγουν. Να φύγουν. Λέει, αφού διαχωρίστη. Αφού διαχωρίστη. Πρέπει να τελειώσει η σάρκα από πάνω σου. Πρέπει να τελειώσει η σάρκα από πάνω μας. Αδερφοί, για να μπορέσει ο Κύριος να μας δώσει την επαγγελία του. Και ο Κύριος, λέει, τον κάλεσε όντα ένα. Βλέπεις, ο Θεός δεν καλεί οικογενειακά. Δεν σε καλεί οικογενειακά. Πώς σε καλεί? Μόνος. Το καλύτερο είναι να είμαστε οικογενειακά. Αλλά και μέσα στην οικογένεια, οικογενειακά, ο καθένας είναι μόνος του. Με τον Κύριο. Ο Θεός κάνει ξεχωριστό έργο. Γι' αυτό λέει, όταν θα είναι η ώρα της αρπαγής, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Βλέπετε, όλα είναι προσωπικά. Και καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ και περιμένει ο Θεός, περιμένει μέχρι να αποχωριστεί ο Λότ και να φύγει, ώστε να του δώσει την υπόσχεση. Όλα αυτά τα χρόνια, αδερφοί, ο Αβραάμ έχει κάνει παιδί. Ο Κύριος περιμένει και δίνει την κλίση, ο Θεός δίνει τις υποσχέσεις, δίνει τις επαγγελίες, όμως αυτές θα έρθουν όταν αποφασίσεις να βαδίσεις σύμφωνα με το κάλεσμα του Θεού και την κλίση του μες στη ζωή σου. Περιμένει ο Κύριος. Να σας πω κάτι, να μην τον κάνουμε να περιμένει, κρίμα είναι. Τι να περιμένει ο Θεός, να περιμένει, ενώ μπορεί να σου δώσει αμέσως. Σκέψου λίγο τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει, αμέσως μόλις ο Κύριος τον κάλεσε, τι έκανε? Πήγε στην έρημο της Αραβίας, έμεινε εκεί 3 χρόνια, πήρε το Ευαγγέλιο δι' Αποκαλύψεως, ανέβηκε μετά στο Ιεροσόλυμα, βρήκε τον Πέτρο, παρέθεσε τις Αποκαλύψεις, σφράγισε τη μαρτυρία και μετά τι έκανε? Έφυγε. Τελείωσε. Βγήκε έξω, κήρυξε το Ευαγγέλιο, άπλωσε παντού, άνοιξε εκκλησίες, ψώθηκαν άνθρωποι, έγιναν θαυμάσια. Ο Κύριος άπλωσε τη βασιλεία του μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Εμείς θέλουμε να απλωθεί η βασιλεία του Θεού μέσα από τη ζωή μας, θέλουμε? Έχει ένα κόστος το οποίο πρέπει να το πληρώσουμε. Θέλουμε να το πληρώσουμε το κόστος? Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Θέλουμε να πάρουμε μέρος μέσα στη βασιλεία του Θεού? Για να έρθουν οι ευλογίες επάνω σου, πρέπει να βαδίσεις σύμφωνα με την κλίση του Θεού. Σύμφωνα. Κοιτάξτε τι του λέει το Αβραάμ ο Κύριος. Θα σου δώσω τη γη αυτή, και λέει στο 17, σηκωθείς, διόδευσεν τη γη στο μήκος αυτής ή στο πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα δώσω αυτή. Τι του λέει ο Κύριος να κάνει το Αβραάμ? Σκεφτείτε λίγο, αν μόλις του είπε αυτό ο Θεός του Αβραάμ, που ο Αβραάμ ήταν υπάκουσα άνθρωπο. Όταν ο Κύριος του έλεγε μια κουβέντα, ήταν μια κουβέντα. Καμιά φορά έκανε και καμιά ατασταλία, κατέβει μέχρι την Αίγυπτο, ο Κύριος τον περίμενε, μέχρι που το μάθε το μάθημα ο Αβραάμ. Αλλά του λέει ο Κύριος, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο πλάτος και στο μήκος. Δηλαδή, αν ήσουν από ψηλά να δεις τον Αβραάμ, τι θα βλέπεις να κάνει από κάτω? Βζιν, πηγαίνει πάνω κάτω. Εμείς τι κάνουμε? Βζιν. Και καθόμαστε. Και οι χριστιανοί κάθονται, ενώ ο Θεός ποτέ δεν μας είπε να κάτσουμε. Η μόνη φορά που ο Θεός είπε στα παιδιά του να κάτσουν είναι, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους. Και όταν θα λάβετε τη δύναμη εξύψους, θα πορευτείτε σε όλα τα έθνη, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς και θα κάνετε μαθητές. Και σου λέει, σου δίνε το πνεύμα μου για να είναι δύναμη μέσα, ώστε να διοδεύσεις τη γη στο μήκος και στο πλάτος. Και ξέρετε τι γίνεται όπου πάει ο λαός του Θεού? Λέει, όπου υπάρχουν βόδια, που οι βόες μέσα στο λόγο του έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους του Θεού, με τους εργάτες, τι υπάρχει στην αποθήκη? Καρπός. Όταν ακουστεί το Ευαγγέλιο, αδερφοί, όταν ακουστεί το κήρυγμα του λόγου, ο Κύριος θα φέρει καρπό. Έτσι έρχεται ο καρπός. Αμήν. Και ο Κύριος δεν θέλει να περιμένουμε. Θέλει να πορευτούμε, να εξέλθουμε, να τρέξουμε, να βιαστούμε. Αυτό λέει συνέχεια. Δεν μας λέει πουθενά, καθίστε, ξαπλώστε, κοιμηθείτε, μην κάνετε τίποτα. Αυτό είναι αλλού Ευαγγέλιο. Εδώ το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό. Το Ευαγγέλιο αυτό σου λέει, δεν με νοιάζει αν είσαι 12, αν είσαι 10, αν είσαι 20, αν είσαι 50, αν είσαι 80. Μπορείς να κάνεις. Μπορείς. Ο Αβραάμ έκανε συνέχεια. Εάν υποθέσουμε ότι όταν θυσίασε τον Ισαάκ, ήταν ο Ισαάκ σύμφωνα με τον τύπο 33 και μισό, πόσο τον έκανε ο Αβραάμ? 100. Άρα ήταν περίπου 133 ο Αβραάμ. Και πήρε τον Ισαάκ και πήγε όπου ο Θεός του είπε. Ό,τι ο Θεός του έλεγε, ο Αβραάμ το έκανε. Το έκανε. Και να δούμε λίγο τη συνέχεια της ιστορίας του Λότ. Λέει στο 14 κεφάλαιο, στο 1 εδάφιο. Λέει, «Επί των ημερών δε του Αμαρφέλ βασιλέως Εναάρ, του Αριόχ βασιλέως Ελασάρ, του Χοδολογομόρ βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών, έκαμον αυτοί πόλεμον μετά του Βερά βασιλέως Σοδόμων και του Βαρσά βασιλέως Γομόρων, του Σεναά βασιλέως Αδαμά και του Σεμοβάρ βασιλέως Εβοήμ και του βασιλέως της Βελά», που είναι η Σιγόρ. Έρχονται λοιπόν βασιλιάδες εναντίον της γης των Σοδόμων και των Γομόρων. Και λέει, όλοι αυτοί ενώθηκαν μαζί στην κοιλάδα Σιδήμ, που είναι η αλμυρά θάλασσα. Και λέει στο 8, «Εξέρχεται ο βασιλιάς των Σοδόμων και ο βασιλιάς των Γομόρων και ο βασιλιάς της Αδαμά και ο βασιλιάς της Εβοήμ και ο βασιλεύς της Εβά ή της είναι η Σιγόρ και κάνουν μάχη μαζί τους στην κοιλάδα Σιδήμ και ετράπησαν», λέει στο 10, «οι βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσαν εκεί, οι εναπολιφθέντες έφυγαν στο όρος». Και λέει στο 11, «και έλαβαν πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομόρων και πάσαν αυτόν τη ζωοτροφία και ανεχώρησαν, έλαβον δε και το Λότ, υιό του αδελφού του Άβρα, ως της κατόκη εν Σοδόμης, και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν». Προσέξτε, έρχεται ο εχθρός και παίρνει και αυτόν δούλο και την οικογένειά του και τα υπάρχοντά του. Και τι μένει? Τελείωσε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αφήνει ο εχθρός τον άνθρωπο πανφτωχό και αποτυχημένο. Αποτυχημένο. Και όλο αυτό γιατί αποφάσισε ο Λότ να ζήσει με την επιθυμία της καρδιάς του, σύμφωνα με αυτό που έβλεπε. Ποια είναι η ομολογία, αδερφοί? Ποια είναι η ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σαν τον Λότ? Κοιτάς, θες να αυξηθείς, θες να κάνεις πράγματα και συνεχώς είσαι στο ίδιο σημείο και χειρότερα. Ποια είναι η ομολογία? Ποια είναι η ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μάθει να ζει σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπει? Ποια είναι? Και βάλε τώρα στη θέση των Σοδόμων και των Γομόρων ό,τι είναι αυτό το οποίο σε ελκύει και σου αρέσει. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μέσα από το σαρκικό φρόνημα σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα, να αισθάνεσαι ασφαλής. Ό,τι είναι αυτό. Τι λέτε, ο λόγος του λέει ότι ο λίχνος του σώματος είναι? Οφθαλμός. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Και αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι καθαρό. Όλο το σώμα σου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να ζει εξόψεως το σώμα του στην ουσία, τι παθαίνει? Βρωμίζει. Βρωμίζει. Και λέμε, ποια είναι η ομολογία του ανθρώπου? Τι είναι η ομολογία μας, αδερφοί? Τι είναι η ομολογία? Για πες μου, όταν σου πει κάποιος, κάνε την ομολογία σου, τι θα πεις? Τι είναι η ομολογία σου? Η ζωή σου. Η ομολογία σου είναι η ζωή σου. Και ρωτάει κάποιος τον Λότ, Λότ, πες μου την ομολογία σου. Και ρωτάει κάποιος απόψε εσένα, Νίκο, Κώστα, Βασίλη, βάλε όποιο όνομα θες, πες μου την ομολογία σου, τι θα πεις? Αν ομολογείς ότι πιστεύεις κάτι το οποίο δεν ζεις, αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο ομολογείς είναι ψέματα. Και όταν αυτό που ομολογείς είναι ψέματα, δεν έχει δύναμη. Καμία. Καμία. Και ο Κύριος θέλει η ομολογία μας, που είναι η ζωή μας, να έχει δύναμη. Γιατί θέλει να ομολογείς αυτό το οποίο ζεις. Και να πιστεύεις αυτό το οποίο ζεις. Να το πιστεύεις. Μπορώ να πω σε κάποιον να ελευθερωθεί από κάτι από το οποίο εγώ είμαι δέσμιος? Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει από το φόβο. Πω σε κάποιον ο οποίος ζει με στους φόβους. Ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει από τους φόβους. Και να με ρωτήσει, εσύ φοβάσαι? Κάποτε ήμασταν με ένα αδερφό του Ηράκλειου και ήμασταν σε ένα χωριό, είχαμε πάει για ευαγγελισμό, σε ένα χωριό στα Χανιά. Κατεβαίναμε μέσα στα χώματα με τα μάξι και φτάσαμε, δεν θυμάμαι κι εγώ πού. Σας είχα πει ότι προσευχόμαστε, ο Κύριος μας έδινε το όνομα του χωριού και τα βρίσκαμε στο χάρτη και πηγαίναμε. Και είμαστε σε ένα μέρος και άρχισε να μας ρωτάει κάποιος, άρχισε να μιλάμε με κάποιον και μέσα σε αυτό που μιλούσαμε άρχισαμε να μιλάμε για τα πανηγύρια, για τον κόσμο, για το φρόνημα του κόσμου. Και του είπα ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τις κόμες. Και μου λέει, εσένα σε έχω δει, μου λέει. Ήσουν στα μπουζούκια ένα βράδυ. Σκεφτείτε τώρα να με έχει δει στα μπουζούκια. Ε? Και να του λέω εγώ ότι κόμες είναι αμαρτία. Και του λέω εμένα να με έχει δει, αποκλείεται. Γιατί εγώ έχω να πάω στα μπουζούκια από 15 χρόνων. Πήγαινα, μην νομίζετε ότι δεν πήγαινα. Ε? Αλλά σκεφτείτε τώρα να με έβλεπε να τραγουδάω μπουζουξίδικα και μετά να είμαι το κελί 33 ήμουν στον Κορυδαλό. Σε έχω δει, μου λέει, στα μπουζούκια ήσουν. Και να επιμένει κιόλα. Όχι, μου λέει, εγώ σε έχω δει από τα Χανιά τώρα αυτός, εγώ στο Ηράκλειο. Του λέω, λέει, ότι θες, εγώ δεν έχω να κάνω με αυτά, λέω. Η ομολογία μας. Ποια είναι η ομολογία μας? Τι θα πεις στον άνθρωπο που ο Κύριος θέλει να στέκεσαι και να ομολογείς και αυτό που λες να αγγίζει τη ζωή του ανθρώπου? Για πες μας τη ζωή σου, αφού πίστεψες. Μου αρέσουν λίγο τα Σόδομα και στα Γομόρα. Είναι ωραία. Θα μπορούσα να ζήσω μέσα σε σκηνές, να αισθανθώ ότι ο κόσμος είναι είμαι πάρικος στον κόσμο, παρεπίδημος, αλλά ωραία είναι και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και θα σου πει κι ο άλλος, ωραία είναι στα Σόδομα και στα Γόμορα, αλλά θα καταντήσεις να τρως ξυλοκέρατα. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Και είπαμε, ο Λότ τελικά κατάντησε να τα χάσει όλα. Έχασε την περιουσία του, έχασε το σπίτι του, καήκαν όλα. Η γυναίκα του, πάει αυτή. Αυτή πάει. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι, το εδάφιο λέει, ενθυμού τη γυναίκα του Λότ. Χρησίμευσε στο να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Σε αυτό, ενθυμού τη γυναίκα του Λότ. Προσέξτε, είπαμε, μιλάμε για δύο τύπους χριστιανών. Μας λέει ο Λόγος του Θεού για τον Λότ. Τι λέει? Καθώς ο Λότ ήταν δίκαιος, λέει ο Πέτρος, και βασάνιζε την ψυχή του κάθε μέρα. Τη βασάνιζε την ψυχή του μέσα στην αμαρτία. Αλλά δεν έφευγε, εκεί καθόταν. Χριστιανός, αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην το παρακάνουμε, μην είμαστε φανατικοί. Να μην είμαστε φανατικοί. Αδερφοί, τι είναι ο φανατικός χριστιανός? Κάποτε, σας έχω ξαναπεί, μιλούσα σε ένα άτομο σχετικά με την αμαρτία και του έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να φύγει μέσα από την αμαρτία, να ζήσει καθαρό άλλο και μου έλεγε, άστα τώρα αυτά τα θεμίστικα. Δηλαδή, του θέμη. Άστα τα θεμίστηκα. Λέω, ποια είναι η ανταπόκριση του ανθρώπου σε αυτά που... Χριστιανό ήταν το άτομο. Ή τέλος πάντων πρώην χριστιανό. Και χάνει ο άνθρωπος την όραση και τελικά φθήρεται η ψυχή του και τι μένει? Σε μια σπηλιά. Και είναι όλος ο λαός του Θεού μέσα στην ευλογία και ο Κύριος σε έχει για τη δόξα και σου έχει τα θαυμάσια και ο άλλος μένει σε μια σπηλιά. Σε μια σπηλιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδερφοί, τι κάνει. Θέλω να διαβάσουμε 2-3 εδάφια. Διαβάσουμε στη Γένεση, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1. Τα οποία τα διάβαζα και αγγίξαν την καρδιά μου. Όλα τα αγγίζουν, αλλά κοιτάξτε, ο Κύριος λέει. Πάει ο Κύριος πριν πάει να καταστρέψουν οι άγγελοι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Περνάει πρώτα από τον Αβραάμ, γιατί του λέει ο Κύριος τι θα κάνει και δίνει την υπόσχεση ότι θα γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, το ερχόμενο έτος. Και του είχε πει ο Κύριος, από την Σάρα θα σου δώσω σπέρμα. Και λέει στο 21, και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα, και επεσκέφθη ο Κύριος την Εύφη, και επεσκέφθη ο Κύριος την Αγάπη, και επεσκέφθη ο Κύριος τον Νίκο και τη Γιώτα, βάλε το όνομά σου δίπλα. Κοιτάξτε, και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα Τι λέει? Ως είπε. Και έκανε ο Κύριος εις τη Σάρα, πώς? Ως ελάλησε. Και επεσκέφθη ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, ως είπε. Και κάνει ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, ως ελάλησε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είναι Θεός πιστός. Αξίζει να τον εμπιστευτείς, αξίζει να τον εμπιστευτείς. Κοιτάξτε τι λέει στο νησό του Ναβί 21:45. Ιησούς του Ναβί 21 κεφάλαιο 45 εδάφιο λέει: «Δεν διέπεσε ούτε ένας από όλους τους λόγους τους αγαθούς, τους οποίους ο Θεός ελάλησε προς τον οίκο του Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν». Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ό,τι ο Θεός είπε, θα το κάνει. Περιμένει την καρδιά μας να ανταποκριθεί για να σου δώσει ο Θεός ό,τι σου έχει πει. Ό,τι σου έχει πει. Περίμενε το λαό Ισραήλ. Έφυγε η παλιά γενιά η οποία απήθησε, έμεινε πιστία και μπαίνει η καινούρια γενιά μέσα στη γη Χαναάν και ο Κύριος εκπληρώνει όλους τους λόγους του. Όλους τους λόγους του. Κοιτάξτε τι λέει. Ιησούς του Ναβί 23:14. Γιατί ο Ιησούς του Ναβί τους τα έκανε, τους τα άνοιξε. Όπως λέει μία πρόσφατη έκφραση, τους τα πέτσε κουράτα. Λέει στο 14, «Και ειδού σήμερα εγώ πορεύομαι την οδό πάσης της γης και εσείς γνωρίζετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας ότι δεν διέπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε για σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ούτε ένας από αυτούς δεν διέπεσε». Και θα πούμε αμήν. Σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Δια τούτο. Δηλαδή σου λέει, εφόσον είσαι πιστός στη Διαθήκη, οι αγαθοί λόγοι τι θα γίνουν? Να εκτελεστούν. Στο 15. Δια τούτο. Καθώς ήρθον σε εσάς πάντες οι αγαθοί λόγοι τους οποίους ελάλησε προς εσάς Κύριος ο Θεός σας, ούτως ο Κύριος θα επιφέρει σε εσάς πάντας τους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει εσάς από τις γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκε σε εσάς Κύριος ο Θεός σας. Όταν παραβείτε τη Διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία προσέταξε σε εσάς και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η ορή του Κυρίου θα εξαρθεί εναντίον σας και θα αφανιστείτε ταχύως από τη γη την αγαθή, την οποία έδωσε σε εσάς». Και τους λέει ο Ιησούς του Ναβί, είδατε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή σας. Όλοι εκπληρώθηκαν. Ωραία. Εάν όμως παραβείτε τη Διαθήκη, γιατί ακριβώς αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μέσα στον οποίο καλεστήκαμε να μπούμε είναι Διαθήκη. Και όπως θέλουμε την ευλογία, ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν υπακούσεις, τι έχει? Ευλογία, λέει. Εάν δεν υπακούσεις, όλοι οι λόγοι κακοί θα σε βρουν. Και δεν το λέει αυτό. Και μέσα στον έλεγχο του Θεού, αδερφοί, για κρίση, είναι η αγάπη Του. Αμήν. Γιατί βλέπετε, αμέσως μετά, όταν ο λαός Ισραήλ έπεσε μέσα στην αμαρτία, όταν ο Κύριος επέτρεπε κρίση να έρθει, τι κάναν? Μετανοούσαν, ζητούσαν τον Κύριο και ο Θεός τους ευλογούσε. Δηλαδή, μέσα στην κρίση του Θεού, βλέπεις την αγάπη Του. Βλέπεις την αγάπη Του. Και έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη να βαδίσουμε με τον Κύριο. Και η διαθήκη αυτή έχει τις ευλογίες της υπακοής. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, το έκανε αδερφοί. Τους λέει, εάν υπακούσετε στη διαθήκη, είδατε, δεν έμεινε κανένας λόγος. Εάν δεν υπακούσετε, οι λόγοι αυτοί της κρίσης θα σας βρουν. Τους βρήκαν οι λόγοι της κρίσης. Πού πήγε ο Ισραήλ? Τους το είπε. Όταν τους έβαλε μέσα στη γη Χαναάν, τους λέει, δεν παίρνετε τη γη επειδή είστε ομορφότεροι, επειδή είστε πολυπληθέστεροι, επειδή είσαστε καλύτεροι, επειδή είσαστε, αλλά επειδή ο λαός αυτός αμάρτησε και η αμαρτία τους πληρώθηκε. Και λέει, και αν εσείς αμαρτήσετε έτσι, τα ίδια πράγματα θα συμβούν σε εσάς. Συνέβηκαν, αδερφοί. Τους σκόρπισε ο Κύριος πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τώρα αυτό όλο για μας είναι παράδειγμα. Είναι παράδειγμα. Τι λέτε, αδερφοί, θέλουμε την ευλογία? Θέλουμε όλοι οι λόγοι αγαθοί να εκπληρωθούν. Αυτό θέλουμε. Ας σηκωθούμε. Ο άνθρωπος, όπως είναι ο Λότ, όταν ξεκινάει και επιλέγει να ζήσει μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, το μόνο που βλέπει είναι τη γη των Σοδόμων και των Γομόρων που είναι ως Εδέμ. Ούτε βλέπει ότι οι άνθρωποι είναι κακοί σφόδρα, ούτε βλέπει ότι δεν έχει όραση να δει τι θα γίνει στο τέλος. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος βαδίζει δια του Πνεύματος, έχει όραση. Περπατάει με όραση, βλέπει τα θαυμάσια του Θεού, βλέπει τα εξαίσια, βλέπει το θρόνο του Θεού ή τον εαυτό σου μέσα στο θρόνο. Τον βλέπεις. Ενώ ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει, ο διάβολος τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπει ότι θα χάσει τις ευλογίες του, θα χάσει τα πρωτοτόκια του, θα χάσει την κλίση του, θα χάσει τα πάντα και θα καταντήσει να είναι μέσα σε μια σπηλιά. Να μένει μέσα σε μια σπηλιά. Σαν ζώο δηλαδή. Αυτό λέει ο λόγος του, αυτός που ακούει και δεν εννοεί, ομοιώθη με τα κτίνη του αγρού ταυτιρώμενα. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή Του, να ακούσουμε τη φωνή Του και να ζήσουμε όπως ο Αβραάμ έζησε, με πίστη. Ο Αβραάμ δεν, από το πρώτο κάλεσμα του Θεού, σταμάτησε να βλέπει αυτά τα οποία ήταν γύρω του, τη σαρκική ασφάλεια. Τα σπίτια, την οικογένεια, την καλή παρέα της οικογένειας και ξεκίνησε να πάει σε μια γη που δεν ήξερε. Ο Κύριος του είπε, θα πας στη γη που εγώ θα σου δείξω. Του λέει, πάρε το γιο σου τον Ισαάκ και θα πας εκεί που εγώ θα σου δείξω να τον θυσιάσεις. Και πήγε ο Αβραάμ. Ό,τι ο Θεός του έλεγε, ο Αβραάμ αμέσως υπάκουε. Αμέσως υπάκουε. Και καλεί εμάς τώρα σαν σπέρμα του Αβραάμ να ζήσουμε το ίδιο κάλεσμα, που πολλές φορές είμαστε προνομιούχοι, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα οποία αυτοί δεν τα έβλεπα. Ο Αβραάμ δεν ήξερε, εμείς βλέπουμε. Δεν είχε όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, δεν είχε όλη την ομολογία αυτή της ιστορίας των Αγίων που ο Θεός την έδωσε σε εμάς και είναι ανοιχτή μπροστά μας και γι' αυτό είμαστε ευλογημένοι αλλά και αναπολόγητοι. Είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία για αυτό που ο Θεός μας έδωσε, αλλά όταν τελειώσουν όλα, τι θα μπορούμε να σταθούμε να πούμε μπροστά Του. Εάν επιλέγεις να ζεις με αυτό που φαίνεται, εάν επιλέγεις να ζεις με το εξωτερικό, με το περίβλημα της καραμέλας, θα πόξω, να ζεις με αυτό, και τελικά ο άνθρωπος το τρώει και γίνεται φτωχός, όπως έκανε η Εύα. Το έφαγε αυτό που φαινόταν ωραίο και κατάντησε να είναι φτωχή. Με λύπες, κατάρα ήρθε πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της ανυπακοής. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά και μπήκε η ανυπακοή μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Κύριος μας έκανε αποκατάσταση, αδερφοί, ώστε να μπούμε εμείς να βαδίσουμε μέσα στην ευλογία και στη δόξα μαζί Του. Αμήν. Και λέει, τι ζητάει, άνθρωπε, ο Θεός από σένα. Τι ζητάει. Τι λέει. Να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς το έλεος, να περπατάς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Αμήν. Δεν χρειάζεται ούτε να ανέβεις, ούτε να κατέβεις. Αυτός τα έκανε. Και τα πάνω και τα κάτω και τα πάνω στη γη. Ο Κύριος λέει, σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία. Τελείωσε. Σου λέει τι να κάνεις. Τι ζητάει ο Θεός από σένα. Σου λέει, απλά υπάκουσε. Απλά υπάκουσε. Και ζητάει ο Κύριος σαν δικά του παιδιά να βαδίσουμε και όχι σαν παιδιά σαρκικά. Που το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας ξυνίζει, το άλλο δεν μας αρέσει, το άλλο δεν το νομίζουμε, το άλλο... Τον υπακούσουμε, αδερφοί. Κύριε, μπροστά σου είμαστε. Κύριε, εσύ μας ονομάζεις τέκνα του Αβραάμ. Μας ονομάζεις καρπό της πίστης. Και καθώς γεννηθήκαμε τέκνα της πίστης, από το ίδιο είδος πίστης, Κύριε, να ζήσουμε όχι από τα βλεπόμενα, όχι από, από τις ομορφιές και την κλίση του κόσμου, αλλά να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας. Να ζήσουμε μέσα στον κόσμο, αλλά εσύ λες σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Έξω από τις επιθυμίες, έξω από τις, ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ να ομολογήσουμε ότι η πατρίδα μας δεν είναι ο κόσμος αυτός, Κύριε. Δεν μας αρέσει η Αίγυπτος, δεν μας αρέσουν τα Σόδωμα, δεν μας αρέσουν τα Γόμορα. Κύριε, μισούμε το σκοτάδι. Και ο λόγος σου λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί της το κακό. Και δεν θέλουμε το κακό, δεν θέλουμε οτιδήποτε μπορεί να μας χαλάσει, οτιδήποτε μπορεί να μας φτωχύνει. Θέλουμε, Κύριε, η ζωή μας να είναι μέσα στον ουράνιο πλούτο κάθε μέρα. Γιατί έτσι κάλεσες τα παιδιά σου να ζήσουν, Κύριε, έτσι. Μπορεί ο κόσμος να μας νομίζει, αλλά εμείς ξέρουμε ότι μπροστά σου είμαστε πλούσιοι, είμαστε ευλογημένοι, είμαστε προστατευμένοι, φρουρημένοι, Κύριε. Έχουμε τη δόξα του ουρανού μέσα στη ζωή μας. Και αυτό είμαστε εδώ να φυλάξουμε μέχρι τέλους. Και το βράδυ αυτό παραδίδουμε τη ζωή μας σε εσένα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον κάπα σίγματα. Και όταν εισέλθεις στην γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομία, και κατακληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή, τότε θέλεις λάβει από τις απαρχής πάντων των καρπών της γης, τους οποίους συνάξεις εκ της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, και θέλεις βάλει αυτήν εις κάλαθον, και θέλεις υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις υπάγει προς τον ιερέα τον όντα κατ' εκείνας τας ημέρας, και θέλεις υπή προς αυτόν. Αναγγέλω σήμερον προς Κύριον τον Θεό σου, ότι εισήλθον εις την γην την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας ημών να δώσει εις ημάς. Και ο ιερεύς θέλει λάβει το καλάθιον εκ της χειρός σου και θέλει καταθέσει αυτό ενώπιον του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις λαλήσει και υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Σύριος περιπλανόμενος είτο ο πατήρ μου, και κατέβει εις Αίγυπτον και παρικίσας εκεί με τα ολίγων ανθρώπων, κατεστάθη εκεί έθνος μέγα, δυνατόν και πολυάριθμον. Και οι Αιγύπτιοι εταλαιπώρησαν ημάς και κατέθλιψαν ημάς και επέβαλον εφ' ημάς σκληράν δουλείαν. Και ανεβοήσαμεν προς Κύριον των Θεών των Πατέρων ημών και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής ημών και επέβλεψεν επί την θλίψην ημών και επί των μόχθων ημών και επί την καταδυνάστευσιν ημών. Και εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά και εν βραχίον η εξυπλωμένο και με τέρατα μεγάλα και με σημεία και με θαύματα. Και εισήγαγεν ημάς εις τον τόπον τούτον και έδωκεν εις ημάς την γην ταύτην γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και τώρα ιδού έφερα τας απαρχάς των καρπών της γης, την οποίαν σοι Κύριε έδωκας εις εμέ. Και θέλεις καταθέσει αυτάς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις προσκυνήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις εφρανθεί εις πάντα τα αγαθά τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε και εις τον οίκον σου, σύ και ο Λεβίτης και ο ξένος ο εν μέσω σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις πάντα τα δέκατα των γεννημάτων σου εις το τρίτον έτος, το έτος της δεκατίας, και δώσεις αυτά εις τον Λεβίτην, εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν, και φάγωσιν εντός των πυλών σου και χορταστώσει, τότε θέλεις υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Εξεκαθάρισα εκ της οικίας μου τα αφιερώματα και προσέτη έδωκα αυτά εις τον Λεβίτην και εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν, κατά πάντα τα προσταγματά σου τα οποία προσέταξας εις εμέ. Δεν παρέβην τα σεντολά σου, ουδέ λησμόνησα αυτάς. Δεν έφαγον εξ αυτών εις το πένθος μου, ούτε έλαβον εκ τούτων δια κάθαρτων χρήσιν, ούτε έδωκα εξ αυτών δια νεκρών. Υπήκουσα εις την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, έκαμον κατά πάντα όσα προσέταξα εις εμέ. Επίβλεψον εκ του οίκου σου του Αγίου εκ του ουρανού, και ευλόγησον τον λαό σου τον Ισραήλ και την γη την οποίαν έδωκας εις ημάς, καθώς όμωσας προς τους πατέρας ημών γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Σήμερον προσέταξεν εις σε Κύριος ο Θεός σου να εκτελείς τα διατάγματα ταύτα και τας κρίσης. Δια τούτο θέλεις φυλάθη και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Έκλεξας τον Κύριον σήμερον να είναι Θεός σου και να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού και τα σεντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και να υπακούησεις την φωνήν αυτού. Και ο Κύριος είπε σήμερον να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός καθώς ελάλησε προσέ και να φυλάτεις πάσας τα σεντολάς αυτού και να σε καταστήσει υψηλόν υπεράνω πάντων των εθνών, τα οποία έκαμεν εις κάφημα και εις όνομα και εις δόξαν, και να είσαι λαός Άγιος εις Κύριον των Θεών σου, καθώς ελάλησε.
0: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο γάμα.
2: χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό των ουρανών. Καιρός του γενάσθε και καιρός του αποθνίσκην. Καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζώνειν το πεφυτευμένον. Καιρός του αποκτίνειν και καιρός του ιατρεύειν. Καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομήν. Καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν. Καιρός του πενθύν και καιρός του χορεύειν. Καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους. Καιρός του εναγκαλίζεσθε και καιρός του απομακρύνεσθε από του εναγκαλισμού. Καιρός του αποκτήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάτην και καιρός του ρίπτην. Καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτην. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλίν. Καιρός του αγαπήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Τι ωφέλεια εις των εργαζόμενων από όσα αυτός μοχθεί, είδων των περισπασμών, των οποίων έδωκεν ο Θεός εις τους ιούς των ανθρώπων, δια να μοχθώσει εν αυτό. Τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου, και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απαρχής, μέχρι τέλους, το έργον το οποίον ο Θεός έκαμεν. Εγνώρισα ότι δεν είναι άλλο καλόν δι' αυτούς, η μη να εφραίνει τέτοις και να κάμνει καλόν εν τη ζωή αυτού. Και έτι το να τρώγει πας άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλόν εκ παντός του μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού. Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είστε δια παντός. Δεν είναι δυνατόν να προσθέσει τις εις αυτά, ουδέ να αφαιρέσει από αυτόν. Και ο Θεός έκαμε τούτο, δια να φοβόνται ενώπιον αυτού. Ό,τι έγινεν, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Και είδον έτι υπό τον ήλιον, τον τόπο της κρίσεως, και εκεί είναι η ανομία. Και τον τόπον της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ εν την καρδία μου, ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι διέκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί. Είπα εγώ εν την καρδία μου, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλει συνειδεί ότι αυτοί καθε αυτούς είναι κτίνοι, διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γην. Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερον ημί το να εφραίνεται ο άνθρωπος εις τα έργα αυτού, διότι αυτή είναι η μερίς αυτού. Επειδή τι θέλει φέρει αυτόν δια να είδη το γεννησόμενον με ταυτόν.
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριον με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν, αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, «Κύριε, ιδού, εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί». Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε δύο ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, «Ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ, «Ραβί, τώρα εζήτουν να σε λιθοβολήσωσιν οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είναι 12 εώρε της ημέρας? εάν τις περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν τις όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τα αυτά είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς: «Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη, αλλά υπάγω για να εξυπνήσω αυτόν». Είπον λοιπόν οι μαθητές αυτού: «Κύριε, αν εκοιμήθη, θέλει σωθεί». Αλλά ο Ιησούς είχεν υπεί περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς παρησία: «Ο Λάζαρος απέθανε, και χαίρωδια σας, για να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομεν προς αυτόν». Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, προς τους συμμαθητάς: «Ας υπάγομεν και εμείς, για να αποθάνομεν μετ' αυτού». Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς, έβραν αυτόν 4 ημέρας έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων, απέχουσα ως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς την Μάρθαν και Μαρίαν, για να παρηγορήσωσιν αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσιν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτόν. Η δε Μαρία εκάθητο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν: «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλει σε δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα: «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη ημέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Και πας ως της ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει προς αυτόν: «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον». Και αφού είπε ταύτα, υπήγε και φώναξε Μαρίαν την αδελφήν αυτής κρυφίως και είπεν: «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει». Εκείνη, καθώς ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη στην κόμην, αλλήτω εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, οι όντες μετ' αυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν, ακολούθησαν αυτήν λέγοντες ότι υπάγει εις το μνημείον για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθεν όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν εις τους πόδας αυτού, λέγουσα προς αυτόν: «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Ο δε Ιησούς, καθώς είδεν αυτήν κλαίουσαν, και τους ελθόντας μετ' αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν τη ψυχή αυτού και εταράχθη. Και είπε: «Πού εβάλετε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν: «Κύριε, ελθέ και ιδέ». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Ιδέ πόσον ηγάπα αυτόν». Την έσδε εξ αυτών είπων: «Δεν ειδύνατο ούτως, ως της ίνιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, να κάμει ώστε και αυτός να μη αποθάνει». Ο Ιησούς λοιπόν πάλιν στενάζον εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείον. Ήτο δε σπήλαιον και έκει το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς: «Σηκώσατε τον λίθον». Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος, η Μάρθα: «Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσεις, θέλεις ειδή την δόξαν του Θεού». Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον, όπου έκειτο ο αποθανόν. Ο δε Ιησούς, υψώσα στους οφθαλμούς άνω, είπε: «Πάτερ, ευχαριστώσι ότι μου ήκουσας. Και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπον τούτο, για να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας». Και ταύτα υπόν, με τα φωνής μεγάλης εκράβγασε: «Λάζαρε, ελθέ έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει». Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων, ή την εσύχων ελθεί στην Μαρίαν και είδον όσα έκαμεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσ δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον προς αυτούς όσα έκαμεν ο Ιησούς. Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον: τι κάμνομεν, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει. Εάν αφήσομεν αυτόν ούτω, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν, και θέλουσι ελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπον ημών και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών, ο Καϊάφας, ως της ήτου αρχιερεύστου εν εαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς: «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μη απολεστεί όλον το έθνος. Τούτο δε αφ' αυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύσον του εν εαυτού εκείνου, προεφύτευσον ότι έμελεν ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους, και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και για να συνάξει εις εν τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα». Απ' εκείνης λοιπόν της ημέρας συνεβουλεύθησαν για να θανατώσουν αυτόν. Όθεν ο Ιησούς δεν περιεπάτη πλέον παρησία μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά νεχώρησεν εκείθεν εις τον τόπον πλησίον της ερήμου, εις πόλην λεγωμένην Εφραήμ, και εκεί διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων, και πολλοί ανέβησαν εκ του τόπου εκείνου εις Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα, για να καθαρίσωσιν εαυτούς. Εζήτουν λοιπόν τον Ιησούν και έλεγον προς αλλήλους, ιστάμενοι εν το ιερό: «Τι σας φαίνεται, ότι δεν θέλει ελθεί στην εορτήν? Είχον δε δώσει προς τα γήν και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, εάν τις μάθει που είναι, να μηνύσει για να πιάσουν συν αυτόν». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς λοιπόν, προ έξι μερών του Πάσχα, ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος ο Αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μίαν λίτραν μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού, και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήσθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού: «Ο Ιούδας, Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια και εδόθη εις τους πτωχούς? Είπε δε τούτο, ουχή διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε». Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί, και ήλθον ουχή δια τον Ιησούν μόνον, αλλά δια να είδωσι και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Συνεβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωσι και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον, όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον, εκάθισεν επ' αυτό, καθώς είναι γεγραμμένον: «Μη φοβού θύγα τερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου». Ταύτα όμως δεν εννόησαν οι μαθητές αυτού καταρχάς, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε ενεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος ο όν μεταυτού, ότι εφώναξε τον Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους: «Βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν. Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον: «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γην και αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη, και τι να είπω, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην, «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα». Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού, «Και δόξασα, και πάλιν θέλω δοξάσει». Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας, έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, «Άγγελος ελάλησε προς αυτόν». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσος του κόσμου τούτου. Τώρα, ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει». Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος, «Εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πόσοι λέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τι είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου?» Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατεί εν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει. Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε Υιοί του φωτός». Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν, για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη, δια τούτο δεν ειδύναντο να πιστεύωση, διότι υπάλλην είπεν ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, δια να μη είδωση με τους οφθαλμούς και εννοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς». Ταύτα είπε ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μη γίνωσιν από συνάγωγοι, διότι ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, παρά την δόξαν του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύουν εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, δια να μη μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Και εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον δια να κρίνω τον κόσμον, αλλά δια να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ

σου, ούτε τις λησμόνησα. Δεν έφαγα από αυτά στο πένθος μου, ούτε πήρα από αυτά για ακάθαρτη χρήση, ούτε και έδωσα από αυτά για νεκρόν. Υπάκουσα στη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, έκανα σύμφωνα με όλα όσα με πρόσταξες. Επίβλεψε από τον οίκο τον Άγιό σου, από τον ουρανό, και ευλόγησε το λαό σου τον Ισραήλ και τη γη που μας έδωσες, όπως ορκίστηκες στους πατέρες μας, η γη που ρέει γάλα και μέλι. Σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να εκτελείς αυτά τα διατάγματα και τις κρίσεις. Γι' αυτό θα τα τηρείς και θα τα εκτελείς με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη τη ψυχή σου. Σήμερα έκλεξες τον Κύριο να είναι ο Θεός σου και να περπατάς στους δρόμους του και να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές του και τις κρίσεις του και να επακούς στη φωνή του. Και ο Κύριος είπε σε σένα σήμερα να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς είχε μιλήσει σε σένα, και να τηρείς όλες τις εντολές του και να σε καταστήσει εξαίρετον επάνω από όλα τα έθνη που έκανε, για καύχημα και για όνομα και για δόξα. Και να είσαι λαός άγιος στον Κύριο το Θεό σου, καθώς είχε μιλήσει. Εκκλησιαστής, τρίτο κεφάλαιο. Υπάρχει για κάθε τι και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. Καιρός να γεννιέται κανείς και καιρός να πεθαίνει. Καιρός να φυτεύει και καιρός να ξεριζώνει το φυτεμένο. Καιρός να φωνεύει και καιρός να γιατρεύει. Καιρός να καταστρέφει και καιρός να οικοδομεί. Καιρός να κλαίει και καιρός να γελάει. Καιρός να πενθεί και καιρός να χορεύει. Καιρός να διασκορπίζει πέτρες και καιρός να μαζεύει πέτρες. Καιρός να εναγκαλίζεται και καιρός να απομακρύνεται από τον εναγκαλισμό. Καιρός να αποκτήσει και καιρός να απολέσει. Καιρός να φυλάτει και καιρός να απορρίπτει. Καιρός να σχίζει και καιρός να ράβει. Καιρός να τηρήσει γη και καιρός να μιλάει. Καιρός να αγαπήσει και καιρός να μισήσει. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Ποια είναι η ωφέλεια στον εργαζόμενο από όσα αυτός μοχθεί? Είδα τον περισπασμό που ο Θεός έδωσε στους ιούς των ανθρώπων για να μοχθούν μέσα σε αυτόν. Όλα τα έκανε καλά, το καθένα στον καιρό του. Και έβαλε τον κόσμο κάτω από τη διάνοιά τους, χωρίς ο άνθρωπος να μπορεί να εξιχνιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος το έργο που ο Θεός έκανε. Γνώρισα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο καλό για αυτούς παρά να εφραίνεται κανείς και να κάνει καλό στη ζωή του. Και ακόμα το να τρώει κάθε άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλό από ολόκληρο το μόχθο του είναι χάρισμα του Θεού. Γνώρισα ότι όλα όσα έκανε ο Θεός τα ίδια θα είναι για πάντα. Δεν είναι δυνατό να προσθέσει κανείς σε αυτά ούτε να αφαιρέσει από αυτά. Και ο Θεός το έκανε αυτό για να έχουν φόβο μπροστά του. Ό,τι έγινε, ήδη υπάρχει. Και ό,τι θα γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα περασμένα. Και είδα ακόμα, κάτω από τον ήλιο, τον τόπο της κρίσης. Και εκεί υπάρχει η ανομία. Και τον τόπο της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ στην καρδιά μου, ο Θεός θα κρίνει τον δίκαιο και τον ασεβή, επειδή για κάθε πράγμα και για κάθε έργο υπάρχει καιρός εκεί. Εγώ είπα στην καρδιά μου για την κατάσταση των γιών των ανθρώπων ότι ο Θεός θα τους δοκιμάσει και θα δουν ότι αυτοί ήδη είναι κτίνοι. Επειδή το συνάντημα των γιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και ένα συνάντημα είναι για αυτούς. Όπως πεθαίνει αυτό, έτσι πεθαίνει και εκείνος. Και η ίδια πνοή είναι σε όλους. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί σε τίποτε από το κτίνος. Επειδή

0: τα πάντα είναι ματαιότητα. Τα πάντα καταντούν στον ίδιο τόπο. Τα πάντα έγιναν από το χώμα και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Ποιος γνωρίζει το πνεύμα των γιών των ανθρώπων, αν αυτό ανεβαίνει προς τα επάνω, και το πνεύμα του κτίνους, αν αυτό κατεβαίνει κάτω στη γη? Είδα, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει καλύτερο παρά το να εμφραίνεται ο άνθρωπος στα έργα του, δεδομένου ότι αυτή είναι η μερίδα του. Επειδή ποιος θα τον φέρει για να δει εκείνο που θα γίνει ύστερα από αυτόν?
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11. Κάποτε αρρώστησε κάποιος. Ήταν ο Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό που κατοικούσαν η Μαρία και η αδερφή της, η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδερφός της. Έστειλα λοιπόν οι αδερφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν: «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε: «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσον αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδερφή της, καθώς και το Λάζαρο. Όταν λοιπόν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρισκόταν 2 μέρες ακόμη. Επειτά, αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές: «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές: «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι γύρευαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: 12 ώρες δεν έχει η μέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές: «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές: «Ας πάμε κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα σε απόσταση μικρότερη από 3 χιλιόμετρα. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και στη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδερφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, ο Θεός θα σου το δώσει». «Ο αδερφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη μέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει. «Εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδερφή της, Μαρία, λέγοντας: «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεχε να πάει κοντά του. Γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμη στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του λέγοντας του: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε και είπε: «Πού τον έχετε αποθέσει?» Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». Ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει?» είπαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Και ήταν αυτό μια σπηλιά και μια μεγάλη πέτρα έφραζε την είσοδό της. Λέει ο Ιησούς: «Βγάλτε την πέτρα». Του λέει η Μάρθα η αδερφή του νεκρού, «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι 4 μέρες το μνήμα». Της λέει ο Ιησούς, «Δε σου είπα πως, αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού». Έβγαλα λοιπόν την πέτρα. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Και όταν τέπε αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή, «Λάζαρε, βγες έξω». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είχαν δει τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν «Τι θα κάνουμε, γιατί πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτευσε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μια ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ, και έμενε εκεί μαζί με τους μαθητές. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές αν μάθει κανείς που είναι να ειδοποιήσει για να το συλλάβουν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βιθανία όπου έμενε ο Λάζαρος που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Ετοίμασα λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο και η Μάρθα υπηρετούσε ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα του νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μυρού. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει. «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Και του είπε αυτό όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για τη μέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης έμαθαν ότι βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο τον Ιησού αλλά και τον Λάζαρο που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν και τον Λάζαρο να το σκοτώσουν επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι τους εγκατέλειπαν και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του όπως λέει η Γραφή «Μη φοβάσαι θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν όσα είχαν δει. Γι' αυτό το πλήθος ήρθε να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το σημαδιακό αυτό έργο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί». Να που όλος ο κόσμος έτρεξε πίσω του. Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχεται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ακούστε καλά. Αν του σιταργεί ο σπόρος δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει φέρνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του τη χάνει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, τη φυλάει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο και όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω. Να πω: «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα». Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω: «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου». Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό: «Το όνομα μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν την φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν: «Άγγελος μίλησε μαζί του». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα αλλά για εσάς. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε: «Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Λίγο καιρό ακόμη το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, έτσι θα γίνεται η οικογένεια των παιδιών του φωτός». Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, δεν πίστευσαν σε αυτόν, έτσι ώστε να αληθέψει ο λόγος που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν: «Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν γιατί είχε προβλέψει τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε μένα αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μένει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν υπακούσει σε αυτά, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο αλλά για να το σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδασξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας, έτσι τα κηρύττω». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτο τον κόσμο και να πάει στον Πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα, γιού του Σίμωνα του Ισκαριώτη, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέρα ήρθε και στον Πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Φτάνει λοιπόν και στο Σίμωνα Πέτρο. Αυτός του λέει «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια». «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Θα το καταλάβεις αργότερα». Του λέει ο Πέτρος «Ποτέ δεν θα αφήσω να πλύνεις εσύ τα δικά μου τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέει ο Ιησούς «Αυτός που έχει κάνει λουτρό είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι». Ο Ιησούς ήξερε αυτόν που θα τον παραδώσει, γι' αυτό είπε «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το αιμάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε και σωστά το λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια, έχετε και εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. Σας βεβαιώνω πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Αν τα μάθατε αυτά, θα είστε ευτυχείς όταν τα εφαρμόζετε. Δεν μιλάω για όλους σας. Εγώ ξέρω ποιους διάλεξα. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί αυτό που είπε η Γραφή «Εκείνος που μοιράζεται μαζί μου το ψωμί στράφηκε εναντίον μου». Σας τα λέω από τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι. Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω εγώ, εμένα δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται και αυτόν που με έστειλε. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχθηκε μέσα του βαθιά, μίλησε ανοιχτά και είπε «Σας λέω με βεβαιότητα πως ένας από σας θα με προδώσει στους εχθρούς μου». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία, μη ξέροντας για ποιον μιλάει. Ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του Ιησού. Κάνει λοιπόν νόημα σε αυτόν ο Σίμων Πέτρος να μάθει ποιος ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε. Έγειρε τότε εκείνος κοντά στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι?». Αποκρίνεται ο Ιησούς «Είναι εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς «Ό,τι έχεις να κάνεις, κάν το γρήγορα». Αυτό κανείς από όσους έτρωγαν μαζί δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Επειδή μάλιστα ο Ιούδας είχε τη διαχείριση του ταμείου, μερικοί νόμιζαν πως ο Ιησούς του είπε «Αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται για τη γιορτή ή να δώσει κάτι στους φτωχούς». Εκείνος αφού πήρε το ψωμί βγήκε αμέσως έξω. Και ήταν νύχτα. Όταν εκείνος βγήκε λέει ο Ιησούς «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του». Και αν ο Θεός δοξαστεί εξαιτίας του, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του. Και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Παιδιά μου, για πολύ λίγο καιρό θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, το λέω και σε εσάς τώρα. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος, «Πού πηγαίνεις, Κύριε?». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εκεί που πηγαίνω δεν μπορείς να με ακολουθήσεις τώρα, θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα, είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου για σένα». Του αποκρίνεται ο Ιησούς, «Είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου για μένα?». «Σε βεβαιώνω, πριν λαλήσει απόψε ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του και σήμερα θα δούμε, αδελφοί, κάτι πολύ όμορφο που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Θα δούμε το φόβο του Κυρίου σε σχέση με το φόβο των ανθρώπων ή το φόβο του κόσμου τούτου ή το φόβο του διαβόλου. Διαφόρων ειδών φόβοι υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να έχουμε το δικό του φόβο. Και μάλιστα λέει σε ένα εδάφιο, και αυτός είναι ο πυρήνας του μηνύματος, ότι ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο θησαυρός, λέει, αυτού. Και ποτέ δεν το είχαμε δει κάπως έτσι, το πόσο πολύτιμο είναι για τον άνθρωπο του Θεού να έχει μέσα του πραγματικό φόβο Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο έχει, αδελφοί, επιπτώσεις, αποτελέσματα, θαυμάσια αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την καρδιά. Συνήθως οι άνθρωποι όταν ακούνε φόβο Κυρίου, χριστιανοί, το θεωρούν ότι κλείνουν τα αυτιά τους και λένε δεν χρειάζεται τώρα. Τώρα ζούμε σε μια άλλη εποχή, εποχή ελευθερίας. Εποχή χάριτος, μόνο χάριτος, και είναι κάπως παλιωμοδίτικο όλο αυτό να μιλάμε για το φόβο του Κυρίου. Όμως ο Κύριος, αντί να κλείνει τα αυτιά μας, θέλει να τα ανοίξει σήμερα και να δούμε, αδελφοί, το πόσο πολύτιμο είναι αυτό για τα παιδιά του Θεού. Στον Ισαΐα, στο 33 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει: «Σοφία δε και επιστήμη θέλουσι είστε εις στερέωσις των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης». Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Αυτός είναι ο θησαυρός. Αυτός είναι ο θησαυρός που θέλει να μας δώσει, αδελφοί, στον κάθε ένα από εμάς. Οι άνθρωποι, ξέρετε, κυνηγάνε όλοι, ξέρω εγώ, γίνους θησαυρούς. Έχετε δει και στις τηλεοράσεις κάτι έργα που θυσιάζονται οι άνθρωποι, θυσιάζουν τα πάντα, αφήνουν τα πάντα πίσω τους να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Ρισκάρουν τη ζωή τους ολόκληρη. Όμως υπάρχει ένας θησαυρός στη ζωή του κάθε ενός πιστού, ο οποίος δεν είναι θησαυρός γήινος, είναι ουράνιος θησαυρός, και αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να περιφρονούμε αυτό το φόβο που θέλει ο Θεός να μας δώσει. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Όχι με την έννοια και με τον τρόπο του φόβου που ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι διαφορετικό αυτός ο φόβος του Κυρίου. Ψαλμός 19:9 λέει: «Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν αυτό». Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός. Δεν περιέχει μέσα του σκοτάδι, δεν περιέχει μέσα του κάτι άσχημο. Είναι όμορφο. Έτσι λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου όχι μόνο θα πρέπει να τον αποκτήσουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτό ο Θεός θέλει να το έχουμε συνέχεια, στις γυναικές, να είναι συνέχεια ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Λέει στις Παροιμίες 23:17: «Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα». Μα πώς είναι δυνατόν όλη την ημέρα να είμαι στο φόβο του Κυρίου? Είναι κάτι το οποίο έτσι πρέπει να ζω? Τι λέτε, έτσι πρέπει να ζούμε? Δεν έχει την έννοια να έχουμε τα αυτιά κατεβασμένα, σκυμμένοι, να φοβόμαστε και να τρέμουμε. Δεν έχει την έννοια αυτού του παράξενου καλογερισμού ή της, αυτού του θρησκευτικού πνεύματος. Έχει την έννοια, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι μαζί μας συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη η ένταση της προσοχής του Κυρίου είναι σε σένα, είναι σε μένα. Βλέπει το κάθε τι. Μας έχει δώσει μια μικρή περίοδο ζωής στον καθένα μας. Περνά τα χρόνια τόσο εύκολα και κάθε λεπτομέρεια, κάθε απόφαση, κάθε μας σκέψη, το πώς ανταποκρινόμαστε και διαχειριζόμαστε το κάθε τι, ο Θεός το βλέπει και όλο αυτό ο Κύριος κάποια στιγμή θα μας το δώσει μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Ό,τι κάνουμε μέσα στη ζωή μας ανταποκρίνεται στην αιωνιότητα. Τα λόγια μας, οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, το κάθε τι που κάνουμε, τα κίνητρά μας, όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγχουμε και να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας βλέπει, μας παρατηρεί. Λέει, το λέγαμε προηγουμένως στην προσευχή, ο Κύριος έχει μετρήσει, λέει, τις τρίχες της κεφαλής μας. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, είναι παντογνώστης, γνωρίζει κάθε σκέψη, κάθε κίνητρο, κάθε επίνεια της καρδιάς μας, κάθε τι το οποίο ζούμε, το καθημερινό ζούμε και περνάει μέσα από το κεφάλι οι επιθυμίες μας. Όλα αυτά τα ξέρει ο Θεός, τα γνωρίζει, γνωρίζει τα πάντα, εκτός και αν νομίζουμε ότι είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μας δίνει και πολύ προσοχή, γιατί ξέρεις, έχουν συμβεί πολλά πράγματα στη ζωή μου που αν ο Θεός ήταν έτσι όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, ίσως να υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Όχι, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Βλέπει τα πάντα, παρατηρεί τα πάντα, είναι παντογνώστης. Και αυτό πρέπει να έρθει σαν αποκάλυψη μέσα μας. Είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τους φόβους σου, γνωρίζει την καρδιά σου, γνωρίζει τα προβλήματά σου, όλα τα πάντα τα ξέρει. Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε? Εάν δεν το πιστεύουμε, εάν το πιστεύουμε λίγο, αδελφοί, ο Θεός μας περιμένει να μας αποκαλύψει όλο και περισσότερο. Καθώς έχουμε κοινωνία μαζί Του, καθώς έχουμε σχέση μαζί Του, καθώς ο Κύριος μας μιλάει, πρέπει να το προσέξετε αυτό. Πόσες φορές σκέφτομαι κάποια πράγματα και ο Θεός μετά απαντάει με κάποιο τρόπο. Είτε με όραση, είτε με όνειρο, είτε με ή εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Λέω, Κύριε, πώς? Γνωρίζει τα πάντα και είναι σημεία. Δεν το κάνει ο Κύριος συνέχεια αυτό. Δεν είναι να παίζουμε με το Θεό. Δεν θέλει ο Θεός παιχνιδάκια με τη φωνή Του. Ή μου είπε ο Κύριος, μου είπε ο Κύριος και ο Κύριος δεν είπε. Ή να είναι μέσα από την καρδιά μας πράγματα τα οποία εξέρχονται. Όχι. Όταν υπάρχει φόβος Κυρίου, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Πού να υπάγω, λέει, από το πνεύματό σου, από το προσώπο σου, πού να φύγω? Αν πάω ψηλά εκεί στον ουρανό, ο Κύριος είναι εκεί. Αν κατέβω στον Άδη, ειδού εσύ. Αν πάρω, λέει, τις φτερούγες της αυγής και κατοικήσω στα πέρατα της θαλάσσης, πάλι εκεί είναι ο Κύριος. Και αυτή η γνώση είναι, λέει, υπερθαύμαστη. Είναι υπερθαύμαστη η γνώση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτός ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να είναι παντοτινός. Να είναι για όλη την ημέρα, λοιπόν. Και θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι αρνητικό, όπως ο φόβος που ξέρουμε πολύ καλά σαν άνθρωποι. Δεν είναι σαν το σαρκικό φόβο. Δεν είναι σαν το φυσικό φόβο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το είδος του φόβου που βιώνεις όταν πας να τρακάρεις ή να γίνει κάτι με το αυτοκίνητό σου. Δεν ξέρω, επειδή ίσως ζορίζω και πολύ τη μέση μου στη δουλειά, κάποιες φορές που συμβαίνει κάτι στο αυτοκίνητο, πας να με πιάνει ένας πόνος εδώ. Και είναι, από, είναι μια φυσική αντίδραση, γιατί έρχεται αυτός ο φόβος μη γίνει κάτι. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο φυσικό φόβο. Άλλος έχει ταχυκαρδίες, άλλος χτυπάει κάπου αλλού. Έτσι. Άλλοι ζουν με το φόβο, οι άνθρωποι ζουν με το φόβο, το σαρκικό φόβο. Όμως λέει μέσα εκεί, ίσως να το διαβάσουμε μετά, ότι ο φόβος αυτός έχει κόλαση. Και αυτός που φοβάται δεν είναι τελειωμένος στην αγάπη. Θα δούμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι το αντίθετο από το φόβο των ανθρώπων. Και όταν έχει ο άνθρωπος φόβο Κυρίου, δεν έχει φόβο ούτε ανθρώπων ούτε σαρκικό φόβο. Δεν υπάρχει. Και είναι εκεί τώρα που πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μια επιλογή, μια αποκάλυψη, ποιον από τους δύο φόβους θέλεις να έχεις τελικά. Δεν είναι φυσικός φόβος, αλλά δεν είναι ούτε δαιμονικός φόβος. Και υπάρχει το πνεύμα του φόβου, που είναι ένας δαίμονας εκεί πέρα, και χρειάζεται ο άνθρωπος απελευθέρωση από αυτό το πνεύμα του φόβου. Ο διάβολος είναι εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και φοβάσαι. Δεν είναι ένα γεγονός, μια κατάσταση που σε φοβίζει. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια κόλπα και σου φουσκώνει καταστάσεις και λες τώρα τι γίνομαι, πνίγομαι. Είναι ένα άλλο είδος. Είναι ο δαιμονικός φόβος, που είναι πνεύμα αυτό μέσα στον άνθρωπο, και κάνει τον άνθρωπο συνέχεια να ζει με αυτό τη ζωή. Φόβο να μην πάθω κάτι, φόβο να μην αρρωστήσω, φόβος να μην γίνει κάτι στην οικογένειά μου, και ζουν οι άνθρωποι με αυτό συνέχεια, αλλά αυτό δεν είναι ζωή. Αδερφοί, είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Λέει μέσα στα Ευαγγέλια, θυμάστε αυτά τα υπέροχα λόγια του Ιησού, που λέει ότι μη μεριμνάς, τι να φας, τι να πιείς, τι να ντυθείς. Ο Κύριος τα πετεινά του ουρανού τα τρέφει. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Τα λουλούδια τα ντύνει. Και μιλάει περισσότερο εκεί για τη μέριμνα. Αλλά όλο αυτό ισχύει για όλη μας τη ζωή. Και τι υπέροχο είναι να πάρεις όλο αυτό το πράγμα, με όλα αυτά τα όμορφα λόγια του Κυρίου, με πίστη μέσα σου, και να πεις: Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι, γιατί είσαι πιστός. Είσαι αληθινός. Και να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Φεύγουν πολλές ψυχικές ασθένειες στους ανθρώπους. Φεύγει ο φόβος από εκεί. Η ανασφάλεια, το στρες, το άγχος, όλα αυτά είναι οι εχθροί της σημερινής εποχής, θα λέγαμε, περισσότερο. Δημιουργούνται μέσα στους ανθρώπους αρρώστιες, ψυχικές αρρώστιες και ψυχοσωματικές αρρώστιες, αυτοάνοσα, πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς ο Κύριος, αδερφοί, δεν τα θέλει ο Κύριος αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν, όμως ο Κύριος δεν τα θέλει. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, να μας ελευθερώσει από όλο αυτό το πνεύμα του φόβου. Λέει στη Β' Τιμοθέου στο 1:7, διότι δεν έδωκε εις εμάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν μας έδωσε ο Κύριος πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως. Ναι, είμαστε άνθρωποι. Και πολλές φορές φαίνεται η αδυναμία μας. Ο διάβολος δεν κάθεται φρόνιμος. Θέλει να σε κατασπαράξει, σαν λέον οριόμενος. Όμως, αδερφοί, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Και αυτό είναι να κλείσουμε την πόρτα στις κραυγές του, στις φωνές του, στις απειλές του, και να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας. Λέει στην Α Ιωάννου στο 4:18, ακούστε τι λέει, φόβος δεν είναι η αγάπη. Φόβος του κόσμου, φόβος του διαβόλου, με λίγα λόγια. Αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος στην αγάπη. Του λείπει η αγάπη. Αγάπη στον Κύριο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι να πεις Κύριε σ' αγαπώ. Όταν λέμε αγάπη εννοούμε ότι όταν αγαπάς κάποιον, σε ένα ζευγάρι θες να είσαι συνέχεια προσκολλημένος μαζί. Μαζί να βγούμε, μαζί να πάμε, μαζί να είμαστε συνέχεια μαζί. Αυτό είναι η απόρρια, το αποτέλεσμα της αγάπης. Γι' αυτό και λέει για τον άντρα και τη γυναίκα, θέλει αφήσει τον άντρα, θέλει αφήσει, λέει, ο άνθρωπος τον πατέρα του, την μητέρα του και θέλει προσκολληθεί στη γυναίκα. Θέλουν να γίνουν ένα. Όποιος προσκολάται, λέει στον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Και να σας πω κάτι. Μέσα σε αυτή την αγάπη του Κυρίου περιέχεται σε ένα μεγάλο ποσοστό φόβος του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε στον Ιησού. Αγαπούσε τον πατέρα του. Φόβο. Ήταν ο φυσικός και ο πνευματικός πατέρας του. Ήταν ταυτισμένος ένα, ήταν ένα μαζί του. Μέσα του

0: Έχουμε δει πολλούς και αθλητές και ανθρώπους με πολύ καλή φυσική κατάσταση από μια στιγμή στην άλλη να φεύγουν ή να αρρωσταίνουν. Βλέπετε τους καρκίνους που υπάρχουν γύρω μας.
1: Δεν χτυπάει αν είσαι αθλητικός ή αν δεν είσαι αθλητικός τύπος. Αν κάνεις υγιεινή διατροφή ή όχι.
0: Παράξενα πράγματα. Και όλα αυτά μας διδάσκουν και πρέπει να μας διδάσκουν ότι η υγεία μας, η ζωή μας ολόκληρη είναι στα χέρια του Θεού. Αμήν. Είναι πολύ καλό να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για την ψυχή σου πρώτα απ' όλα, αλλά και για το σώμα σου. Να κρατάς αυτό το σώμα που είναι ναός του Πνεύματος, να είναι καθαρός, ο ναός του Κυρίου, να είναι υγιές. Αμήν. Αλλά χωρίς φόβο. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να είμαστε άνθρωποι από την άλλη μεριά, επιπόλαιοι. Εγώ τα έχω αφήσει στα χέρια του Θεού, τρώγω, ξέρω εγώ, εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα καθαρτά μου, τα καθαρά μου, τα έτσι, πίνω, κάνω, ράνω, καπνίζω, χίλια δυο. Όποιος φτύρει, λέει, τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον φτύρει ο Θεός, το λέει μέσα. Και δεν πρέπει να φτύρουμε τον ναό του Κυρίου, που είναι άγιος ναός. Είμαστε εικόνα του Θεού και αντιπροσώπευση του Θεού. Άρα, όσους που μας βλέπει, οι άνθρωποι που μας βλέπουν, όπως θα έβλεπαν τον Ιησού, θα πρέπει να βλέπουν και εσένα, άνδρες ή γυναίκες, ό,τι και αν είσαι. Μια σωστή παρουσία, μια σωστή εικόνα αντιπροσώπου του Κυρίου. Το μεγαλύτερο φάρμακο για το βασανιστικό φόβο, γιατί υπάρχει φόβος ο οποίος βασανίζει τους ανθρώπους, είναι ο αληθινός φόβος του Κυρίου. Και ο φόβος του Κυρίου δεν είναι φόβος του ανθρώπου, όπως είπαμε. Μας ελευθερώνει από το φόβο του ανθρώπου και μας δίνει τη δυνατότητα να δείχνουμε σεβασμό και τιμή στον Κύριο. Ποιος είναι λοιπόν ο φόβος του Κυρίου? Για να δούμε λίγο. Ποιος είναι ο αληθινός ο φόβος του Κυρίου? Είναι ένας ιδιαίτερος φόβος. Μερικές φορές είναι πολύ ισχυρός και φυσικός φόβος, δηλαδή το ίδιο το σώμα το αντιλαμβάνεται καθώς έχουμε το φόβο του Κυρίου. Αυτό το βλέπουμε στην Έξοδο που τους κάλεσε ο Κύριος να τους δώσει τον νόμο και λέει στην Έξοδο στο 19-16 και τη μέρα τη Τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ή το επί του όρους και φωνή σάλπιγγος δυνατή σφόδρα και έτρεμε πας ο λαός εν το στρατοπέδο. Έτρεμε πας ο λαός. Φόβος του Κυρίου. Ήταν τη μεγαλοπρέπεια, τη δύναμη, την παντοδυναμία του Κυρίου, που αυτό δεν είναι παντοδυναμία το να τρέμει ένα βουνό ή να καίγεται. Μπορεί να κάνει ο Κύριος τρομερά πράγματα. Αλλά δεν είναι και σωστό να βλέπεις τον Κύριο μόνο με αυτό την παντοδυναμία. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη επίσης. Και έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά που είναι τέλεια. Είναι ζηλότυπος. Ζηλότυπος. Δηλαδή, όταν εσύ που είσαι η νύμφη του Κυρίου τον προσβάλλεις, πας από εδώ και από εκεί. Θυμάστε το λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη το τι έκανε, έτσι. Θεός ζηλότυπος. Εκεί πάλι βλέπεις ο Κύριος να ενεργεί. Έτρεμε ο λαός. Στα εβραϊκά είναι χαρά. Τρέμω από φόβο. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μωυσής, ποιος ο Μωυσής, λέει ότι εξαιτίας αυτού του φαινομένου κατάφοβος είμαι και έντρομος, λέει, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν ξέρω. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενο. Και δεν φανερώνεται. Και όλα αυτά που έγιναν τότε στον λαό Ισραήλ ήταν κάποια φαινόμενα ώστε να καταλάβει ο λαός Ισραήλ και να έχει. Γιατί τα έκανε αυτό ο Θεός, για πέστε μου, γιατί τα έκανε.

0: Γιατί έτρεμε το βουνό? Γιατί γίνονταν σεισμός? Γιατί φωτιά? Για ποιο λόγο? Για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να αποκτήσει ο λαός του φόβο Κυρίου. Δεν το έκανε για επίδειξη, αλλά για ευεργεσία για τις καρδιές των ανθρώπων να ζουν στο φόβο του Κυρίου. Βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε με τον Ανανία και τη Σαφύρα τι έγινε? Έπεσαν νεκροί κάτω. Και ήρθε φόβος Κυρίου στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να έχουν το φόβο του Κυρίου. Ναι, ο Κύριος κάνει θαυμάσια, κάνει θεραπείες, είναι Θεός αγάπης. Αλλά ο Θεός θέλει, αδερφοί, την ψυχή μας. Τι και αν όλο τον κόσμο κερδίσει ο άνθρωπος, αν την ψυχή του ζημιώσει, και ο Θεός δεν θέλει να ζημιωθεί η ψυχή σου. Ναι, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχει φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο σε εμάς. Αλλά μπορεί να φανερωθεί. Μπορεί να φανερωθεί. Μπορεί να μην φανερωθεί σε όλους μας, αλλά μπορεί να φανερωθεί σε σένα. Ιδιαίτερα όταν ξεκλίνει ο άνθρωπος. Το θέλεις αυτό? Θέλεις να τρέμουν τα πόδια σου από το φόβο του Κυρίου, μήπως και σε γλιτώσει από την ανοησία της καρδιάς ή από την αμαρτωλότητα ή από τις λάθος αποφάσεις? Θέλεις έτσι? Θυμάστε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη? Με ναι, θεκέλ που φαρσίμουν και έτρεμαν τα πόδια του βασιλιά. Θέλεις? Ο Κύριος δεν θέλει έτσι, αδερφοί. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη όλοι αυτοί που είδαν αυτό το φαινόμενο τελικά τι έκαναν? Είχαν φόβο Κυρίου, μετά ξέχασαν. Δεν είχαν φόβο. Και όχι μόνο αυτό, θυμάστε, τους ιούς Κορέ, άνοιξε η γη και έπεσαν όλοι μέσα. Και αυτοί και οι οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους, όλα άνοιξε η γη μπροστά τους. Και όμως πάλι τι έκαναν οι υπόλοιποι? Ω, εσύ θα μας αφανίσεις όλους. Ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, έρχεται με αποκάλυψη. Και ο Θεός θέλει να πάρουμε αυτή την αποκάλυψη μέσα μας. Δεν έρχεται με φαινόμενο. Ναι, το φαινόμενο μπορεί στους συνετούς να βοηθήσει. Αν ο Μωυσής μπορούσε να τρέμει, πόσο μάλλον εσύ και εγώ. Φαντάσου να βάλει τον εαυτό σου στη θέση του. Όμως δεν είναι καθόλου επιβλαβής εμπειρία. Δεν σε βλάπτει. Αυτό το φαινόμενο του φόβου δεν σε βλάπτει. Θέλει να σε ευεργετήσει. Και όλοι χρειαζόμαστε μια πολύ πιο ξεκάθαρη αποκάλυψη δέους και φόβου του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να μας αποκαλύψει, αδελφοί. Και καθώς λέμε για το δέος, είναι μια από τις καλύτερες ίσως λέξεις που μπορείς να πάρεις όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Δέος! Είναι, για φαντάσου τώρα, να έχεις συνηθίσει τον τρόπο ζωής, έτσι όπως ζούμε φυσικά, και να έρθει κάτι ουράνιο, ένα ουράνιο σώμα μπροστά σου, που είναι ανεξήγητο, που είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις γνωρίσει, δεν ξέρεις ποιο είναι, είναι κάτι μεγαλειώδες, είναι κάτι το οποίο για φαντάσου να είσαι σαν ένα μυρμηγκάκι και ξαφνικά να βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου. Ανοίγεις το στόμα σου και λες, τι είναι αυτό? Δέος. Δέος. Αυτό το δέος έχει μια ορισμένη θρησκευτική χρειά, αδελφοί, και εκφράζει την αντίδρασή μας στη μεγαλοπρέπεια, στη δύναμη, στην αγιότητα. Γιατί δεν είναι μόνο η δύναμη. Ο Θεός είναι Άγιος. Για βάλ' το αυτό μπροστά σου να δεις. Άγιος. Άγιος. Άγιος. Άγιος. Τι λέει ο Ισαΐας? θάλασσα εγώ, διότι εχάθη. Γιατί είμαι ακάθαρτος, έχω ακάθαρτα χείλη, ο Ισαΐας. Εμείς μόνο ακάθαρτα χείλη έχουμε. Αν ο Ισαΐας ένιωσε αυτό το δέος μπροστά του, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά τι είδε, τι είδε. Δεν είδε τη δύναμή του, δεν είδε τη μεγαλοπρέπειά του, την παντοδυναμία του, είδε την αγιότητα. Εβραίος 12:28 λέει στο αρχαίο κείμενο: «Δυο βασιλεία ασάλιπτων παραλαβώντες», λέει, «έχουμε χάρη ποιείς, λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό, μετά ευλαβίας και δέος». Καθώς μας έχει δώσει ο Κύριος αυτή την βασιλεία, έχουμε παραλάβει αυτή την χάρη και αυτή τη βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Να λατρεύουμε, λέει, ευαρέστως το Θεό, με σέβας και ευλάβεια, λέει ο Πάπας, αλλά στο κείμενο λέει «μετά ευλαβίας και δέος». Ερχόμαστε εδώ και, αδελφοί, δεν έχουμε ούτε μανουάλια, ούτε πολυελαίους, ούτε φτιάξει κανένα περιβάλλον παράξενο να λέμε ότι εδώ είναι ο ναός του Θεού. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Θέλει να τον πλησιάζουμε με πίστη. Τι σημαίνει με πίστη και τι σημαίνει ότι μας έκανε βασιλείς και ιερείς? Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να στέκεσαι, έχει το καταπέτασμα φύγει από τη μέση και μπαίνεις μέσα στο θρόνο. Μπορεί να είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά δεν είναι αυτό η λατρεία του Κυρίου. Δεν είναι αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε συνηθίσει σε κάποιο διαφορετικό μοτίβο, θα λέγαμε, το αυτό το σκεφτικό το... Έχουνε τις εικόνες γύρω, λες, και θα σε φάνε. Και είναι, λέει, η κατάσταση των Αγίων μέσα στη δόξα. Έτσι ήταν οι Άγιοι μέσα στη δόξα, όπως το γραφίζουν τους Αγίους. Αλλή μόνο μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλει ο Θεός σαν ιερείς με πίστη να πηγαίνουν μπροστά Του με ευλάβεια και δέος. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι Άγιος Θεός. Δέος, λέει ο Παπινιώτης, είναι το συνέστημα που συνδυάζει φόβο και θαυμασμό ή βαθύ σεβασμό. Εκφράζει το γενικό όρο έκφρασης φόβου σε αντίθεση προς το φόβο ο οποίος προσδιόριζε την αντίδραση έναντι συγκεκριμένου ή άμεσου ερεθίσματος. Μιλάμε για ένα φόβο που δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο συνέβη ή θα συμβεί. Όχι. Έχει να κάνει με δέο. Μένεις εκεί. Άγαλμα που λέει ο κόσμος. Και μια άλλη λέξη που βλέπουμε είναι η ευλάβεια, είναι η διακριτικότητα, η σύνεση, η επιφυλακτικότητα, το να είσαι προσεκτικός. Και το δεύτερο είναι ο φόβος του Θεού, ευσέβεια, το ευ λαμβάνω, σώφρον φρονήματος, δηλαδή ευλάβεια. Ευλαβούμε. Εκδηλώνω σεβασμό, προσέχω να μην βλάψω ή να μην προσβάλλω. Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε τον Κύριο με την ασέβειά μας, με την απήθειά μας. Δεν πρέπει αλήθεια. Διαβάζω στο Λουκά στο 2.25. Μιλάμε για τον Σιμεών που συνάντησε μωράκι τον Κύριο και λέει «Κι ιδούει το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών και ο άνθρωπος ούτω ήτο δίκαιος και ευλαβής προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ και Πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτόν». Δίκαιος και ευλαβής. Δεν ξέρω, αδελφοί, δεν ξέρω τι αποφάσεις έχουμε πάρει σαν άνθρωποι εδώ του Θεού. Γενικά δεν ξέρω. Θέλουμε να είμαστε χριστιανοί αλλά να ζούμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά μας αρέσει όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι και το κάνουμε κι εμείς. Είμαστε σαν αυτούς που θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Ο Θεός, αδερφοί, σου λέει διάλεξε. Κανένας δεν μπορεί να βαδίζει μεταξύ δύο φρονημάτων. Κανένας. Έχουμε, πολλοί έχουν πρόβλημα με το ντύσιμο, με το έτσι, με το αλλιώς, με το πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει. Δεν είναι αναγκαίο να σου πει κανένας πρέπει. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε πάρει μια απόφαση αγιασμού όλοι μας. Όταν έχεις πάρει την απόφαση να είσαι ευλαβής άνθρωπος του Θεού, δίκαιος όπως ο Σιμεών και τόσοι Άγιοι, δεν χρειάζεται να σου πει κανένας τίποτα. Το πρέπει. Εσύ μόνος σου λες, Κύριε, τι να κάνω για να μπορέσω να σε αντιπροσωπεύσω σαν Άγιος άνθρωπος του Θεού σωστά στη ζωή μου. Καλεστήκαμε όλοι μας να είμαστε σε μια πορεία αγιασμού μπροστά σε έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος και αμαρτία μπροστά Του δεν μπορεί να σταθεί. Εβραίους 5.7. Ακούστε για τον Ιησού πώς ήταν ο Κύριος. Όχθησαν τις ημέρες της σαρκός αυτού. Αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ακούστε τι λέει. Ήταν ο διάβολος με ανοιχτό το στόμα από τότε που γεννήθηκε μέχρι πάνω στο σταυρό. Φανταστείτε. Φαντάζεστε με τον Ηρώδη όταν ήταν μωράκι ο Κύριος και τα λοιπά. Από τότε φαινόταν η λύσα του διαβόλου. Από τότε. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει αμαρτήσει. Ένας νεαρός ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει με τόσους πειρασμούς και δεν πιστεύω ότι ο Κύριος ήταν κανένας άσχημος. Ένας άντρας ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει με το στόμα ανοιχτό. Γι' αυτό λέει με τα κραυγής δυνατής και δακρύων ήξερε ο Κύριος και αποκάλυψε ότι η ζωή του, η άγια ζωή του θα επέφερε στην ανθρωπότητα τη σωτηρία. Πρέπει να ήταν άγιος. Ούτε μία αμαρτία. Έκραζε στον Κύριο. έκραζε για να τον σώζει από το θάνατο, λέει, και εισακούστη δια της ευλάβειας αυτού, επειδή ήταν ευλαβής. Δεν ξέρω επίσης εάν έχουμε πάρει τις αποφάσεις απλά να ζήσουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο ή να ζήσουμε μια τελείως διαφορετική ζωή. Τελείως διαφορετική. Να ζήσουμε τη ζωή του Ιησού. Γιατί αν ζήσουμε, αδελφοί, τη ζωή του κόσμου, θα έχουμε και τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό είναι ένας φυσικός νόμος. Γιατί δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή την δρομολόγηση, θα λέγαμε, να ζήσεις σαν Άγιος άνθρωπος αυτό, να δεις και τα αποτελέσματα αυτής της ζωής. Τι έχεις να χάσεις? Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Κάποια στιγμή, αν είσαι νεαρός, νεαρή, κάποια στιγμή θα παντρευτείς, θα είσαι στην οικογένειά σου. Οκ, παντρεμένοι το ίδιο. Και σε καλεί ο Κύριος την ευλάβεια και στο φόβο του Κυρίου. Η ευλάβεια είναι μια απάντηση σε μια αποκάλυψη του Θεού. Δεν μπορείς να έχεις ευλάβεια χωρίς αποκάλυψη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν ευλαβείς και έξω. Πάνε στην εκκλησία, στέκονται έτσι, σταυρωμένα τα χεράκια, τα παιδάκια το ίδιο, σταματάνε. Γιατί φοβόνται. Τι φοβόνται? Τι θα πει ο κόσμος? Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ευλάβεια με αποκάλυψη, με επίγνωση. Ο Θεός θέλει να πάρουμε αυτή την Άγια επίγνωση μέσα μας, της παρουσίας Του. Θέλει να έχουμε αποκάλυψη, όπως είπα. Τα μάτια του Κυρίου είναι συνέχεια πάνω σου. Θυμάστε τον Ιωσήφ, που η γυναίκα του Πωτιφρή ήθελε να κάνουν σχέση. Πώς μπορώ, λέει, να το κάνω αυτό ενώπιον του Κυρίου? Ήξερε ο Ιωσήφ ότι τον έβλεπε ο Κύριος συνέχεια. Συνέχεια. Δεν φοβότανε τον Πωτιφρή, δεν φοβότανε τους ανθρώπους. Φοβόταν τον Κύριο. Και βέβαια είχε ένα αποτέλεσμα ο φόβος του. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της ευλάβειας και του φόβου του Κυρίου που είχε ο Ιωσήφ. Ποιο ήτανε? Μια διαφορετική ζωή από όλους τους υπόλοιπους. Ο Κύριος τον ύψωσε. Και μαζί τώρα με την ευλάβεια έρχεται και η υποταγή, η σωστή υποταγή. Όχι η υποταγή του Ισλάμ για τις μαχαίρες. Έρχεται μια υποταγή εξαιτίας της ευλάβειας και του φόβου του Κυρίου. Υποτάσεις. Μια στάση υποταγής απέναντι στο Θεό είναι μια έκφραση του φόβου του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Όταν είμαστε ψηλόφρονες αλλά ζωνικοί, όταν τα ξέρουμε όλα και τα λοιπά και αυτοδικαιούμενοι οι άνθρωποι αυτοδικαιώνονται κιόλας, δεν έχει αυτό καμία σχέση με το φόβο του Κυρίου. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου σε ένα άτομο που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Εγώ, να δεις, τα λέω καλύτερα. Εγώ ξέρω εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Όλο ο άνθρωπος να γυρνάει γύρω από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου εκεί. Ένα άλλο τώρα εκπληκτικό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και μας αποκαλύπτει ο τελευταίο είναι ότι κατά μια έννοια ο Θεός που φοβάσαι, αυτός, λέει, είναι ο φόβος σου. Στη Γένεση, στο 31 κεφάλαιο, ο Ιακώβ μιλάει για το θείο του Λάβαν. Έτσι. Και τον πεθερό. Ή τον πεθερό του Λάβαν και λέει, ακούστε, Γένεση 31-42, ακούστε τι λέει. Εάν ο Θεός του πατρός, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ, ταυτίζει το Θεό του Αβραάμ. Ξέρουμε ποιος Θεός είναι, ο Ιάκ, τον ονομάζει ο φόβος του Ισαάκ, δεν είτε με τεμού. Βέβαια και ενώνει θέλεις με αποστήλει. Φόβος. Ονόμασε λοιπόν το Θεό, Θεό του Αβραάμ και φόβο του Ισαάκ. Με άλλα λόγια, αυτό που φοβόταν ο Ισαάκ ήταν ο αληθινός Θεός. Ήταν ο φόβος του. Φόβος του. Γένεση 31-53 λέει, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ και ο Θεός του πατρός αυτών ασκρίνει ανάμεσον ημών, ο δε Ιακώβ όμως εν εις το φόβο του πατρός αυτού Ισαάκ. Πού ορκίστηκε? Στο φόβο του πατέρα του, του Ισαάκ. Με φόβο και τρόμο, λέει, εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ταυτίζει το Θεό με το φόβο. Και ο Κύριος σου λέει καθαρά, μην φοβάστε, λέει, αυτούς που θα αποκτήνουν το σώμα σας. Κάποιον άλλο πρέπει να φοβάστε. Αυτός που έχει την εξουσία, η ψυχή σας, να την οδηγήσει, ξέρετε, στον άνθρωπο, και στην κόλαση. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει. Έχει εξουσία πάνω στην ψυχή σας να την οδηγήσει στην απώλεια. Αυτόν πρέπει να φοβάσαι. Αυτό που φοβόταν λοιπόν ο Ισαάκ ήταν ο Θεός του. Και αυτό που φοβάσαι είναι ο Θεός. Προσέξτε τώρα την τάπε. Πώς μπορούμε να το δούμε αναλογικά αυτό. Δηλαδή, αν φοβάσαι τη φτώχεια, αυτός είναι ο Θεός σου. Αν φοβάσαι την αρρώστια, αυτός είναι ο Θεός σου. Αν φοβάσαι τις ασθένειες, επίσης το ίδιο. Αυτό που φοβάσαι για σένα είναι ο Θεός, γιατί θεωρείς ότι αυτό μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή, οτιδήποτε, και δεν έχει κανένας άλλος εξουσία να το αντιστρέψει αυτό. Καταλαβαίνουμε. Θεωρείς δηλαδή αυτό που φοβάσαι ότι είναι το ανώτερο, έχει την ανώτερη εξουσία, και ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Και γίνεται ο Θεός. Είναι αυτό που φοβάσαι. Γι' αυτό και πρέπει, αδελφοί, να μελετήσουμε και να έρθει η αποκάλυψη του φόβου του Κυρίου μέσα μας. Και είπαμε ότι ο ίδιος ο Κύριος δεν ήταν λυπής καθώς είχε το φόβο του Κυρίου. Ακούστε, στον Ισαΐα, στο 11, βλέπουμε να επισημαίνει ο Λόγος του Θεού κάτι το οποίο, κάποια χαρακτηριστικά που είχε ο Κύριος μέσα του. Δηλαδή, διαβάζω στον Ισαΐα, λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ρησών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα του Άγιου. Και από αυτό το πνεύμα του Άγιου μετά εξέρχονται 6 κλάδοι. Είναι απόρρια, αποτέλεση. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν, ακούστε, τον Ιησού, προφητεία για τον Ιησού είναι αυτό, θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει μετά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, που δεν θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Δεν θα κρίνει με το φαινόμενο, αλλά θα έχει φόβο Κυρίου μέσα του. Εμείς πώς κρίνουμε τους ανθρώπους? Πώς κρίνουμε με το φόβο του Κυρίου? Διάβαζα τυχαία κάτι χθες, πολύ ωραίο, ήταν ανθρώπινη σοφία. Και λέει, ο ανώτερος άνθρωπος, λέει, κρίνει πολύ αυστηρά τον εαυτό του. Ενώ ο κατώτερος άνθρωπος κρίνει πολύ αυστηρά τους γύρω του. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να κρίνει είναι ο εαυτός μας. Και να έχουμε την αποκάλυψη αυτή του φόβου του Κυρίου. Πώς μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου? Πώς μπορείς να δεις το που είσαι ελλειπής? Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Έχεις τον πρότυπο, έχεις τον Ιησού. Από τη μια μεριά έχεις τον Ιησού και από την άλλη έχεις τον εαυτό σου. Άσε τους άλλους. Αυτός κουτσοπολέει. Χαίρο πολύ, εσύ δεν το κάνεις. Αυτός κάνει το ένα ή το άλλο. Αυτός έχει το τάδε πρόβλημα. Ας τον άλλο, κοίταξε τον εαυτό σου να δεις πού είσαι. Ο καθένας μας μόνος του θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, αδερφή. Μόνοι μας. Και θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη χάρη του. Όμως αυτό δεν είναι εισιτήριο, αδερφή, το οποίο σου εξασφαλίζει τον ουρανό επειδή μπήκες μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και λέει, με φόβο και τρόμο εργάζεστε τη σωτηρία σας. Μα ήξερα ότι η σωτηρία δεν είναι έργο. Ναι, δεν είναι έργο. Είναι προϊόν χάριτος. Ο Κύριος σου κάνει χάρη. Αυτό το δώρο. Μπαίνεις, έχεις είσοδο στη χάρη. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει με φόβο και τρόμο να εργάζεσαι τη σωτηρία σου μέχρι τέλους. Κάθε μέρα την εργάζεσαι και θα πρέπει να την εργάζεσαι. Αυτά τα 7 είναι η 7πλή εργασία του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να φέρει ο Κύριος τον καρπό του Πνεύματος μέσα μας. Θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το Πνεύμα. Αμήν. Αυτό το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να φέρει τα υπόλοιπα. Από το Πνεύμα του Θεού έχει σκοπό να δημιουργήσει μέσα μας τα άλλα 6, υποτίθεται, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, πνεύματα. Πνεύμα της σοφίας, της σύνεσης, της βουλής, της δυνάμεως, της γνώσης και του φόβου του Κυρίου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο φόβος του Κυρίου. Γιατί η αρχή σοφίας, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, δηλαδή το πρώτο σοφίας. Και το τελευταίο, φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποια ήταν λοιπόν η τελική εργασία του Αγίου Πνεύματος που σημάδεψε τον Ιησού σαν Μεσσίο? Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Μπορώ να ζω έτσι εγώ ένας ελεύθερος άνθρωπος στον 21ο αιώνα να ζω με φόβο? Εγώ δεν θέλω να φοβάμαι τίποτα. Όπως ο Καζαντζάκης λέει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Αλλά δεν ξέρω πού είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα. Μακάρι ο Θεός να τον έχει σώσει. Φιλοσοφίες ανθρώπινες, ναι. Αυτές είναι οι φιλοσοφίες. Θέλω να είμαι ελεύθερος, να μην σκέφτομαι τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς χαρακτηρίστηκε ως ο Μεσσίας με το επταπλό χρήσιμο του Αγίου Πνεύματος πάνω του. Αυτό που λέει οξύνουν στο φόβο του Κυρίου μπορεί να μεταφραστεί και ως η χαρά του είναι στο φόβο του Κυρίου. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση. Σίγουρα αδελφοί δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τον Ιησού. Δεν ήταν έλλειψη ο φόβος που είχε στον Κύριο. Αμήν. Δεν ήταν έλλειψη. Τώρα, θα διαβάσουμε κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Ψαλμός 34:11. Έρχεται τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει, λέει στο ψαλμό. Τι είναι ο άνθρωπος όσο θέλει ζωή να αγαπάει μέρας για να είναι καλό? Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ο φόβος του Κυρίου πρέπει να διδαχθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται έτσι επειδή ήρθε ή επειδή είσαι παιδί του Θεού, άρα αυτονόητο είναι να έχεις και φόβο Κυρίου. Πρέπει να διδαχθεί. Εάν δεν ακούμε, δεν θα μας διδάξει. Και όσο ακούμε, τόσο διδασκόμαστε. Δυστυχώς, δέστε και ανθρώπους οι οποίοι ξεκλίνουν σιγά σιγά, δεν έρχονται, έρχονται όλο και πιο αραιά. Γιατί έρχονται όλο και πιο αραιά? Γιατί δεν κάθονται να ακούσουν το φόβο του Κυρίου. Δυστυχώς ακούω άτομα, πάλι κηρύγματα, μη μου κάνεις εμένα κηρύγματα.
2: Δεν θα ήθελε τώρα, ναι,
1: α, αλλά δεν θέλω να ακούω κηρύγματα. Εάν δεν θες να ακούς κηρύγματα, τότε πού πας, τι κάνεις. Πρέπει να διδαχτείς το φόβο του Κυρίου. Και λέει, αν δεν ακούμε, δεν θα μας διδάξει ο Κύριος. Ψαλμός 34:12 λέει, τι είναι ο άνθρωπος όσος θέλει ζωή, να αγαπάει μέρας για να είναι καλό. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από το να λαλώσει δόλο. Τι είναι αυτό το εδάφιο? Αυτό το εδάφιο είναι ένα τεστ το οποίο ο καθένας από μας πρέπει να κοιτάξει, να το κάνει στον εαυτό του. Το πρώτο αποτέλεσμα όταν δεν έχει ο άνθρωπος του Θεού φόβο Κυρίου είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Το πρώτο σημάδι λοιπόν του ατόμου που δέχεται το φόβο του Κυρίου είναι ότι σιγά σιγά περιορίζει τη γλώσσα του σε αυτά που έλεγε πιο πριν. Η ομιλία του, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και τα χείλη μας είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει τελικά αν έχουμε φόβο Κυρίου ή όχι. Εάν βρίζεις, δεν έχεις φόβο Κυρίου. Έχεις φόβο Κυρίου άμα βρίζεις? Οι άνθρωποι βρίζουν τα θεία. Και έχω ακούσει καμιά φορά κάποιον να λέει, άσε, άνοιξε το στόμα μου και έβρισε από χριστιανούς. Τι σημαίνει αυτό? Πού πας? Είναι καμπανάκια αυτά. Έλεξε το στόμα σου. Εάν κρίνεις, αν κατακρίνεις, εάν κουτσομπολεύεις, εάν χρησιμοποιείς το στόμα σου για ακάθαρτους σκοπούς. Σόκινα ανέκδοτα, ιστορίες, ήταν 1,002 οι άνθρωποι. Πού είναι ο φόβος του Κυρίου? Δεν είναι, λέει, αυτά τα εισερχόμενα τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά τα εξερχόμενα μολύνουν τον άνθρωπο. Και ένα μεγάλο τεστ όσον αφορά το φόβο του Κυρίου είναι τα λόγια σου. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου, τα χείλη σου, αντιπροσωπεύει το φόβο του Κυρίου. Και ένα τελευταίο θα πω, γιατί περνάει η ώρα. Το πούμε και την άλλη φορά. Πρέπει εμείς να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός το δίνει έτσι. Κάτι που είναι εντυπωσιακό, θα λέγαμε, είναι ότι είναι αυτή η αποκάλυψη ότι πρέπει εμείς να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Στις Παροιμίες, το πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Θεός, μιλάει στους ανθρώπους που τον έχουν απορρίψει και λέει μερικά τρομερά λόγια ο Κύριος. Και νομίζω ότι μερικές φορές δεν εκτιμούμε πραγματικά πόσο τρομερά είναι αυτά που λέει ο Θεός. Έχουμε μια εικόνα ενός Θεού που είναι ένας παππούλης ή με την έννοια είναι σαν εγγονάκι εμείς, και πάμε με τον παππού που είναι όλο αγκαλιά και αγάπη. Ναι, ο Θεός είναι αγκαλιά και αγάπη, αλλά είναι Θεός κρίσης και δικαιοσύνης. Αυτό που επιθυμεί, αδερφοί, δεν είναι να φτιάξει κάποιους μαλθακούς χριστιανούς και να τους έχει όπως είναι μέσα στη μαλθακότητα, στην αμαρτία, στη σαρκικότητα και να λέει αυτά είναι τα παιδιά μου, γιατί αυτό, αδερφοί, δεν αντιπροσωπεύει το Θεό. Ο Θεός θέλει να φτιάξει πνευματικούς γιους και θυγατέρες, να είναι ταυτισμένοι, να είμαστε ταυτισμένοι με το Πνεύμα Του, να είμαστε ένα μαζί Του. Έτσι είναι. Προσέξτε, οι ψυχές μας νομίζετε ότι τι θα γίνει, θα γίνει μια μεταμόρφωση ξαφνικά? Δέστε το λίγο. Ο Θεός μας θέλει να φτιάξει τη βασιλεία Του και θέλει πνευματικούς γιους και θυγατέρες να είναι όμοιοι με Αυτόν. Αυτό μας έφτιαξε από την αυτή. Γι' αυτό το λόγο μας έφτιαξε. Γι' αυτό. Όταν λοιπόν είμαστε εμείς μέσα στη μαλθακότητα, μέσα στη σαρκικότητα, δεν μιλάμε για το σώμα μας μόνο, μιλάμε για την ψυχή μας. Αυτή η ψυχή μας θα μας συντροφεύει για πάντα στον ουρανό. Ναι, ο Κύριος μπορεί να μας σκεπάσει με τη χάρη του, με το έλεος του, αλλά αυτοί θα είμαστε. Τελείωσε. Τέλος. Σε παίρνει ο Κύριος αυτό το οποίο έχεις αφήσει να δημιουργήσει ο Θεός μέσα σου, αυτό θα είσαι μέσα στην αιωνιότητα. Και ρωτάω, σ' αρέσει ο εαυτός σου μπροστά στα μάτια του Θεού έτσι όπως είσαι? Διαβάζω τις παροιμίες του 1.25. Αλλά κατεφρονείτε πάσας τα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε. Λέει για το λαό του αυτά τα λόγια. Καταφρονείς τις συμβουλές. Τους ελέγχους δεν τους δέχεσαι. Έχει βάλει στο μάτι ο Ποιμένας και τα λέει. Δεν σε έχει βάλει κανένας Ποιμένας στο μάτι. Άκου τη φωνή του Κυρίου. Για τούτο κι εγώ μιλάει ο Θεός εδώ τώρα, έτσι. Θέλω επιγελάσει στον όλεθρό σας. Θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Μιλάμε για το φόβο, τον άλλο φόβο, έτσι. Καταφρονείς τις συμβουλές, τους ελέγχους. Δεν είναι ο Θεός συνέχεια με ένα χαμόγελο ικανοποίησης για τα παιδιά του, τα σκανδαλιάρικα παιδιά του που κάνουν ζημίες. Θα επιγελάσω στον όλεθρό σας. Τρομερά λόγια αυτά. Θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στεναχωρία έρθει σε θυμάς, τότε θέλω σε με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Άργησαν λοιπόν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι. Και ο Θεός λέει, δεν ακούω τίποτα. Επιμόνως θέλωσε να εξητήσει, αλλά δεν θέλωσε να βρει. Ακούστε τι λέει. Διότι εμίσησαν τη γνώση και το φόβο του Κυρίου δεν εξέλεξαν. Δεν διάλεξαν το φόβο του Κυρίου. Πόσο σημαντικό είναι. Ο φόβος του Κυρίου είναι ένας θησαυρός, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν το φόβο του Κυρίου. Και αν δεν επιλέξεις το φόβο του Κυρίου, ο Θεός δεν θα συγκρατήσει τις κρίσεις του εναντίον σου, στη ζωή σου. Παροιμίες 1.7 λέει, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσει τη σοφία και τη διδασκαλία. Οι άφρονες είναι αυτοί. Μπορούμε να υιοθετήσουμε μια περιφρονητική στάση απέναντι στο φόβο του Κυρίου, αδερφή, τι λέτε? Πούμε, δεν πειράζει μετά. Εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να τα καταφέρω με όλους. Έτσι τα καταφέρω εγώ και με τον Θεό, με τον δικό μου τρόπο. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, καταφερτζίδες. Τα καταφέρνουν στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Με τον Θεό όμως δεν μπορείς να τα καταφέρεις έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζεις τα πάντα. Παροιμίες 3.7. Μη φαντάζεσαι αυτών σοφών, φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Δεν μπορείς λοιπόν, αδελφή, να συναναστρέφεσαι με το κακό και να έχεις φόβο Κύριο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη δικιά μας επίσης σοφία, τις δικές μας ικανότητες, για να ξεγελάσουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Αμήν. Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις φόβο Κυρίου, απομακρύνσου από το κακό και εξέλεξε το φόβο του Κυρίου στη ζωή σου. Αυτό, μέχρι εδώ θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο και θα δούμε μετά πράγματα που θα κάνει ο φόβος του Κυρίου στη ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΕ. Εάν συμβεί διαφορά μεταξύ ανθρώπων και έρθωσιν εις την κρίση και κρίνωσιν αυτούς, τότε θέλουσι δικαιώσει των δίκαιων και καταδικάσει των ένοχων. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστιγώσεως, ο κριτής θέλει προστάξει να ρίψωσιν αυτόν κάτω και κατά το πτέσμα αυτού να μαστιγώσωσιν αυτόν ενώπιον αυτού αριθμών τεινά. Τεσσαράκοντα δύναται να μαστιγώσει αυτόν, ουχή περισσότερον. Μήποτε εάν προσθέσει να μαστιγώσει αυτόν επέκεινα τούτον, με πολλάς μαστιγώσεις φανεί ο αδελφός σου βδελικτός εις τους οφθαλμούς σου. Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Εάν συγκατοικώ συναδελφή και αποθάνει εις εξ αυτόν και δεν έχει τέκνα, η γυνή του αποθανόντος δεν θέλει υπανδρευθεί με ξένον. Ο αδελφός του ανδρός αυτής θέλει εισέλθει προς αυτήν και θέλει λάβει αυτήν εις εαυτόν γυναίκα και εκπληρώσει το χρέος του ανδραδέλφου εις αυτήν. Και ο πρωτότοκος, τον οποίον γεννήσει, θέλει ονομαστεί με το όνομα του αποθανόντος αδελφού αυτού και δεν θέλει εξαλειφθεί το όνομα αυτού εκ του Ισραήλ. Εάν δε ο άνθρωπος δεν ευαρεστείται να λάβει την γυναίκα του αδελφού αυτού, τότε η γυνή του αδελφού αυτού ας αναβεί εις την πύλην προς τους πρεσβυτέρους και ας είπει: «Ο αδελφός του ανδρός μου αρνείται να αναστήσει το όνομα του αδελφού αυτού εν το Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει εις εμέ το χρέος του ανδραδέλφου». Τότε η πρεσβύτερη της πόλεως αυτού θέλουσι καλέσει αυτόν και λαλήσει προς αυτόν. Και αν αυτός επιμένει, λέγον: «Δεν ευαρεστούμε να λάβω αυτήν», τότε η γυνή του αδελφού αυτού θέλει ελθεί προς αυτόν ενώπιον των πρεσβυτέρων και θέλει λύσει το υπόδημα αυτού από του ποδός αυτού και εμπτύσει εις το πρόσωπον αυτού και αποκριθήσα θέλει υπή. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον, ώστις δεν θέλει να οικοδομήσει τον οίκον του αδελφού αυτού. Και θέλει ονομάζεστε το όνομα αυτού εν το Ισραήλ, ο οίκος του έχοντος λελειμμένον το υπόδημα. Εάν άνθρωποι μάχονται προς αλλήλους και η γυνή του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα αυτής εκ της χειρός του τύπτοντος αυτόν και εκτείνασα την χείρα αυτής πιάσει αυτόν από τον γρυφίον αυτού, τότε θέλεις αποκόψει την χείρα αυτής. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί. Δεν θέλεις έχει εντοσακείο σου διάφορα ζύγια, μεγάλων και μικρών. Δεν θέλεις έχει εν τη οικία σου διάφορα μέτρα μεγάλων και μικρών. Αληθινών και δίκαιων ζύγιων θέλεις έχει. Αληθινών και δίκαιων μέτρων θέλεις έχει. Δια να πληθύνονται οι μέρες σου επί της γης, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Διότι πάντες υπράττοντες ταύτα, πάντες υπράττοντες αδικίαν, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Ενθυμού τι έκαμεν εισέ ο Αμαλίκ εν διωδώ, αφού εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Τίνι τρόπο αντεστάθη εισέ εν διωδώ και απέκοψε τους οπισθίους σου, πάντας τους αδυνάτους τους όπισθέν σου, ενώ είσαι αποκαμωμένος και κεκοπιασμένος. Και δεν εφοβήθη τον Θεό. Δια τούτο, αφού Κύριος ο Θεός σου σιέδωκεν ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών σου κύκλο, εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ κληρονομίαν δια να κατακληρονομήσεις αυτήν, τότε θέλεις εξαλείψει το μνημόσυνον του Αμαλίκ υποκάτωθεν του ουρανού. Δεν θέλεις λησμονήσει.
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Α. Λόγοι του Εκκλησιαστού, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι ωφέλει εις τον άνθρωπον, εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον? Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται. Η δε γη διαμένει εις τον αιώνα. Και ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος. Και σπέβδει προς τον τόπον αυτού όθεν ανέτειλεν. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βοράν, ακαταπαύστος περιστρεφόμενος, υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Πάντες οι ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσαν, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφουσι δια να υπάγωσι. Πάντα τα πράγματα είναι εν κόπο. Δεν δύναται ο άνθρωπος να εκφράσει τούτο. Ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον δεν γεμίζει ακούων. Ό,τι έγινε, τούτο πάλιν θέλει γίνει, και ό,τι συνέβη, τούτο πάλιν θέλει συμβεί, και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον. Υπάρχει πράγμα περί του οποίου δύναται της να είπει «Ιδέ, τούτο είναι νέον». Τούτο έγινε ήδη εις τους αιώνας ή την εσυπήρξαν προημών. Δεν είναι μνήμη των προγεγονότων, ουδέ θελείστε μνήμη των επιγεννησωμένων μετά ταύτα, εις τους μέλλοντας να υπάρξω συνέπειτα. Εγώ, ο εκκλησιαστής, εστάθην βασιλεύς επί τον Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, και έδωκα την καρδίαν μου εις το να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας περί πάντων των γινωμένων υπό των ουρανών. Των οχληρών τούτων περισπασμών, ο Θεός έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων δια να μοχθώσιν εν αυτό. Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το στρεβλόν δεν δύναται να γίνει ευθές και ελλείψεις δεν δύναται να αριθμηθώσιν. Εγώ ελάλησε εν τη καρδία μου λέγον, ειδού εγώ εμεγαλύνθην και υυξύνθην εις σοφίαν υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η καρδία μου απήλαυσε πολλήν σοφίαν και γνώσιν. Και έδωκα την καρδίαν μου εις το να γνωρίσει σοφίαν και εις το να γνωρίσει ανοησίαν και αφροσύνην. Πλην εγνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψης πνεύματος. Διότι εν πολλή σοφία είναι πολύ λύπη και ως της προσθέτει γνώσιν, προσθέτει πόνον. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Β. Εγώ είπα εν τη καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εντρίφα εις αγαθά. Και ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα περί του γέλωτος, είναι μορία, και περί της χαράς, τι ωφελεί αυτή. Εσκέφθηνεν την καρδία μου, να εφραίνω την σάρκα μου με ίνον, ενώ έτι η καρδία μου ισχολείτο εις την σοφίαν, και να κρατήσω την μορίαν, εωσού είδω τι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων, δια να κάμνωσιν αυτό υπό των ουρανών, πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτόν. Οκοδόμησα εις εμ' αυτόν οικίας. Εφύτευσα δι' εμ' αυτόν αμπελώνας. Έκαμον δι' εμ' αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμον δι' εμ' αυτόν δεξαμενάς υδάτων δια να ποτίζω εξ αυτόν το άλσος το κατάφυτον εκ δέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχον δούλους οικογονείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια, περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτών άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Και μεγαλύνθην και υυξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Και η σοφία μου έμενεν εν εμή. Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδίαν μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου. Και τούτο ή το ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου, τα οποία έκαμον εχείρες μου, και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Και εστράφην εγώ για να παρατηρήσω την σοφίαν και την μορίαν και την αφροσύνην. Διότι τι θέλει κάμει άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέα, ό,τι έκαμον ήδη. Και εγώ είδον ότι η σοφία υπερέχει της αφροσύνης, καθώς το φως υπερέχει του σκότους. Του σοφού η οφθαλμή είναι εν τη κεφαλή αυτού, ο δε άφρον περιπατεί εν το σκότι. Πλην εγώ εγνώρισα έτι ότι εν συνάντημα θέλει συναντήσει εις πάντας τούτους. Δια τούτο είπα εγώ εν την καρδία μου, καθώς συμβαίνει στον άφρονα, ούτω θέλει συμβεί και εις εμέ. Γιατί λοιπόν εγώ να γίνω σοφότερος, όθεν ναι συμπέρανα πάλιν εν την καρδία μου, ότι και τούτο είναι ματαιώτης. Διότι δεν θέλει μένει διαπαντός η μνήμη του σοφού, ουδέ του άφρονος. Επειδή, εν τες επερχομένες ημέρες, τα πάντα θέλουσι πλέον λησμονηθεί. Και πώς θέλει αποθάνει ο σοφός μετά του άφρονος? Δια τούτου εμίσησα την ζωήν, διότι μοχθηρά εφάνισαν εις εμέ τα έργα τα γενόμενα υπό τον ήλιον. Επειδή τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος, εμίσησα έτι εγώ πάντα των μόχθων μου, των οποίων είχων μοχθήσει υπό τον ήλιον. Διότι αφήνω αυτόν εις τον άνθρωπον, ώστις θέλει σταθεί μετε με. Και τις είδεν, αν θέλει είστε σοφός ή άφρον, και όμως θέλει εξουσιάσει επί παντός του μόχθου μου, τον οποίον εμόχθησα, και εις τον οποίον έδειξε την σοφίαν μου υπό τον ήλιον. Ματαιώτης και τούτο, όθεν εγώ στραφής, απήλπισα την καρδίαν μου, περί παντός του μόχθου τον οποίον εμόχθησε υπό τον ήλιον. Διότι είναι άνθρωπος του οποίου ο μόχθος εστάθη εν σοφία και γνώση και εν ορθότητη. Και όμως αφήνει αυτόν εις άλλον διαμερίδα αυτού, ώστις δεν εκοπίασεν εις αυτόν, και τούτο ματαιώτης και κακόν μέγα. Διότι τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον από παντός του μόχθου αυτού και από της θλίψεως της καρδίας αυτού εις τα οποία μοχθεί υπό τον ήλιον, επειδή πάσε ειμέρε αυτού είναι πόνος και η μόχθη αυτού λείπει, και τη νύκτα έτη η καρδία αυτού δεν κοιμάται, είναι και τούτο ματαιώτης. Δεν είναι αγαθόν εις τον άνθρωπον να τρώγει και να πίνει και να κάμνει την ψυχήν αυτού να απολαμβάνει καλόν εκ του μόχθου αυτού? Και τούτο είδον εγώ ότι είναι από τις χειρός του Θεού. Διότι τις θέλει φάγει και τις θέλει εντρυφήσει υπέρ εμέ, επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον των αρεστών ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν και γνώσιν και χαράν. Εις δε των αμαρτωλών δίδει περισπασμόν, εις το να προσθέτει και να επισορεύει, δια να δώσει αυτά εις τον αρεστών ενώπιον αυτού, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και ενώ ανεχώρει, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με, εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Εν όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, «Ήπαγε, νύφθητη εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και ενύφθη, και ήλθε βλέπον. Οι δε γείτονες, και όσοι έβλεπον αυτόν πρώτερον ότι ήτο τυφλός, έλεγον, «Δεν είναι ούτως ώστι σε κάθετο και ζήτη?» Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Πώς συνύχθησαν οι οφθαλμοί σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπεν, «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς μου και μη είπεν, ήπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύφθητη. Αφού δε υπήγα και ενύφθην, ανέβλεψα». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Πού είναι εκείνος?» Λέγει, «Δεν εξεύρω». Φέρουσιν αυτόν τον ποτέ τυφλόν προς τους Φαρισαίους. Ή το δε Σάββατον, ότε έκαμε τον πυλόν ο Ιησούς και ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν ηρώτων αυτόν και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Και εκείνος είπε προς αυτούς, «Πυλόν έβαλεν επί τους οφθαλμούς μου και ενύφθην και βλέπω». Έλεγον λοιπόν τι νέες εκ των Φαρισαίων, «Ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάτει το Σάββατον». Άλλοι έλεγον, «Πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός να κάμνει τι αυτά θαύματα?» Και ήτο σχίσμα μεταξύ αυτών. λέγουσι πάλιν προς τον τυφλόν. «Συ τι λέγεις περί αυτού, επειδή ίνιξε τους οφθαλμούς σου?» Και εκείνος είπεν ότι προφήτης είναι. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι ήτο τυφλός και ανέβλεψεν, έως ότου εφώναξαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, «Ούτος είναι ο Υιός σας, τον οποίον σεις λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς λοιπόν βλέπει τώρα?» Απεκρίθησαν προς αυτούς οι γονείς αυτού και είπον, «Εξεύρωμεν ότι ούτος είναι ο Υιός ημών και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς δε βλέπει τώρα, δεν εξεύρωμεν, ή τι σύνηξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν. Αυτός ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί εαυτού θέλει λαλήσει». Ταύτα είπον οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχον συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν της ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει αποσυνάγωγος. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον, ότι ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξαν λοιπόν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως της ήτο τυφλός, και είπον προς αυτόν, «Δόξασον τον Θεόν, εμείς εξεύρωμεν ότι ο άνθρωπος ούτος είναι αμαρτωλός». Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπεν, «Αν είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω, εν εξεύρω, ότι ήμην τυφλός και τώρα βλέπω». Είπον δε προς αυτόν πάλιν, «Τι σι έκαμε, πώς ίνιξε τους οφθαλμούς σου?» Απεκρίθη προς αυτούς, «Σας είπον ήδη και δεν ακούσατε, γιατί πάλιν θέλετε να ακούετε? Μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού?» Ελιδόρησαν λοιπόν αυτόν και είπον, «Συ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως είμεθα μαθητέ. Εμείς εξεύρωμεν ότι προς τον Μωυσήν ελάλησεν ο Θεός, τούτον όμως δεν εξεύρωμεν πόθεν είναι». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτούς, «Εν τούτο μάλιστα είναι το θαυμαστόν, ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι και είναι ξέμου τους οφθαλμούς. Εξεύρωμεν δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν της είναι θεοσεβής και κάμνει το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Εκ του αιώνος δεν ακούστη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Εάν ούτως δεν είναι το παραθεού, δεν είναι δύνατο να κάμει ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον προς αυτόν, «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και συ διδάσκεις ημάς», και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπε προς αυτόν, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι είναι Κύριε για να πιστεύσω εις αυτόν?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος είναι». Ο δε είπε, «Πιστεύω Κύριε», και προσεκίνησεν αυτόν. Και είπεν ο Ιησούς, «Εγώ διακρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, δια να βλέπω συν οι μη βλέποντες και να γίνω συ τυφλοί οι βλέποντες». Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού, και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τυφλοί, δεν ήθελετε έχει αμαρτίαν, τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα, και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλεται εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτών, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνή των ξένων. Ταύτην την παραβολήν είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω ζωήν και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και εμείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει διότι είναι μισθωτός και δεν μελεί αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συνάξω. Και θέλω συνακούσει την φωνήν μου και θέλει γίνει μία ποιμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχήν μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού, εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλιν μεταξύ των Ιουδαίων δια τους λόγους τούτους. Και έλεγον πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και είναι μενόμενος. Τι ακούετε αυτόν? Άλλοι έλεγον, ούτε οι λόγοι δεν είναι δαιμονιζομένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιον να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών? Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ή το χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάτιαν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον προς αυτόν, «Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Φαρισία?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Σας είπων και δεν πιστεύετε, τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Αλλά σείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών. Καθώς σας είπων, τα πρόβατα τα εμά, ακούουσι την φωνήν μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλω συναπολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της μιέδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ενήμεθα». Επίασαν λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους για να λιθοβολήσω συν αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμεν, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος ον, κάμνη σε αυτόν Θεόν». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν είναι γεγραμμένον εν το νόμο ημών, εγώ είπα, θεοί είστε? Εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού, και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπων Υιός του Θεού είμαι? Εάν δεν κάμνω τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εις εμέ, αλλά αν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, δια να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό». Εζήτουν λοιπόν πάλι να πιάσω συν αυτόν και εξέφυγεν εκ της χειρός αυτόν. Και υπήγε πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τόπον όπου εβάπτιζε καταρχάς ο Ιωάννης και έμεινεν εκεί. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγον ότι ο Ιωάννης μεν ουδέν θαύμα έκαμε, πάντα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης περί τούτου ήσαν αληθινά. Και εκεί επίστευσαν πολλοί εις αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα πάμε λίγο πιο βαθιά όσον αφορά το εσωτερικό του ανθρώπου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι έκανε ο Κύριος μέσα μας. Τι είμαστε τελικά. Πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει το λόγο, δεν έχει οδηγία, δεν ξέρουν ποιοι είναι, τι είναι. Πάνε και παντρεύονται δέντρα. Παντρεύονται σκυλάκια και αρνάκια. Δεν ξέρουν τι είναι οι άνθρωποι. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα επιδεινώνεται. Γιατί αφού διάλεξαν το σκοτάδι και την άγνοια, χειρότερη πλάνη έρχεται από πίσω. Και ο διάβολος δεν σταματάει μέχρι να σκοτώσει. Ο Θεός μας έκανε αγγεία. Όχι απλά σαν ένα δοχείο που το γεμίζεις με λαδί, ένα δοχείο νερό ή ένα μπουκάλι μιας πορτοκαλάδας. Δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Ναι, είμαστε αγγεία, αλλά είμαστε φτιαγμένα από τον Θεό για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα. Και το μέσα μας δεν είναι κάτι απλό. Είναι πολυσύνθετο. Έχει μέσα δόξα και ευλογία, καθώς θα μπούμε να δούμε το έργο του Θεού μέσα μας. Και έτσι γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα, γνωρίζουμε τον Δημιουργό μας καλύτερα και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να σταθούμε Άγιοι μπροστά Του. Ζούμε, όπως έλεγα πριν, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον υλικό ορατό κόσμο και στον κόσμο του Πνεύμα. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους δύο κόσμους ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος ένα ζώο. Το λέγαμε στο μάξι κατά το ερχόμενο. Ψυχή, πνεύμα, κινούνται μέσα στα ένστικτά τους, αναπαράγονται, πεθαίνουν και τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί ξέρετε, η ψυχολογία σήμερα έτσι δέχεται τον άνθρωπο. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο ψυχολόγος όταν πηγαίνεις δεν ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Βλέπει τον άνθρωπο μόνο σαν σώμα και ψυχή. Τον ψυχικό άνθρωπο βλέπει. Εξετάζει τη διάνοιά του, τα συναισθήματά του, μπορεί να πάει εκεί και αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά ο Θεός δεν μας έκανε έτσι. Δεν μας έκανε. Γιατί ο προορισμός μας είναι πολύ μεγαλύτερος από το να ζήσουμε μια απλή ζωή και να κάνουμε αυτά που κάνουν όλα τα ζώα και να πετάνε. Το πρότυπο βάσει το οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Μας έκανε να έχουμε τρία μέρη. Το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Και βλέπουμε αυτή τη διαίρεση σε πολλά πράγματα. Βλέπουμε παραδείγμα ότι ο Θεός έκανε τους ουρανούς. Όταν λέει «εν αρχή επίησιν ο Θεός τον ουρανό και την γη», Γένεση 1:1, δεν λέει στα εβραϊκά ουρανός, λέει σαμάγιμ. Η κατάληξη άγιμ είναι δικός αριθμός και σημαίνει ζεύγος. Δύο ουρανοί έκανε. Το πρώτο ουρανό, αυτό που πετάνε τα πουλιά και αυτόν βλέπουμε τον αέρα, και το δεύτερο ουρανό που είναι ο ανθρώπινος, ο σύμπαν. Αλλά μετά λέει, να πάμε λίγο στον Νεεμία 9:6, νομίζω εκεί, Νεεμίας 9:6. Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος. Συ επίσης των ουρανών. Εδώ το εβραϊκό είναι σαμάγιν. Δυο. Και τι άλλο λέει. Τους ουρανούς των ουρανών. Αυτό τι είναι. Η σφαίρα του πνεύμα. Εκεί που κατοικεί ο Θεός. Ο τελικός προορισμός μας είναι εκεί. Και έχουμε πρώτο ουρανό, το δεύτερο και το τρίτο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εγώ ανέβηκα έως τρίτο ουρανό. Σε πολλά μέρη βλέπουμε αυτή την διαρρύθμιση που έκανε ο Κύριος και έτσι μας έπλασε. Έτσι μας έπλασε. Και ο λόγος που μας έπλασε έτσι είναι γιατί οι λειτουργίες που όρισε ο Θεός να γίνονται μέσα μας περιπλύουν και τις ανάγκες αυτού του κόσμου και τις ανάγκες του ουρανού των ουρανών, όπου είναι η παρουσία του Κυρίου. Αυτό ο άνθρωπος δεν είναι κάτι απλό μέσα του και μέχρι τώρα, από ό,τι μελέτες έχω μελετήσει, λίγοι άνθρωποι έχουν πιάσει πραγματικά αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Και θέλω να το δούμε λίγο σήμερα. Γιατί μιλάμε για την καρδιά. Μιλάμε για την καρδιά. Μιλάμε για τα εσωτερικά μέρη του ανθρώπου. Και θα τα δούμε όμως μόνο μέσα από το Λόγο. Δεν θα κάνουμε καμιά υπόθεση. Θα αφήσουμε το Λόγο του Κυρίου να ζωγραφίσει μπροστά μας την αλήθεια του όσον αφορά τα μέσα μας. Λέει στον Ιερεμία 31-33. Αλλά αυτή θέλησε η διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρα σε εκείνες λέει ο Κύριος, θέλω θέση των νόμων μου που λέει στα ενδόμηχα. Η εβραϊκή λέξη είναι μπεκυρπά, κυρπά είναι το ρήμα και σημαίνει εσωτερικά μέρη. Έχουμε εσωτερικά μέρη. Και κοίταξε και το ενδόμηχος που έβαλε ο Μπαμπάς και είναι μια πάρα πολύ σωστή λέξη, ανταποκρίνεται ακριβώς στο εβραϊκό. Ξέρετε θα πει ενδόμηχος, θα πει εντός του νυχού με υψηλό. Δηλαδή, του εσωτάτου μέρους οικήματος κοινός, λέει ο Σταματάκος. Το σπίτι έχει πολλά μέρη. Το εσωτερικό, πώς αλλιώς το λέει στην Κοινή Διαθήκη. Ας πάρουμε το ναό. Πόσα μέρη έχει ο ναό. Η σκηνή του μαρτύριου, πόσα μέρη έχει. Τρία. Αυλή, Άγια, Άγια των Αγίων. Το ίδιο και ο ναό. Τρία μέρη. Το μέσα, το ενδότερο, πώς το ονομάζει, Άγια των Αγίων ή Δεβίρ. Δεβίρ. Είναι από τον Ταβάρ, θα πει λόγο. Δηλαδή εκεί είναι το χρηματιστήριο, έτσι το λέει η μετάφραση των Ευρωπαϊκών και ο Παύλος το ονομάζει έτσι. Δηλαδή έδινε χρησμούς εκεί που μιλάει ο Κύριος, δηλαδή, στο μέσα. Τώρα θα θέσει λέει τον νόμο του που το πιο εσωτερικό μέρος του οίκου μας ονομάζει οίκο. Ναι, εσείς είστε οίκος πνευματικός. Ναι. Μέσα εκεί, στα ενδόμηχα, στο πιο εσωτερικό μέρος, έχουμε λοιπόν εσωτερικά μέρη μέσα μας. Αμήν. Έχουμε εσωτερικά μέρη. Και λέει μετά και θέλω γράψει αυτόν εν τις καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαό. Θα δούμε τη διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μερών και θα δούμε και τα σφραγισμένα, τα κλειστά, τα κρίτια μέρη. Τα κρίτια μέρη. Θα μας τα περιγράψει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ποια είναι λοιπόν τα εσωτερικά μέρη και τι είναι η καρδιά. Ποια είναι η διαφορά του. Εάν συγκρίνουμε το εδάφιο που διαβάσαμε στο Ιερεμίας 31-33 με το προς Εβραίους 8-10. Ακούστε τι λέει εκεί. Είναι το ίδιο εδάφιο. Απλά το παίρνει ο Παύλος και το παραθέτει στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ακούστε με ποια διαφορά. Διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο του Ισραήλ μετά της ημέρας εκείνας, λέει η Κύριε. Θέλω δώσει τους νόμους μου στην διάνοια αυτών. Στον Ιερεμία τι είπε? Θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών. Παράλληλα, μέχρι εδώ τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλω? Ότι η διάνοια πού ανήκει? Στα ενδόμηχα. Ανήκει στα ενδόμηχα. Ο νους ανήκει στα ενδόμηχα. Γιατί έτσι λέει εδώ. Θέλω θέση το νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών, και προς Εβραίους λέει θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και ένα ακόμη. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Άρα τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε τα ενδόμηχα, το πιο κρίτιο μέρος, το ονομάζει νου, και πώς αλλιώς? Καρδιά. Γιατί λέει θα κάνει το ίδιο πράγμα. Θα γράψει στα ενδόμηχα, στο νου, στην καρδιά, τον νόμο. Όμως, θα δούμε τώρα πώς όλο αυτό ανοίγεται για να πάρουμε μια τέλεια εικόνα. Ο όρος ενδόμηχα χρησιμοποιείται στις γραφές περισσότερες από μια φορά. Για παράδειγμα, στον Ψαλμό 51:6 λέει «Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλει διδάξει σοφία». Προσέξτε τώρα, στο εβραϊκό είναι κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί ο Βάμβας έκανε αυτές τις αλλαγές, αλλά εμείς βαδίζουμε πάντοτε με το πρωτότυπο, με το κείμενο. Και λέει στο εβραϊκό ότι η καρδία λέει του χότ, μπα του χότ, μέσα στην καρδιά. Μπα του χότ σημαίνει μέσα στα εσωτερικά μέρη ή τα σκεπασμένα, τα κρυμμένα μέρη, λέει. Αγάπησε την αλήθεια στα κρυμμένα μέρη, στα σκεπασμένα του ανθρώπου. Και αντί ενδόμηχα, εδώ βάζει μια άλλη λέξη, λέει σατούμ. Μπε σατούμ, μέσα στα κλειστά, ασφαλισμένα. Έχουμε τμήματα που είναι κλειστά, σφραγισμένα. Ακούστε τη μετάφραση των Εβραίων, τι λέει για αυτό το εδάφιο. Η δούγαρ αλήθειαν η γάπησα. Τα άδεια. Πώς τα ονομάζει? Η καρδιά τι λέει? Άδειλα. Τι θα πει άδειλα? Που δεν φαίνεται, δεν είναι προφανή. Και τα κρίθια της σοφίας σου. Τα κρίθια. Που είπαμε είναι τα ενδόμηχα. Τα κρίθια. Τα κρυφά, τα σφραγισμένα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μεταφράσουμε το εδάφιο ως εξής. Ιδού η γάπη σας αλήθειαν στα εσωτερικά μέρη μέσα. Και στα κλειστά, τα κρύπια, θα με διδάξει σοφία. Τι καταλαβαίνουμε? Το πνεύμα του Θεού πού στοχεύει? Πού στοχεύει? Βλέπετε, όταν έρχεται και λέει άνοιξε μου την καρδιά σου. Είναι. Έχουμε πόρτες κλειστές στον οίκο μας. Και έχουμε και πόρτες που είναι μανταλωμένες. Και ούτε εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι έχει εκεί μέσα. Και βλέπουμε ότι η επιθυμία του Κυρίου είναι τα ενδόμηχα, τα εσωτερικά. Θέλει να μπει μέσα σε αυτά που είναι σφραγισμένα, κλειστά. Κλειστά. Έχει την έννοια του να... Θυμάστε το αλάβαστρα μοίρα είχανε, το σφραγίζανε αυτό πάνω. Το βάζανε κερί και μπούλα για να ξέρουν ότι είναι νήσιο, και μόνο εάν έσφαγε αυτό μπορούσε να ανοίξει τον μοίρο. Πανάκριβο τώρα. Επιθυμεί λοιπόν αλήθεια πού? Όχι απλά στο κεφάλι σου. Ναι, ναι, ξέρω το λόγο του Θεού. Το κατάλαβα. Όχι. Έχει φτιάξει ο Θεός το λόγο του έτσι, ώστε να μπορεί να διεισδύσει μέσα σε αυτά. Διαβάσω ένα εδάφιο. Εβραίους 4:12. Κοιτάξτε τι μας λέει. Λέει, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δύσεμον μάχαιρα. Αυτό κάνει τώρα. Θα δούμε να κόβει και να ανοίγει και να χωρίζει και να μας δείχνει τράκτη. Για μας. Ξέρετε, ο κόσμος, δηλαδή η μεγάλη αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, τι είναι, ότι εκπαιδεύουν τους ανθρώπους για πράγματα που είναι έξω από τον εαυτό τους. Ή ιατρικά το σώμα. Μέσα για τον άνθρωπο είναι τεράστια φτώχεια και αποτυχία. Άγνοια ασυμπόρητη. Πάνε οι άνθρωποι στον ψυχολόγο, θα σου δώσω αυτό το χάπι και είναι όλα καλά. Και δεν είναι καλά και το ξέρουμε. Λέει, ο λόγος είναι σαν το δίστομο μαχαίρι που κόβει και από πάνω και από κάτω και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, προσέξτε, ψυχής και πνεύματος. Έχουμε ψυχή και πνεύμα, θα τα δούμε. Τα ανοίγει, τα ξεχωρίζει για να σου δώσει να καταλάβεις τι είναι της ψυχής, τι είναι του πνεύματος, τι γίνεται μέσα στην ψυχή, τι γίνεται μέσα στο πνεύμα. Διαιρέσεις ψυχής και πνεύματος αρμόντε και μυελών. Εδώ παίρνει παράδειγμα το σώμα. Η αρμή και μέσα το μυέλωμα που είναι κρυφά. Το μυέλωμα δεν το βλέπεις, είναι μέσα στον άνθρωπο. Μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο, ότι μπορεί να ξεχωρίσει, να ανοίξει πράγματα. Είδατε που λέει, διότι δεν είναι ουδέν κρυπτόν έμπρος των οθρόμων αυτού. Ο Θεός βλέπει τα πάντα, δυσδύει παντού, γνωρίζει τα πάντα. Εμείς είμαστε τεφλοί. Και θέλει να μας ανοίξει τα μάτια. Και διερευνά τους διαλογισμούς. Συνήθως λέμε οι διαλογισμοί πού γίνονται. Εδώ. Ναι, αλλά

Αυτά τα άδειλα εσωτερικά μέρη πρέπει να έχουν αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος είπε μελέτα το λόγο μου ημέρα και νύχτα. Να μην απομακρυνθεί ο λόγος μου από σένα. Γιατί μέσα από το λόγο μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να σου πει αυτά που έχει γράψει να σε κάτσει και να στα αναλύσει ή διαζώσεις. Τα έχει γράψει. Δεν χρειάζεται να επαναλάβει. Και θέλει πίστη να τα δεις, να εντύψεις το λόγο της ελευθερίας. Να δεις μέσα. Εκτός τα εσωτερικά υπάρχει, είπαμε και το άλλο μέρος, το κρύπιο, το σφραγισμένο. Και λέει και στο κρύπιο μέρος θα με κάνεις να γνωρίσω τη σοφία. Μέσα. Το μάτι. Η αλήθεια βρίσκεται στα εσωτερικά, τα άδειλα, αλλά η σοφία είναι στο κρύπιο, το κρυπτό. Υπάρχει. Το σφραγισμένο μέρος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μέρη. Λέει στην Άλφα Θεσσαλονικής 5.23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρω. Το ολοκλήρω τι σημαίνει? Και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας. Λέει ολόκληρο. Τι υπονοεί εκεί? Ολόκληρο το πνεύμα. Τι υπονοεί? Ότι τι έχει το πνεύμα μας? Για να λέει ολόκληρο σημαίνει ότι υπάρχουν τμήματα εκεί μέσα. Υπάρχουν τμήματα. Και ο Κύριος θέλει ολόκληρο το πνεύμα. Το θέλει ολόκληρο το πνεύμα σου τώρα και θα το διατηρήσει ολόκληρο όταν έρθει η ώρα να μας αρπάξει. Ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου μόνης του Χριστού. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος. Ο άνθρωπος έχει τρία μέρη. Ένα πρόσωπο, αλλά έχει το σώμα, την ψυχή του και το πνεύμα. Όταν μιλάμε με ανθρώπους καλά, είναι αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μελέτη παρά κήρυγμα, αλλά πρέπει να το ακούσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν μιλάμε με ανθρώπους που έχουν άλλες γνώμες, μάθε τα εδάφια αυτά σε μάθημα. Μάθε. Πρέπει ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως μέσα. Για να μπορείς εύκολα να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Διαβάσαμε το 4.12, είδαμε τις διαιρέσεις, ψυχή και πνεύμα, λέει. Αν λοιπόν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό για να εισέλθουμε στον Χριστό, όπως καθώς αυτός είναι τελικά η γη της επαγγελίας για μας. Αμήν. Αυτός είναι η κληρονομία. Ή η ανάπαυσή μας. Πρέπει να διακρίνουμε το πνεύμα από την ψυχή. Να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας για να δοθούμε σωστά στον Κύριο. Είχα πει χτες ότι το εδάφιο αυτό που λέει στο 4.23, παροιμίες είναι, 4.23, τι λέει? Φύλατε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκτάπης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Πώς θα τη φυλάξω αν δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα? Και ο λόγος του Κυρίου αυτό κάνει, ρίχνει φως για να μας βοηθήσει. Είναι ώρα, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και να αντιδράσουμε ανάλογα. Το πνεύμα είναι ο τόπος που ο Χριστός κατοικεί. Τι κατοικεί? Ο Θεός είναι πνεύμα και έδωσε και σε εμάς πνεύμα. Και αυτό μας κάνει συγγενείς με τον Θεό. Κανένα άλλο είδος πάνω στη γη αυτή δεν έχει πνεύμα. Αυτό μας κάνει συγγενείς. Είμαστε οικογένειες, είμαστε λαός. Μας αγαπάει ο Θεός. Εάν δείτε η γενεαλογία του Χριστού, στο Λουκά, κατεβαίνει στον Δαβίδ, πάει στον Αβραάμ, του Αδάμ, μετά τι λέει? Του Θεού. Του Θεού. Γένος του Θεού είμαστε, λέει. Το λέγανε οι αρχαίοι επίτες. Κατάλαβαν ότι είμαστε γένος του Θεού. Δεν είμαστε ζώα.

0: όπως λένε οι μοντέρνοι Έλληνες σήμερα. Είμαστε γένος του. Και πρέπει να φερόμαστε με αυτήν την ανωτερότητα που περιμένει ο Θεός να ζούμε και να φερόμαστε. Σαν γη του Θεού, σαν άνθρωποι γεμάτοι φως, γεμάτοι αποκάλυψη. Ξέρεις ότι ο Θεός θα σε βάλει στο θρόνο του να κρίνεις. Να κρίνεις. Ποιος θα κρίνει. Ποιος θα κρίνει. Γιατί ο θρόνος είναι εξουσία, έχει εξουσία. Συμβολίζει εξουσία, συμβολίζει κυριαρχία, βασιλεία, αλλά και κρίση. Σολομώντας έκρινε από το θρόνο του. Δεν ξέρουμε από κρίση. Λέει και δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλουμε κρίνη. Για πέστε μου πώς θα κρίνουν τους αγγέλους. Και εννοεί βέβαια τους πεπτοκότες, αυτούς που έχουν πέσει τους αγγέλους, δαίμονες. Θα σε βάλει ο Θεός στον θρόνο σου πει κρίνη. Δεν θα πει. Τι ξέρεις από κρίση. Για να ξέρεις από κρίση, να ξέρεις δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρεις το τέλημα του Θεού ποιο είναι, το Άγιο. Ο Θεός είναι φως. Η νόμη που μας έχει δώσει είναι η νόμη ζωής που διέπουν το χαρακτήρα και τη φύση του Θεού. Δεν θα υπάρχει τίποτα στον ουρανό που δεν θα συνάδει με τη φύση και το ποιόν του Θεού. Για πώς ονομάζει τους καλούς αγγέλους, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Λοιπόν, σε βάζει στο θρόνο και έρχεται μπροστά σου ένα δαίμον. Εγώ κάτσα και έκανα μια παράσταση μόνος μου. Να δω, κύριε, ωραία, εάν είναι ένας δαίμονας εδώ πέρα τώρα και με βάζει σε μένα τον κρίνο, τι θα του πω. Να μου καθίστε τέπεσε λίγο. Αυτό, πείτε. Αμάρτησες. Εάν πεις έτσι, αμάρτησες. Γιατί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λέει, δεν τόλμησε να προφέρει βλάσιμο κατηγορία όταν διαλεγόταν με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή. Και ακούστε, τι σκέφτηκα, έτσι, με την αντίληψη που έχω σαν άνθρωπος από το λόγο. Θα έλεγα στον άγγελο αυτόν, σκότους, θα του έλεγα ότι σε δημιούργησε ο Θεός μέσα στο φως. Σου έδωσε φοβερές ικανότητες. Είδες το Θεό στη δόξα του μέσα. Τον γνώρισε. Και όμως τον αρνήθηκε. Διάλεξες το σκοτάδι και την ακαθαρσία. Ενώ εμείς, οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού, δεν έχουμε δει τον Θεό. Δεν τον είχαμε. Λάω όταν είμαστε εκεί πάνω. Διαπίστεως, δια της ακοής και της μελέτης, ανοιχνέψαμε και είδαμε ότι ο Θεός υπάρχει χωρίς να τον δούμε και τον πιστέψαμε και τον δεχτήκαμε, τον υπακούσαμε παρά τις θλίψεις, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιξότητες, παρά τις ελλείψεις, παρά τα προβλήματα, μείναμε πιστοί μέχρι θανάτου σε εκείνον. Εσύ γιατί δεν το έκανε? Τι θα μπορούν να πούνε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μπει μέσα στα πάθη μας ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού, η αλήθεια του Θεού. Να μην είναι κάτι υπερφύαλο, να μόνοι σαφελός. Μια γνώση που είναι σαφελός, σε πάνω πάνω. Α, ναι, το ξέρω εγώ. Α, ναι, και εκείνο το ξέρω. Και τι έχει να κάνει με αυτό, αδερφοί? Η γνώση αυτή θα σε σκοτώσει, γιατί θα σε κρίνει ο Θεός ως εκείνο που γνωρίζει και δεν πράττει. Και παίρνει μεγαλύτερη τιμωρία. Μεγαλύτερη τιμωρία παίρνει από εκείνον που πράττει μη γνωρίζοντας. Πρέπει να αφήσουμε το λόγο να μπει στα πάθη μας. Σε όλα αυτά που περιγράφει ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος του Θεού διακρίνει όλα αυτά τα πράγματα. Αν πρόκειται λοιπόν να γνωρίσουμε τον Κύριο όπως εκείνος θέλει, μιλάμε για επίγνωση. Με πρακτικό και πραγματικό τρόπο πρέπει να διακρίνουμε αυτά. Η έννοια της καρδιάς λέει, τι είναι η διαλογισμή της καρδιάς, τι προθέτει. Πόσα μέρη υπάρχουν μέσα στην καρδιά, Στο Λουκά 1.46 λέει και είπε η Μαριάν, «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και ηγαλίασε το πνεύμα μου το Θεόν τον Σωτήρα μου». Ψυχή και πνεύμα. Διακριτά στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Και οπωσδήποτε στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Λέει στη Φιλιππισίους 1.27, «Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω, είτε όταν έρθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή». Πνεύμα, ψυχή. Είμαι στο ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη. Έτσι, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δια την πίστη του Ευαγγελίου, λέει. Δείχνει λοιπόν τη διαφορά ψυχής και πνεύματος. Μάρκος 12.30 λέει «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου». Ξέρεις ότι η καρδιά σου είναι το όργανο που έχεις για να αγαπάς. Είναι το αγαπησιάρικο όργανο. Με αυτό αγαπά. Δεν μπορείς να αγαπήσεις εδώ. Δεν πάει η αγάπη εκεί πέρα. Η γνώση μπορεί, ναι. Αλλά η αγάπη είναι από το βάθος του ανθρώπου. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός και ζητάει. Εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Πόσα μέρη διακρίνουμε εδώ? Τέσσερα. Καρδιά, ψυχή, διάνοια και δύναμη. Και δύναμη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά διαφορετικά μέρη μέσα μας, εκτός από τα πολλά μέρη του σώματος, όπως και το σώμα μας αποτελείται από διάφορα μέρη. Και όλο είναι ένα σύνολο. Τα εσωτερικά μέρη πρέπει να είναι τα μέρη της ψυχής, αλλά τα σφραγισμένα, τα κρίτια. Εκεί είναι η σφαίρα του πνεύματος. Εκεί είναι το πνεύμα. Όταν ο Κύριος λέει «Όσης διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίν». Τα Ιωάννη 7.37. Και καθώς είπε η γραφή, εντάξει τι λέει, καθώς είπε η γραφή, «Απ' την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώων». Πού μας τρέφει? Γιατί όταν βαπτιζόμαστε με πνεύμα Άγιο, το πνεύμα πού πάει? Το πνεύμα. Και πού του λέει ότι είναι? Εδώ. Εδώ. Μέσα στην κοιλιά. Είναι η έδρα του πνεύματος. Είναι το ενδότερο μέρος. Θα λέγαμε τα Άγια των Αγίων. Και δεν είναι μόνο κρυμμένο μέσα στο σώμα, αλλά είναι κρυμμένο και μέσα στην ψυχή. Όπως υπάρχουν τα εξωτερικά μέρη του σώματος, υπάρχουν τα εσωτερικά μέρη της ψυχής και υπάρχει και το κρύφιο, το σφραγισμένο, το κλειστό που είναι το πνεύμα. Το πνεύμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μπούμε λίγο στην ψυχή. Θα δούμε τώρα ότι η ψυχή αυτή κατά αυτή έχει τρία διαμερίσματα, τρία μέρη αν θέλετε. Τρία μέρη. Και δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, θα το δούμε από το λόγο. Απαγορεύεται να βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μου. Έχει το νου, έχει την βουλή, βούληση και το συναίσθημα. Είναι εδράζοντες στην ψυχή. Στις παροιμίες, δεύτερο κεφάλαιο, 10 εδάφιο, λέει «Εάν η σοφία εισέλθει στην καρδιά σου και η γνώση η δίνει την ψυχή σου». Γνώση η δίνει την ψυχή σου. Επομένως, ό,τι έχει να κάνει με τη γνώση είναι μέσα στον τομέα της ψυχής. Παροιμίες 19.2 λέει «Ψυχή άνευ γνώσεως, βεβαίως δεν είναι καλόν. Και όσοι σπέβδει με τους πόδας του σκόπου». Και ένα ακόμα, Παροιμίες 24.14 «Τι αυτή θελείστε, εις την ψυχή σου η γνώση της σοφίας». Γνώση της σοφίας. Εφόσον η γνώση είναι λειτουργία του νου, ο νους μας είναι που ακούει και επεξεργάζεται τη γνώση, αυτό αποδεικνύει ότι ο νους που ανήκει. Ανήκει στον τομέα της ψυχής. Είναι μέρος της ψυχής ο νους. Και τα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε μας λένε ότι πρέπει να έχουμε γνώση την ψυχή. Την ψυχή. Ψαλμός 139.14 λέει ότι η ψυχή γνωρίζει. Γνωρίζει. Θέλωσε σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου. Και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει. Η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει. Το να γνωρίζουμε είναι κάτι που ανήκει στο νου. Και αυτό αποδεικνύει και πάλι ότι ο νους είναι μέρος της ψυχής. Το Ψαλμό 13, 13ο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, λέει «Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου». Βουλές εν τη ψυχή μου. Φρίνη 3.20 «Η ψυχή μου ενθυμείται τα αυτά». Έχει βουλές η ψυχή και τι άλλο? Ενθύμηση. Ενθύμηση. Όλες αυτές οι λειτουργίες ανήκουν στη σφαίρα της ψυχής. Δεύτερο μέρος της ψυχής είναι η θέληση. Το θέλω. Λέει στον Ιώβ, ας πάμε λίγο στον Ιώβ 7.15 παρακαλώ. Πρώτα, Ιώβ 7.15. Και η ψυχή μου τι κάνει? Εκλαίγει. Η ψυχή έχει την ικανότητα της εκλογής. Τι θα πει εκλέγω? Ασκώ το ελεύθερο θέλω μου και διαλέγω αυτό, εκείνο ή το άλλο. Η ψυχή μου. Λέει επίσης στον Ιώβ 6.7. Ιώβ 6.7. Τα πράγματα τα οποία η ψυχή μου απεστρέφεται, στο κείμενο λέει αρνείτο, που αρνιόταν. Που αρνιόταν να αγγίξει έγιναν ως το αηδές φαγητών. Η ψυχή αρνείται, κάνει επιλογή. Όχι, δεν το θέλω. Θέλω εκείνο. Θέλω. Το θέλω είναι το μέσα στην ψυχή. Το Αλφα Χρονικών 22.19 λέει «Δώτε λοιπόν την καρδία σας και την ψυχή σας εις το να ζητείτε τον Κύριο». Την καρδιά και την ψυχή. Πάρε λοιπόν την ψυχή σου, λέει, να αναζητήσει τον Κύριο. Όπως βάζουμε το μυαλό μας και σκέπτεται, έτσι βάζουμε την ψυχή μας να αναζητά. Και αυτό είναι φυσικά η ψυχή που παίρνει μια απόφαση. Όχι, θα εξετήσω τον Κύριο. Τι θα λειτουργήσει? λειτουργεί το θέλος σου μέσα από την ψυχή σου και θα δούμε ότι η καρδιά συμπεριλαμβάνεται εκεί. Γιατί η καρδιά δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Η καρδιά έχει να κάνει με την ψυχή και μέρος του πνεύματος. Συνδυασμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε που βγαίνει μέσα από τη γραφή. Η θέληση λοιπόν πρέπει να είναι μέρος της ψυχής. Στη συνέχεια βλέπουμε στους αριθμούς στο 30ο κεφάλαιο μια φράση που επαναλαμβάνεται, λέει ως της δέσει την ψυχή αυτού με δεσμόν. Μιλάει για όρκους που κάνει μια θυγατέρα, ένας πατέρας όρκους. Και τι λέει? Και δέσει την ψυχή αυτού. Αυτό αναφέρεται 10 φορές στο 30 κεφάλαιο. Όταν διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο, καταλαβαίνουμε ότι το να δεσμεύσεις την ψυχή σημαίνει να πάρεις μια απόφαση. Θυμάστε τον ένας ο Κρητής, ήτανε με την κόρη του, Ιεφτάε. Τι έκανε? Έκανε ένα όρκο. Και είπε, Κύριε, εάν μου δώσεις την νίκη, ό,τι βγει από τις πύλες του σπιτιού μου θα είναι δικό σου. Τι έκανε μέσα? Έκανε μια επιλογή. Θα κάνω αυτό. Η ψυχή το κάνει. Είναι μέσα στην ψυχή η έδρα του θέλω μας, που αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι. Στο Ψαλμό 27.12 λέει, μη με παραδώσεις εις την επιθυμία των εχθρών μου. Εκεί που λέει επιθυμία, στα εβραϊκά λέει στην ψυχή των εχθρών. Μη με παραδώσεις στην ψυχή, νέφες. Νέφες είναι η ψυχή των εχθρών. Στον Εζεκίλ 16:27 λέει, ιδού λοιπόν εξύπρουσα τη χείρα μου επί σε και αφήρεσα τα ανενομισμένα σου και σε παρέδωκα στην θέληση εκείνων. Η θέληση εκείνων. Ήτινες σε εμίσον των θυγατέρων των Φιλιστέων, την εσεντρέπονται, την εδώσουν, την εσχάνε. Εκεί που λέει θέληση τώρα, πάλι είναι νέφες. Αλλά κοιτάξτε πώς το ερμηνεύσε. Γιατί έχει να κάνει με τη θέληση. Αυτό. Θέλησή μας λοιπόν είναι μέρος της ψυχής. Είπαμε ότι είναι ο νους, το θέλω και το τρίτο μέρος της ψυχής είναι το συναίσθημα. Το συναίσθημα, ο κόσμος των συναισθημάτων. Και υπάρχουν πολλά συναισθήματα, έτσι. Αγάπη, μίσος, χαρά, θλίψη κλπ. Αναφορές στην αγάπη βρίσκουμε την Α Σαμουήλ 18.1 μεταξύ, φανερώνει την αγάπη μεταξύ του Ιωνάθαν και του Δαβίδ. Και λέει, και ως ετελείωση λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ. Πώς συνεδέθη? Με τι? Με αγάπη. Και ηγάπησε αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδία αυτού ψυχή. Όταν λοιπόν συνδεόμαστε με αγάπη, είτε είναι ανθρώπινο, είτε είναι αδέλφια, είτε είναι οικογένεια, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο, η λειτουργία αυτή γίνεται μέσα στην ψυχή μας, από την ψυχή. Το άσμα σμάτων 1-7 λέει, είναι η νύμφη μιλάει στον νυμφίο της. Συναμίτησα στον Σολομώντα, η Εκκλησία των Χριστών. Και λέει, απάγγελο μισή, τον οποίον αγαπά η ψυχή. Ναι. Πού ποιμένεις, πού αναπάβεις το ποιμένιο, την εσύ Βρίαν. Να δει πώς θα την ξεμοναχιάσει. Λοιπόν, το Ψαλμό 42.1. Καθώς επιπωθεί έλαφος του δρίακα των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιπωθεί. Ψυχή. Καθαρίσαμε αυτό. Τι έχει η ψυχή λοιπόν μέσα? Νου, θέλω και συνέστημα. Νου, θέλω και συνέστημα είναι μέσα στην ψυχή. Πολύ ωραία. Μπορώ να σας πω και άλλα εδάφια. Β' Σαμουήλ 5.8 λέει και είπε ο Δαβίδ την ημέρα εκείνη όσοι στάσει εις των οχετών και πατάξει τους Ιεβουσαίους και τους πολλούς και τους πυκνούς, τους μισουμένους υπό της ψυχής. του Δαβίδ. Η ψυχή μισεί, η ψυχή αγαπά. Η ψυχή, λέγω, δηλιάζει ή φοβάται. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι μέσα στη σφαίρα της ψυχής. Και ένα ακόμα, η Εζεκίλ 36.5 λέει «Για τον Εδόμ ή την εσέκαμον τη γη μου κληρονομίαν εαυτόν εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής». Περιφρόνηση. Συνέστημα. Για να εκθέσουν αυτή τη δάκρυα. Η περιφρόνηση σημαίνει αντιπάθεια. Το μίσος της ψυχής δηλαδή. Η χαρά είναι στοιχείο συναισθήματος που εδράζει μέσα στην ψυχή μας. Ισαΐας 61:10 λέει «Τέλε φρανθεί τα μέγιστα εκ των Κύριων, η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί». Η ψυχή αγαλιάζει. Ψαλμός 86:4 «Έφρανον την ψυχή του Θεού». Έφραν την ψυχή μου. Οπότε μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα αυτά τα τρία ότι είναι στην ψυχή μας. Θα δώσουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε τώρα για το πνεύμα. Το πνεύμα, τι έχει το πνεύμα μέσα. Έχει πάλι τρία πράγματα. Έχει τη συνείδηση, έχει την κοινωνία με τον Κύριο και τη διέστηση. Είδατε που διαισθανόμαστε πράγματα. Όταν διαισθάνεσαι κάτι είναι μέσα από τη λογική σου. Πολλές φορές χάνομαι στον δρόμο. Όχι, δεν ξέρω πού. Χάνομαι. Οδηγώντας. Και δεν ξέρω πώς να βγω. Σταματάω, ψεύχομαι και λέω, Κύριε, δίγησέ με. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Και σαν ανοίγεται μπροστά μου η πορεία που πρέπει να ακολουθήσω. Σαν να υπάρχει ένα ζυμούπιο κάτι μέσα και οδηγεί και βγαίνει. Πώς το έχετε, είναι μέσα μας, είναι εργαλείο αυτό, αλλά είναι μέσα στο πνεύμα. Είναι μέσα στο πνεύμα αυτό. Είναι εύκολο να καταλάβουμε τη συνείδηση. Το να αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το σωστό από το λάθος. Είναι μια λειτουργία της συνείδησης. Η συνείδηση είναι ένας φύλακας που έβαλε ο Θεός από την κατασκευή μας. Θα λέγαμε είναι κάτι από το καλό που έβαλε ο Θεός στον Αδάμ, το οποίο δεν χάλασε από την αμαρτία. Και το έχει βάλει αυτό ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Να γνωρίζει το καλό και το κακό από την πίστη του, από το πνεύμα του μέσα. Ξέρει ο άνθρωπος, είναι ευτυχισμένος, όταν πάρει το μαχαίρι να σκοτώσει, ότι είναι κακό. Τι γίνεται με τη συνείδηση. Η συνείδηση όμως δεν είναι το τέλειο. Είναι, θα λέγαμε, η κατώτερη μορφή του νόμου. Τι είναι καλό, τι είναι κακό. Η κατώτερη μορφή. Γι' αυτό και έδωσε ο Θεός τον λόγο του. Γιατί η συνείδηση δεν φτάνει. Ο Παύλος λέει σε ένα εδάφιο, λέει, η συνείδησή μου λέει δεν με κατακρίνει, αλλά και εις τούτο δεν είμαι δικαιωμένος. Λέει, γιατί έχουμε ανώτερη κρίση από τη κρίση της συνείδησης που είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι πολύ πιο ανώτερη. Όμως η συνείδηση είναι εκεί και λειτουργεί σε κάθε άνθρωπο. Και αφού πιστέψουμε και μετά λειτουργεί η συνείδησή μας και πρέπει να την καθαρίσουμε, πρέπει να ραντιστεί και να ραντίζεται συνέχεια, να είναι λειτουργική. Κάποιες συνειδήσεις, κάποιοι άνθρωποι λέει, έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Την έχουν κάνει ανέσθητη, να μην αισθάνεται καθόλου. Γι' αυτό και βλέπεις, η μαφιόζη, ο εκτελεστής πάει, ντανγκ. Το παιδί μου πήρες μια ζωή. Πήρες μια ζωή. Καυτηρίες έτσι. Δεν υπάρχει έλεγχος μέσα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Να μην γίνουμε έτσι αρκετοί ποτέ, σας παρακαλώ. Γιατί μπορεί να καυτηριάσουμε τη συνείδησή μας στα πνευματικά πράγματα. Και αυτό είναι χειρότερο. Ενώ ξέρουμε το δίκαιο και το καλό, να μην το δεχόμαστε και να στεκόμαστε ενάντια. Αυτό εκεί έχει πάνω στιγμή. Σημαίνει ότι δεν βλέπεις τιμία και ειλικρινά και η συνείδησή σου είναι μολυσμένη. Εκεί μολυντή. Ωραία. Για να δούμε λίγο, θα πω αυτό και να σταματήσουμε. Τώρα, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με με την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Προσέξτε τα λόγια που χρησιμοποιεί. Συμμαρτυρεί η συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Άρα πού λειτουργεί αυτό. Μέσα στο πνεύμα λειτουργεί. Θα δούμε περισσότερο. Στο Ρωμαίους 8:16. Λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί, έτσι, είδαμε ότι συμμαρτυρεί η συνείδηση, εδώ τώρα το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών. Βλέπετε, ότι είμαι τα τέκνα Θεού. Συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύμα. Εκεί λειτουργεί. Μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί με το πνεύμα μας, απ' την άλλη η συνείδησή μας μαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Α' Κορινθίους 5:3 λέει, διότι εγώ σαφών κατά το πνεύμα, μιλάει στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν ανάμεσά τους κάποιον πόρνο, ο οποίος κοιμόταν με τη μητριά του. Και δεν μιλούσαν. Και ο Παύλος αγανακτισμένος τους γράφει ότι να τον παραδώσει του Σατανά να ακριθεί το σώμα για να σου το πνεύμα του τη μέρα της κρίσης, αν βέβαια εννοείται μετανοήσει. Λέει, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν το νου του πράξαντα τούτο. Με το πνεύμα του ο Παύλος έκρινε. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι η καταδικαστική ή η δικαιολογική λειτουργία που είναι τη συνείδηση, είναι μέσα στο πνεύμα. Είναι μέσα στο πνεύμα. Ψαλμός 51:10 λέει, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός. Ένα πνεύμα δηλαδή που είναι σωστό, ορθό. Μέσα στο πνεύμα μας είναι που αντιλαμβανόμαστε μέσω της συνείδησης το καλό και το κακό. Και μπορούμε να κρίνουμε. Καμιά φορά βρισκόμαστε σε πράγματα τα οποία είναι άδειλα. Είναι, δεν ξέρω. Ακούς τον έναν, ακούς τον άλλον και υπάρχει σύγχυση και αυτά. Αλλά μέσα έχει μια λεπτή φωνούλα, πληροφόρηση. Δεν μιλάω για αποκάλυψη του πνεύματος. Έτσι. Μέσα. Εκεί είναι η συνείδηση τώρα που υπαγορεύει το σωστό. Συνείδηση. Και αυτό είναι μέσα στο πνεύμα. Εκεί είναι η έδρα του. Εκεί είναι η έδρα του. Λέει στο Ψαλμό 34:18, ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδιά και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Εκεί που λέει τώρα ταπεινούς, πάλι εννοεί συντετριμένους, σπασμένους. Σπασμένους. Τι θα πει το να είσαι συντετριμένος στο πνεύμα. Τι θα πει. Εάν το βάζαμε μια γνωστή λέξη να το εκφράσουμε. Ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι το πνεύμα του συντρίβεται μπροστά στο Θεό. Τι κάνει δηλαδή. Ο Δαβίδ τι έκανε που έγραψε τον Ψαλμό. Ξέρετε πότε τον έγραψε. Όταν αμάρτησε με την Βρισαβέ και τον σκότωσε στο Ουρία. Καρδία καθαρά χτίσω να μην και πνεύμα θέσαν νέος εντός μου. Είναι εδώ στο 34, αλλά στο 53, να πάμε λίγο, 53:1, πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Αυτό είναι πού, 51:10, καρδίαν καθαράν κτίσον λεμί και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Το ευθές πνεύμα είναι αυτό που καταλαβαίνει το σωστό από το λάθος. Γιατί το ζήτησε αυτό ο Δαβίδ? Τι έγινε? Είδε τη Βηρσαβέ και εκεί τώρα η συνείδησή του τι την έκανε? Την άρκωσε. Την καυτηρίασε. Πήρε τη γυναίκα, κοιμήθηκε μαζί της, την έστειλε πίσω, αλλά έμεινε έγκυος. Παντρεμένη. Ιώβ, στείλε τον Ουρία για να κοιμηθεί με τη Βηρσαβέ, για να σκεπάσει την αμαρτία του. Αλλά ο Ουρίας δεν πήγε να κοιμηθεί. Ήταν φιλότιμος άνθρωπος. Ήταν, πάω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου, ενώ τα αδέρφια μου είναι στη μάχη μέσα. Όχι. Δεν το πήγε. Τι κάνει? Μετά πάει σε άλλο καλοπάνι. Και λέει, βάλτε στην πρώτη γραμμή, τραβηχτείτε για να το σκεπάσω. Και ο Ιώβ ήταν, yes sir, ό,τι πει. Πώς είναι τύπος του Ιώβ. Είναι πολύ έτσι. Και όλα καλά. Πέθανε ο Ουρίας, φύγε και την πήρε, την παντρεύτηκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έτσι νομίζουν. Δεν τα λέω παραμυθάκια για μας τον. Γιατί μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα σε άλλα επίπεδα, σε άλλες καταστάσεις, το ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορείς να νεκρώσεις τη συνείδησή σου και να μην διαμαρτύρεις. Υπάρχει κύριε πάνω για τη συνείδηση. Λέει στο Ρωμαίος, δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω από το 14. Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράττουν συνεκτήσεως κατά του νόμου, ούτε νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς. Πράττουν εκτήσεως κατά του νόμου. Πώς πράττουν εκτήσεως κατά του νόμου? Γιατί ο νόμος είναι γραμμένος μέσα στη συνείδηση. Και λέει, ήτνες δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών. Εδώ θα δούμε τώρα ότι η συνείδηση είναι μέρος της καρδιάς. Έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, ακούστε τι κάνουν οι λογισμοί, κατηγορούν ή απολογούν. Τι γίνεται δηλαδή, η κρίση τι κάνει, η συνείδηση τι κάνει? Στείνει δικαστήριο. Και σου λέει, όχι, αυτό που έκανες είναι κακό. Ξανά, πας να κοιμηθείς, δεν ησυχάζεις, γυρίζεις στο κρεβάτι σου, σε ενοχλείς, σε τρυπάει. Αυτό είναι που έβαλε ο Θεός εκεί. Ο Δαβίδ τι έκανε? Δεν είχε καμιά ενοχλή. Και το έχω δει στους ανθρώπους να γίνουν. Κάνουν τόσες τέτοιες ζημιές, τι είναι αυτό? Και τι να πει? Τι να πει? Είναι που ο Κύριος πρέπει να στείλει έναν Νάθαν και να του πει, εσύ είσαι αυτό. Ξύπνησε. Αναστήθηκε η συνείδησή του. Και τι είπε? Αμάρτησα. Ξύπνησε η συνείδηση. Γι' αυτό που πάνε προσέχουμε τη συνείδηση, αδελφοί. Ό,τι και να γίνει, ακούστε μια συμβουλία. Ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, ποτέ μην πας ενάντια τη συνείδησή σου. Τα ακούμε? Ποτέ μην πας ενάντια στη συνείδησή σου, γιατί είναι από το Θεό και σου υπαγορεύει το σωστό ή το λάθος. Μην το χαλάσεις. Γιατί μετά ο άνθρωπος χάνει τον μπούσουλα, τελειώνει. Είναι στο σκοτάδι μέσα. Κάτω από την εξουσία του διαβόλου, τελείως. Το να σκληρυντείς το πνεύμα, να πάμε λίγο στο Δευτερονόμιο 2.30. Δευτερονόμιο 2.30, νομίζω μιλάει για τον Σιών, ο βασιλιάς της Εσεβών, 2.30. Να περάσουμε δια της γης αυτού, επειδή ο Κύριος ο Θεός σκλήρινε το πνεύμα του. Δηλαδή τι σκλήρινε, τι σκληραίνει? Η συνείδηση. Το ίδιο και ο Φαραώ. Σκλήρινε, λέει, την καρδιά του. Η συνείδηση είναι γιατί είναι μέρος της καρδιάς του. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Να, να λοιπόν. Το να σκληρυνθείς το πνεύμα σημαίνει ότι είσαι απρόσεκτος με τη συνείδησή σου. Όταν αποβάλλουμε το συναίσθημα στη συνείδηση, γινόμαστε σκληρισμένοι στο πνεύμα. Και αυτοί οι στίχοι προσφέρουν το ισχυρότερο έδαφος για το γεγονός ότι η λειτουργία της συνείδησης είναι μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Μέσα στο ανθρώπινο. Εκεί είναι η συνείδηση. Και το τελευταίο είναι η κοινωνία. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ γιατί έχουμε αρκετά να πούμε ακόμη. Ας σηκωθούμε παρακάτω. Ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδελφοί, αυτό που είμαστε. Και δεν το εννοώ να χτυπάμε τον εαυτό μας στην πλάτη, να εκτιμήσουμε το έργο. Το μηχανείο αυτό βέφτιαξε τον καθένα από εμάς και μας το έδωσε. Μας το εμπιστεύτηκε όλο. Σώμα, ψυχή, νεύμα. Έχει μέσα άρρητο μεγαλείο και δόξα. Μπορεί να κατοικεί ο Θεός μέσα σου και να αγάλεται και να ευχαριστείται. Γιατί νομίζετε ότι οι δαίμονες λαχταρούν να μπουν μέσα στον κόσμο? Γιατί? Γιατί το Αγίο, μην κοιτάτε τι λέει ο διάβολος στον άνθρωπο, είσαι έναν τίποτα, μηδέν, πήγαινε, αυτοκτόνησε. Γιατί θέλουν να μπουν μέσα? Γιατί είναι οίκος, είναι πνευματικός οίκος και μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον ο άνθρωπος δίνει πρόσβαση, και το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα και γίνεται σαν Θεός αυτός μέσα στον άνθρωπο. Όταν λέει θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από τα άστρα του ουρανού, θα κατοικήσω μέσα στη Σιών. Αυτό ήθελε. Πώς το κάνει? Έρχονται οι δαίμονες και κατοικούν. Θυμάστε τον δαιμονισμένο που έβγαλε πόσα μέσα? 3.000 λεγεών. Σκεφτείτε λοιπόν τι ανάγκη έχουν οι δαίμονες να μπουν μέσα, να πάρουν την οικία, αυτό το μεγαλείο που ο Θεός έφτιαξε μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος το είπε, όταν λέει φεύγει ο δαίμονας από τον άνθρωπο, ο ισχυρός, πάει σε άνυδρους τόπους. Αλλά έρχεται πίσω, γιατί έρχεται πίσω? Δεν τον διώξανε. Γιατί δεν θέλει να είναι σε άνυδρους τόπους. Θέλει να κατοικήσει. Και τα λέει με απλούς όρους να καταλάβουμε στη σχέση του πνεύματος τι γίνεται. Και όταν βρει το σπίτι άδειο, σκουπισμένο και στολισμένο, δηλαδή έχουν τακτοποιηθεί όλα και ο άνθρωπος έχει έρθει στην καλά του, τι κάνει? Αλλά δεν έχει τον Κύριο μέσα. Όταν βγει ένας ισχυρός και δεν μπει ο ισχυρός, μετά αυτός έχει πρόσβαση και τι κάνει, λέει, πηγαίνει, παραλαμβάνει 7 πονηρότερα και τα έσχατα του ανθρώπου γίνονται χειρότερα από τον ανθρώπου. Φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε την ψυχή σου. Φύλαξε το θέμα. Για τον Κύριο θα δούμε μετά στο τέλος τρόπους φύλαξη. Πού να φυλαχτούμε? Γιατί ζούμε σε μια εποχή που παίζονται όλα. Ο διάβολος αρχίζει και βγάζει όλα όσα έχει κόλαση. Οτιδήποτε μπορεί να βγάλει από ψέμα, από παγίδα, από καθαρσία, από βρωμιά, από πλάνη, οτιδήποτε, το βγάζει τώρα. Στόχος του ποιος είναι? Ποιος θα μου? Ο στόχος του, ο Κύριος στόχος. Έχουμε κύκλους, κύκλο, και έχουμε το στόχο. Ο στόχος του ποιος είναι? Η νύμφη. Είναι η νύμφη, τότε. Θυμάστε όταν είναι μπροστά, ο δράκον μπροστά στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει? Γιατί δεν τρώει τη γυναίκα να τελειώνει? Πού είναι η προσοχή του, τι θέλει? Τον ιό άρσεν, που είναι ένα άλλο σύμβολο της νύμφης. Θέλει να καταπάγει το τέκνο της όταν γεννήσει. Αυτό θέλει ο διάβολος. Γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε γερά, αδελφοί. Να πάρουμε όλα τα όπλα, όλο το προστάσιο που μας έχει δώσει ο Κύριος, να σταθούμε, λέει, για τη μέρα την πονηρά. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Να σταθούμε. Δοσμένη όλη την πανοπλία πνευματική. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25. Αν συμβεί μια διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους και έρθουν σε κρίση και τους κρίνουν, τότε θα δικαιώσουν το δίκαιο και θα καταδικάσουν τον ένοχο. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστίγωσης, ο κριτής θα προστάξει να το ρίξουν κάτω και, σύμφωνα με το πτέσμα του, να τον μαστιγώσουν μπροστά του μερικές φορές. Μπορεί να το μαστιγώσει 40 φορές, όχι όμως περισσότερο. Μήπως, αν προσθέσει να τον μαστιγώσει πέρα από αυτές με πολλές μαστιγώσεις, φανεί ο αδελφός σου βδελικτός στα μάτια σου. Δεν θα φημώσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Αν συγκατοικούν αδελφοί και ένας από αυτούς πεθάνει και δεν έχει παιδιά, η γυναίκα εκείνου που πέθανε δεν θα παντρευτεί με ξένον. Ο αδελφός του άνδρα της θα μπει μέσα σε αυτή και θα την πάρει στον εαυτό του για γυναίκα και θα εκπληρώσει σε αυτή το χρέος του ανδραδέλφου. Και ο πρωτότοκος που θα γεννήσει θα ονομαστεί με το όνομα του αδελφού του που πέθανε και δεν θα εξαλειφθεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Και αν ο άνθρωπος δεν ευαρεστείται να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, τότε η γυναίκα του αδελφού του ας ανέβει στην πύλη προς τους πρεσβύτερους και ας πει «Ο αδελφός του άνδρα μου αρνείται να αναστήσει το όνομά του αδελφού του στον Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει σε μένα το χρέος του ανδραδέλφου». Τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα τον καλέσουν και θα μιλήσουν σε αυτόν. Και αν αυτός επιμένει λέγοντας «Δεν επιθυμώ να την πάρω», τότε η γυναίκα του αδελφού του θα έρθει σε αυτόν μπροστά στους πρεσβύτερους, θα λύσει το υπόδημα από το πόδι του και θα φτύσει στο πρόσωπό του και απαντώντας θα πει «Έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο που δεν θέλει να οικοδομήσει το σπίτι του αδελφού του». Και το όνομά του μέσα στον Ισραήλ θα ονομάζεται «Το σπίτι εκείνου που έχει λυμένο το υπόδημα». Αν άνθρωποι μάχονται μεταξύ τους και η γυναίκα του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα της από το χέρι εκείνου που τον κτυπάει και απλώνοντας το χέρι της τον πιάσει από τα κρύφια μέρη του, τότε θα κόψεις το χέρι της. Το μάτι σου δεν θα λυπηθεί. Δεν θα έχεις διάφορα ζύγια στο σακί σου, μεγάλο και μικρό. Δεν θα έχεις διάφορα μέτρα στο σπίτι σου, μεγάλο και μικρό. Θα έχεις αληθινό και δίκαιο ζύγι. Θα έχεις αληθινό και δίκαιο μέτρο. Για να πληθαίνουν οι μέρες σου επάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα. Επειδή όλοι εκείνοι που τα κάνουν αυτά, όλοι εκείνοι που κάνουν αδικία, είναι ευδέλιγμα στο Κύριο το Θεό σου. Να θυμάσαι τι έκανε σε σένα ο Αμαλίκ στο δρόμο αφού βγήκατε από την Αίγυπτο. Με ποιο τρόπο αντιστάθηκε σε σένα στο δρόμο και απέκοψε τους τελευταίους σου, όλους τους αδύνατους που ήσαν πίσω σου, ενώ ήσουν αποκαμωμένος και κουρασμένος και δεν φοβήθηκε το Θεό. Γι' αυτό, αφού ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σου, ολόγυρα, στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά για να την κληρονομήσεις, τότε θα εξαλείψεις τη μνήμη του Αμαλίκ κάτω από τον ουρανό. Δεν θα λησμονήσεις. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 1. Λόγια του Εκκλησιαστή γιού του Δαβίδ, βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. «Ματαιότητα ματαιοτήτων», είπε ο Εκκλησιαστής. «Ματαιότητα ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα». Ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο από κάθε μόχθο του που μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Γενναία πηγαίνει και γενναία έρχεται. Η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Και ο ήλιος ανατέλει και ο ήλιος δύει και σπέβδει στον τόπο από όπου ανέτειλε. Ο άνεμος πηγαίνει προς τον νότο και επιστρέφει προς το βορρά. Ο άνεμος, περιστρεφόμενος, πηγαίνει ακατάπαυστα και πάνω στους κύκλους του ο άνεμος επανέρχεται. Όλοι οι ποταμοί πηγαίνουν στη θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Στον τόπο όπου ρέουν οι ποταμοί, εκεί επιστρέφουν πάλι για να ξανακυλήσουν. Όλα τα πράγματα είναι με κόπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει. Το μάτι δεν χορταίνει βλέποντας και το αυτί δεν γεμίζει ακούγοντας. Ό,τι έγινε, αυτό θα γίνει ξανά. Και ό,τι συνέβηκε, αυτό θα συμβεί ξανά. Και δεν είναι τίποτε καινούριο κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να πει «Δες, αυτό είναι καινούριο». Αυτό έχει ήδη γίνει στους αιώνες που υπήρξαν πριν από εμάς. Δεν υπάρχει ανάμνηση εκείνων που έχουν γίνει, ούτε θα υπάρχει ανάμνηση όσων θα γίνουν ύστερα από αυτά, σε εκείνους που πρόκειται να υπάρξουν έπειτα. Εγώ, ο Εκκλησιαστής, στάθηκα βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και έδωσα την καρδιά μου στο να εξητήσω και να ερευνήσω διαμέσου της σοφίας για όλα όσα γίνονται κάτω από τον ουρανό. Αυτό τον οχληρό περισπασμό έδωσε ο Θεός στους γιους των ανθρώπων για να μοχθούν μέσα σε αυτόν. Είδα όλα τα έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο και πρόσεξε, όλα είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Το στρεβλό δεν μπορεί να γίνει ίσιο και οι ελλείψεις δεν μπορούν να απαριθμηθούν. Εγώ μελέτησα μέσα στην καρδιά μου λέγοντας «Δες». Εγώ μεγαλύνθηκα και αυξήθηκα σε σοφία περισσότερο από όλους όσους υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και η καρδιά μου απόλαυσε πολύ σοφία και γνώση. Και έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη. Όμως γνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψη πνεύματος. Επειδή σε πολύ σοφία υπάρχει πολύ λύπη. Και όποιος προσθέτει γνώση, προσθέτει πόνο. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο δεύτερο. Εγώ είπα μέσα στην καρδιά μου, «Έλα τώρα να σε δοκιμάσω με εφροσύνη και εντρύφασε αγαθά. Και να, και τούτο ματιότητα». Είπα για το γέλιο, «Είναι μορία». Και για τη χαρά, «Τι ωφελεί αυτή». Σκέφτηκα μέσα στην καρδιά μου, να εμφραίνω τη σάρκα μου με κρασί, ενώ η καρδιά μου ασχολείται ακόμη με τη σοφία, και να κρατήσω τη μορία μέχρις ότου δω τι είναι το αγαθό στους γιους των ανθρώπων, για να το πράττουν κάτω από τον ουρανό όλες τις ημέρες της ζωής τους. Έκανα μεγάλα πράγματα για τον εαυτό μου. Έκτισα για τον εαυτό μου σπίτια, φύτεψα για τον εαυτό μου αμπελώνες. Έκανα για τον εαυτό μου κήπους και πάρκα, και φύτεψα σε αυτά κάθε είδος καρποφόρα δέντρα. Έκανα για τον εαυτό μου δεξαμενές νερών, ώστε από αυτές να ποτίζω το άλσος που ήταν κατάφυτο από δέντρα. Απέκτησα δούλους και δούλες, και είχα δούλους που γεννήθηκαν μέσα στο σπίτι μου. Ακόμα, απέκτησα αγέλες και κοπάδια περισσότερα από όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Συγκέντρωσα στον εαυτό μου και ασήμι και χρυσάφι και εκλεκτά κοιμήλια βασιλιάδων και τόπων. Απέκτησα για τον εαυτό μου τραγουδιστές και τραγουδίστριες και τα εντρυφήματα των γιών των ανθρώπων, κάθε είδους από παλακίδες. Και μεγαλύνθηκα και αυξήνθηκα περισσότερο από όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και η σοφία μου έμενε μέσα μου. Και κάθε τι που ζήτησαν τα μάτια μου, δεν το αρνήθηκα σε αυτά. Δεν εμπόδισα την καρδιά μου από κάθε εφροσύνη, επειδή η καρδιά μου εφρενόταν σε όλους τους μόχθους μου. Και αυτό ήταν η μερίδα μου από ολόκληρο το μόχθο μου. Και εγώ παρατήρησα σε όλα τα έργα μου που έκανα τα χέρια μου και σε κάθε μόχθο που μόχθησα. Και δες, τα πάντα ματαιότητα και θλίψη πνεύματος και κανένα όφελος κάτω από τον ήλιο. Κι εγώ στράφηκα για να παρατηρήσω τη σοφία και τη μορία και την αφροσύνη. Επειδή τι πρόκειται να κάνει ένας άνθρωπος που θα έρθει μετά το βασιλιά? Ό,τι εγώ έκανα ήδη. Και εγώ είδα ότι η σοφία υπερέχει από την αφροσύνη όπως το φως υπερέχει από το σκοτάδι. Τα μάτια του σοφού είναι πάνω στο κεφάλι του, ενώ ο άφρονας περπατάει μέσα στο σκοτάδι. Όμως εγώ γνώρισα επιπλέον ότι ένα συνάντημα θα συναντήσει όλους αυτούς. Γι' αυτό εγώ είπα μέσα στην καρδιά μου, όπως συμβαίνει στον άφρονα, έτσι θα συμβεί και σε μένα. Γιατί λοιπόν εγώ να γίνω σοφότερος? Γι' αυτό έβγαλα ξανά το συμπέρασμα στην καρδιά μου ότι και τούτο είναι ματαιότητα. Επειδή δεν θα μένει για πάντα η ανάμνηση του σοφού ούτε του άφορνα, μια που στις επερχόμενες ημέρες όλα πλέον θα λησμονηθούν και πως θα πεθάνει ο σοφός μαζί με τον άφορνα. Γι' αυτό μίσησα τη ζωή, επειδή τα έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο μου φάνηκαν γεμάτα μόχθο, επειδή τα πάντα είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Επιπλέον, εγώ μίσησα ολόκληρο το μόχθο μου που είχα μοχθήσει κάτω από τον ήλιο, επειδή τον αφήνω στον άνθρωπο που θα σταθεί ύστερα από μένα. Και ποιος γνωρίζει αν θα είναι σοφός ή άφρονας. Κι όμως θα εξουσιάσει επάνω σε ολόκληρο το μόχθο μου που μόχθησα και στον οποίο έδειξα τη σοφία μου κάτω από τον ήλιο. Ματαιότητα και τούτο. Γι' αυτό, αφού εγώ στράφηκα, απέλπισα την καρδιά μου για ολόκληρο το μόχθο μου που μόχθησα κάτω από τον ήλιο. Επειδή υπάρχει άνθρωπος το οποίο ο μόχθος στάθηκε με σοφία και γνώση και με ορθότητα. Κι όμως τον αφήνει σε άλλον για μερίδα του, που δεν κοπίασε σε αυτόν. Και αυτό είναι ματαιότητα και μεγάλο κακό. Επειδή ποια η ωφέλεια στον άνθρωπο από ολόκληρο το μόχθο του και από τη θλίψη της καρδιάς του στα οποία μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Επειδή όλες οι ημέρες του είναι πόνος και η μόχθη του λύπη. Και τη νύχτα ακόμη η καρδιά του δεν κοιμάται. Και αυτό είναι ματαιότητα. Δεν είναι αγαθό στον άνθρωπο να τρώει και να πίνει και να κάνει τη ψυχή του να απολαμβάνει καλό από το μόχθο του? Και τούτο εγώ το είδα ότι είναι από το χέρι του Θεού. Επειδή ποιος θα φάει και ποιος θα εντρυφήσει περισσότερο από μένα? Δεδομένου ότι ο Θεός στον άνθρωπο που είναι αρεστός μπροστά του δίνει σοφία και γνώση και χαρά. Στον αμαρτωλό όμως δίνει περισπασμό, στον απροσθέτει και να επισωρεύει και να τα δώσει στον αρεστόν μπροστά του. Και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 9. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε ένα άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε να ανοιχτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως συχνά, επειδή τα ζητιάνος, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε το ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ο άνθρωπος που το λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί και αφού νύφτηκα, βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» και αυτός απάντησε: «Δεν ξέρω». Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η ημέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απόκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απόκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. Κάλεσα λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν «Πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε «Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν τότε «Τι σου έκανε, πόσο άνοιξε τα μάτια». «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις εσύ το δάσκαλο σε εμάς», και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του ανθρώπου?» Εκείνος αποκρίθηκε «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε «Ήρθα και έφερα σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί, μαζί του, άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν «Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ενοχοί. Αφού όμως τώρα λέτε με βεβαιότητα «εμείς βλέπουμε», η ενοχή σας παραμένει». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. «Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει την πόρτα και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του, φωνάζει τα πρόβατά του, το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν τα βγάλει έξω όλα τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τον ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η πόρτα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές, έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να οξυλοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Ο καλός βοσκός θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, βλέπει το λύκο να έρχεται και παρατάει τα πρόβατα και φεύγει, γιατί είναι μισθωτός και δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός και γνωρίζω τα πρόβατα που είναι δικά μου και τα δικά μου με αναγνωρίζουν, όπως με αναγνωρίζει ο πατέρας. Και εγώ αναγνωρίζω τον πατέρα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβατών. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω. Κανείς δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, γιατί τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Αυτό που μου έχει δώσει ο Πατέρας μου είναι ανώτερο απ' όλα και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του Πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλαστημάς και ενώ εσύ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε «Μήπως δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας, εγώ είπα είστε θεοί? Ότι είναι γραμμένο στη γραφή δεν μπορεί να καταληθεί και στη γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλαστημάω επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού, εγώ που ο Πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο? Εάν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Αν όμως αυτά κάνω, ακόμη και δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίζετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα». Τότε γύρευαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Και γύρισε πάλι πίσω, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Προσκυνώ τον Κύριο, αδελφοί, για τον λόγο του, γιατί είναι θαυμάσιος. Και προσεύχομαι και εύχομαι να μας κάνει ο Θεός, είμαστε, να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά να μας κάνει ακόμα περισσότερο ένα λαό υπακοής, ώστε ό,τι σπόρος πέφτει μες στην καρδιά μας να το φυλάζουμε, για να μπορεί ο Κύριος να μας δίνει ακόμα περισσότερα και να χτίζει περισσότερο. Και λέω ότι προκειμένου να χτίσει ο Θεός την οικοδομή του, απαιτείται όλα αυτά τα μπλόκα, τέλος πάντων, που ο Κύριος βάζει, να μπουν κατάλληλα, ώστε να μπορεί να μπει η από πάνω σειρά. Και αυτό γίνεται καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος χτίζει, αλλά το θέμα δεν είναι να ακούμε, το θέμα είναι να υπακούμε. Και μέσα στην υπακοή είναι η πράξη. Έτσι. Και θέλω να μιλήσουμε απόψε για δύο τύπους ανθρώπων. Θα τους πούμε δύο τύπους χριστιανών. Και μέσα από αυτούς θέλω να δούμε όχι μόνο παραδείγματα ανθρώπων. Είναι θαυμάσιο το πώς ο Θεός μέσα από τις ζωές Αγίων σου δείχνει να καταλάβεις πράγματα και μπορείς να καταλάβεις βάσει των όσων βλέπεις, τα οποία έζησαν φυσικά, βλέποντας τις αποφάσεις των ανθρώπων τώρα, να μπορείς να καταλάβεις που είναι ο καθένας, ώστε να μπορείς ανάλογα να βοηθήσεις, ιδιαίτερα όταν είσαι εργάτης του Θεού. Και θέλω αυτούς τους δύο τύπους να τους ανοίξει ο Θεός μπροστά μας, γιατί είναι για μας. Σας έχω πει για το σύνδρομο του τρίτου ανθρώπου. Τι λέει, δεν είμαι εγώ, δεν είναι για μένα, είναι για τον δίπλα. Να το πάρουμε σήμερα ότι είναι για μας, γιατί δεν είναι μόνο δύο τύποι ανθρώπων. Είναι και δύο, θα λέγαμε, στοιχεία χαρακτήρων, τα οποία μπορεί να έχει κάποιος. Μπορεί να συνυπάρχουν μέσα. Και ο Κύριος θέλει να δούμε, να καταλάβουμε, ώστε ανάλογα να πράξουμε και να υπάρχει μόνο το ένα και όχι το άλλο. Και θέλω να γυρίσουμε στη Γένεση, στο 13 κεφάλαιο. Και λέει το πρώτο εδάφιο. Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γενή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ ήτο πλούσιος σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Για να δούμε λίγο την ιστορία. Ο Αβραάμ, ο οποίος ο Λόγος του μας τον ονομάζει πατέρα της πίστης, έχει μπει μες στη γη Χανάν, έχει έρθει στη γη Χανάν, και λίγο πριν στο 12ο κεφάλαιο έγινε πείνα, ενώ ήταν μες στη Χανάν, και ο Αβραάμ αποφάσισε να πάει στην Αίγυπτο. Και ξέρουμε την ιστορία ότι ο Θεός γλίτωσε στο τσακ την Σάρα, την γλίτωσε από το να την πάρει ο Φαραώ για σύζυγο, και εδώ τώρα ο Αβραάμ με το Λότ επιστρέφουν πίσω. Και λέει, ο Αβραάμ ήταν πλούσιος σφόδρα σε κτίνη εις αργύριον και εις χρυσίον. Και κοιτάξτε πώς αρχίζει, λέει στο πρώτο εδάφιο, ανέβη δε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Αίγυπτο, με τι έχει να κάνει η Αίγυπτος, αδερφή? Με τον κόσμο. Αυτός που είναι μέσα στην Αίγυπτο, στον κόσμο, πού βρίσκεται? Κάτω. Κάτω. Και πρέπει να ανέβει. Και εδώ έχουμε δύο τύπους ανθρώπων. Έχουμε δύο ανθρώπους. Έχουμε τον Αβραάμ και τον Λότ. Λέει, ανέβει ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρία. Δηλαδή, ο Λότ μαζί του. Όπου πάει ο Αβραάμ, είναι μαζί του και ο Λότ. Και λέει στο 3. Και υπήγε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς. Και επικαλέστη εκεί ο Άβραν το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, λέει, πήγε στον τόπο που ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερο, μεταξύ Βεθήλ και Γε, γιατί ο Αβραάμ εκεί ήταν, στη Βεθήλ, είχε κάνει θυσιαστήριο, είχε λατρεύσει τον Κύριο και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Αλλά βλέπετε, καθώς επιστρέφει από την Αίγυπτο, ο Θεός δεν τον στέλνει να πάει οπουδήποτε αλλού. Πού πάει? Εκεί που ήτανε. Ξαναπάει από εκεί που ξεκίνησε, στον τόπο του θυσιαστηρίου. Γιατί ο Θεός, βλέπεις, όταν ο άνθρωπος ξεκλίνει, κάνει λάθος αποφάσεις και επιστρέφει, τον θέλει να επιστρέψει από εκεί που ήταν για να συνεχίσει. Ο Θεός είναι Θεός, είναι Κύριος, αδερφοί, Θεός τάξης. Και δεν αφήνει τους ανθρώπους να βαδίζουν όπως θέλουν, όπου θέλουν. Όταν θέλουν, λέει, επέστρεψε τον Αβραάμ πίσω στη Βεθήλ και στη γη εκεί που ήταν. Και λέει στο 5, και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς, και δεν εχώρει η γη αυτούς για να κατοικήσει ο συνομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει συνομού. Ακόμα ο Λότ είναι μαζί με τον Αβραάμ. Παρότι ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ από την αρχή να αποχωριστεί από τη συγγένειά του. Του είπε, αποχωρήσω από τη συγγένειά σου. Και εδώ, λέει, έχουν και οι δύο τόσα πολλά κτήματα που φαινόταν η γη να μην τους χωράει. Και θέλω να δούμε σήμερα αυτούς τους δύο τύπους χριστιανών. Τον Αβραάμ, να λέγαμε τον Αβραάμ χριστιανό και τον Λότ χριστιανό. Τους δύο αυτούς τύπους. Ο οποίος ο ένας Αβραάμ είναι ευσεβής, αγαπάει τον Κύριο, εξητεί το θέλημά του, ενώ ο άλλος αργεί να υπακούσει, αγαπάει τον εαυτό του και τι του αρέσει? Ο κόσμος. Του αρέσει ο κόσμος. Και λέει στο 7, και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ, οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε τη γη. Βλέπετε, δεν νομίζω, αδερφοί, ότι δεν υπήρχε τόπος για να τους χωρέσει. Αλλά η καρδιά του Λότ ήταν τέτοια, και θα δούμε παρακάτω, η οποία εξαιτίας της αρχικότητας και της έρηδας δημιούργησε όλο αυτό το θέμα. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι στη γη τότε ήταν μέσα οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Τι είναι αυτοί για το λαό του Θεού? Εχθροί. Σαν να σου λέει ο Κύριος, ήτα, προκειμένου να καταφέρεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, ο Θεός ζητάει να είσαι ενωμένος και όχι χωρισμένος. Και λέει ο Αβραάμ στο Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρηδα μεταξύ μου και σου, μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, γιατί είμαστε αδέλφια. Βλέπετε, ο Αβραάμ έχει μια καρδιά, ο άνθρωπος είναι ειρηνοποιός. Και ζητάει τρόπο ώστε το πρόβλημα να τακτοποιηθεί, να λυθεί. Δεν έχει μέσα του διαμάχη όπως έχει ο Λότ. Αυτό θέλει ο Αβραάμ. Και του λέει ο Αβραάμ στο 9, δεν είναι όλη η γη μπροστά σου? Διαχωρίστη τη λοιπόν από μου. Εάν πας στα αριστερά, εγώ θα πάω στα δεξιά. Εάν πας στα δεξιά, εγώ θα πάω στα αριστερά. Βλέπετε, αντί να τσακώνεται, του λέει ο Αβραάμ, πήγαινε το δρόμο σου. Και του κάνει μια γενναιόδορη προσφορά. Βλέπετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο όριμος, έχει θέμα? Δεν έχει θέμα. Δεν τον νοιάζει. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι όριμος πνευματικά, τον ενδιαφέρει να σταματήσει το πρόβλημα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Ενώ ο σαρκικός είναι ένα ίδιο σαν του παιδιού, ό,τι του λες του παιδιού, τι θα σου πει? Το αντίθετο. Θα σου πει το αντίθετο. Του λες άσπρο, σου λέει μαύρο. Του λες μαύρο, σου λέει άσπρο. Συνέχεια αυτό το θέμα. Και ο Αβραάμ δεν τον ενδιαφέρει και λέει στον, στρέφεται στο λόγο του, λέει, κοίτα, διάλεξε που θες να πας. Από όπου αποφασίσεις να πας, εγώ θα πάω την άλλη. Γιατί η καρδιά του πού ήταν δοσμένη, αδερφή? Στον Κύριο. Η καρδιά του ήταν στον Κύριο, ήταν στις υποσχέσεις του Θεού, και αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να υπακούσει το θέλημα του Θεού. Και ήξερε ότι όταν είναι εκεί μέσα ο Αβραάμ, οι ευλογίες που θα ήταν, ήταν μαζί του. Θα ήταν μαζί του. Γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Αναπαύεται μέσα στις ευλογίες. Είναι άνθρωπος πίστης, ο οποίος, ο άνθρωπος της πίστης δεν ζει με ανασφάλειες. Ο άνθρωπος της πίστης έχει ασφάλεια και ησυχία μέσα. Μπορεί να πέφτουν χιλιάδες εξ αριστερών και μυριάδες εξ δεξιών, αλλά δεν θα σ' αγγίζει τίποτα. Είσαι ήσυχος μέσα σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος της πίστης. Αυτός είναι ο Αβραάμ. Και ξέρουμε ότι ο Θεός σε ποιον έδωσε τη γη, αδερφή? Σε ποιον την έδωσε? Στον Αβραάμ την έδωσε. Δεν την έδωσε στο Λότ. Αυτός ο οποίος έπρεπε να κάνει την εκλογή ήταν ο Αβραάμ. Γιατί δόθηκε σε αυτόν και όχι ο Λότ. Αλλά τι του λέει, κάνε την απόφαση. Βλέπετε αρφή ότι δεν τον νοιάζει τον Αβραάμ, γιατί η ευλογία του Αβραάμ δεν ήταν σαρκική. Δεν ήταν να αποφασίσει ο Αβραάμ βάσει του τι βλέπει. Αλλά όλη η ευλογία του ήταν πνευματική. Και λέει στο 10. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού είδε πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου ότι εποτίζεται όλη πρότου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμαρα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Αρχίζει τώρα ο Κύριος και μας περιγράφει χαρακτήρες. Μέσα από λέξεις, μέσα από εκφράσεις, βλέπεις, έχει την ικανότητα ο Λόγος Θεού να σου ανοίγει, να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Προσέξτε, νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν φαίνεται τίποτα. Ποιος ξέρει τώρα, ποιος καταλαβαίνει. Με ένα λόγο, με μια λέξη, με μια πράξη, μπορείς να καταλάβεις την καρδιά του και τις αποφάσεις του μέσα. Τις αποφάσεις του. Και κοιτάξτε τι λέει. Υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού. Τους ύψωσε. Τώρα, εάν δεις το χάρτη, όλο αυτό είναι παράξενο, γιατί η κοιλάδα του Ιορδάνη ήταν χαμηλά, το ύψος της νεκράς θάλασσας ήταν 423 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε, στην ουσία, ο Λότ δεν κοίταζε ψηλά, κοίταζε κάτω, έπρεπε να δει. Έπρεπε να δει κάτω. Αλλά τι κάνει, ψηλώνει τα μάτια. Αυτό τι δείχνει, αδερφή? Περιφάνεια, υπεροψία. Αλλά δείχνει επίσης ότι ο Λότ, λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς του, είχε μάθει να βλέπει εξόψεως. Εξόψεως. Τι έβλεπε? Την ευημερία στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και τα Σόδομα και τα Γόμορα, κοιτάξτε τι λέει. Βλέπει τα Σόδομα και τα Γόμορα, λέει, ως παράδεισο του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου. Χαρακτηριστικά, η γη της Αιγύπτου, τα Σόδομα και τα Γόμορα, πώς τα βλέπει ο Λότ? Παράδεισος. Παράδεισος. Δηλαδή, βλέπει τον κόσμο, βλέπει όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω, εδώ είναι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτή είναι η γη της Εδέμ. Και στρέφεται ο άνθρωπος και έχει την ελπίδα του. Πού την έχει? Στον κόσμο. Προσέξτε. Δεν αναφέρομαι μονάχα στις ευχαριστήσεις του κόσμου. Δεν αναφέρομαι μονάχα στις διασκεδάσεις του κόσμου. Έτσι. Στις μέθες, στις κόμες. Τι είναι οι κόμες? Τα συμπόσια. Τα πανηγύρια. Τα γλέντια. Οι μέθες. Με μεθύσει. Δεν είναι εννοώ αυτό. Αλλά εννοώ το να στρέφεται ο άνθρωπος στον κόσμο, στο φρόνημα του κόσμου, στα στοιχεία που ο κόσμος στηρίζεται, σε αυτά που ο κόσμος έχει, για να στηρίξει τη ζωή του και να αισθανθεί εδώ είμαστε. Εδώ είναι η ασφάλεια. Ο Λότ έβλεπε όλες τις ευλογίες του Θεού με σαρκική εκτίμηση. Αυτό έκανε. Και τι τον ενδιέφερε? Το τώρα. Τον ενδιέφερε το τώρα, αντί να υπομείνει για να λάβει όλα τα μεγαλεία του μέλλοντος. Το τώρα. Τι να γυρίζω μαζί σου, Αβραάμ, τώρα. Να γυρίζουμε, να μένουμε σε σκηνές, να ταλαιπωρούμαστε με τα πρόβατα, μυρωδιές, ενώ στα Σόδομα και στα Γόμορα πόλεις, σπίτια. Σπίτια. Εδώ σου λέει ο Λότ, κοίτα, εγώ θέλω ευλογία και τη θέλω τώρα. Και αυτή η γη που βλέπω μπροστά μου είναι σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Μια παράλληλη καρδιά ήταν, αδερφή, η καρδιά του Ισάφ. Θυμάστε τι έκανε ο Ισάφ? Και λόγος του Θεού τον ονομάζει Βέβυλο. Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια? Τι να την κάνω εγώ τη διπλή ευλογία, την πνευματική? Τι θέλω? Τη φακή! Βέβαια, να σας πω κάτι, αστείο είναι. Είναι αστείο. να έχεις από τη μια τις ευλογίες του Θεού και από την άλλη ένα πιάτο από αυτό το κόκκινο μαγείρευμα, λέει, τη φακή. Ξέρετε όμως ότι η αντιστοιχία είναι ακριβώς η ίδια. Η αντιστοιχία είναι ακριβώς η ίδια. Έχεις από τη μια τις ευλογίες του Θεού και τις υποσχέσεις και από την άλλη οτιδήποτε έχει να σου προσφέρει ο κόσμος, η αντιστοιχία μεταξύ τους είναι σαν να είναι ένα πιάτο φακή. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Και έρχεται να αλλάξει ο Ισάφ όλη τη δόξα των υποσχέσεων του Θεού και τα πρωτοτόκια με ένα πιάτο φακή. Να ανταλλάξει ο Λότ όλη την ευλογία που θα μπορούσε να έχει μαζί με τον Αβραάμ για να πάει στα Σόδομα και στα Γόμορα και τα βλέπει τα Σόδομα και τα Γόμορα σαν τον παράδεισο του Κυρίου. Τον παράδεισο του Κυρίου. Και λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς του. Μας μιλάει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, για την επιθυμία των οφθαλμών. Μας μιλάει την επιθυμία των οφθαλμών. Λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, στην πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16. Λέει, διότι παν το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και το ονομάζει επιθυμία. Γιατί του λέει επιθυμία? Μας μιλάει ο Λόγος του για την επιθυμία. Για την επιθυμία. Και λέει ο Ιάκωβος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό τη ιδία

η καρδιά του ανθρώπου και τραβούσε η καρδιά του Λότ. Πιστεύω ότι πολύ πιθανόν ο Λότ να είχε κάνει την απόφαση μέσα στην καρδιά του για τα Σόδομα και τα Γόμαρα και χρησιμοποιούσε δικαιολογίες. Δεν μας χωράει η γη. Είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Αλλά ο άνθρωπος θέλει τώρα την ευλογία. Τώρα. Και η επιθυμία βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και αυτό τον παρασύρει, τον δελεάζει. Και μας λέει ο Κύριος ότι, κοιτάξτε τι λέει, Ιάκωβος κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, είπαμε να τα ακούμε μία φορά και έξω. Κοιτάξτε τι λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθετε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα ελευθερωθούμε από κάτι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος, υποτάχθητε στο Θεό, τι πρέπει να κάνουμε, πρώτον, να υποταχθούμε στο Θεό, να αντισταθούμε στο διάβολο και θα φύγει. Δηλαδή, αν ο διάβολος δεν φύγει από τη ζωή σου, τι γίνεται? Δύο τινά. Ή δεν υποτάσσεις στο Θεό ή δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν χρειάζεται, δεν λέει ο Ιάκωβος, κοίτα, θα χτυπιέσαι μέρα νύχτα να προσεύχεσαι ο Θεός να σε ελευθερώσει. Δεν σου λέει έτσι. Λέει, υπόταξε τον εαυτό σου στο Θεό, αντιστάσου στο διάβολο και ο διάβολος δεν μπορεί να φύγει. Έχουμε πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Κύριο, αδερφή. Τι έκανε ο Κύριος? Είπαγε πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Λέει, και άφησε αυτόν έως Κυρού. Δεν λέει ο λόγος του ότι δεν θα ξανάρθει ο διάβολος να σου κάνει επίθεση. Αλλά σε κάθε επίθεση του εχθρού τι πρέπει να κάνεις? Υποτάσσεσαι στο Θεό, αντιστέκεσαι στο διάβολο. Και η αντίσταση στο διάβολο και η υποταγή στο Θεό έχει να κάνει με το τι λέει ο λόγος του Θεού. Με το τι λέει ο λόγος του Θεού. Αμήν. Και ο Λότ ζούσε με το τι έβλεπε. Ο Λότ ζούσε με το τι έβλεπε. Ήθελε αυτό που φαινόταν καλό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την όψη, αδερφοί, προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την όψη θα πέφτει πάντα σε σφάλματα. Πάντα. Και θα κάνει αποφάσεις οι οποίες τελικά θα το φθείρουν. Τι είναι αυτό, αδερφοί, που οθεί την καρδιά μας να κάνουμε αποφάσεις? Τι είναι αυτό που βλέπεις? Θυμάστε ποιος άλλος είναι που είδε? Ο Δαβίδ. Άλλος, η Εύα, η οποία είδε τον καρπό, ότι ήταν καλός. Ήταν, λέει, καλός ο καρπός, ώστε να την κάνει σοφή. Και είδε τον καρπό, της άρεσε και αυτό το πράγμα τράβηξε την καρδιά της. Τράβηξε την καρδιά της. Επιθυμία των οφθαλμών. Επιθυμία των οφθαλμών. Ξέρετε, η επιθυμία των οφθαλμών δεν είναι μονάχα παραδείγματος χάρη ένας άνδρας να δει μια γυναίκα ή μια γυναίκα να δει ένα άνδρα και να επιθυμήσει. Δεν είναι μόνο αυτό. Η επιθυμία των οφθαλμών έχει να κάνει με οτιδήποτε σαρκικό είναι μέσα στον κόσμο και στο φρόνημά του. Το καταλαβαίνουμε? Οτιδήποτε. Βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα. Βάλε ό,τι θέλεις μέσα από τον κόσμο, το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι σαρκική ασφάλεια. Να το αποκτάς, γιατί εκεί η καρδιά σου βρίσκει την ανταπόκριση. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λότ. Αυτό ακριβώς έκανε και η Εύα. Είδε τα Σόδομα, τα Γόμορα και σου λέει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και ο Λότ αρχίζει μια διαδοχική πνευματική κάθοδο. Και λέει στο 11, Γένεση 13, 11. Και έκλεξε εις αυτόν ο Λότ πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου. Και μετεσκήνωσε ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο ίς από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τις σκηνές του έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Ποιος έκανε την εκλογή, αδερφοί? Λέει, και έκλεξε ο Λότ. Τον βλέπουμε πουθενά να ζητάει τον Κύριο? Ο Αβραάμ πήγαινε, πάει στη Βεθήλ, κάνει θυσιαστήριο, δοξάζει τον Κύριο. Ζητούσε τον Κύριο. Ο Λότ κάνει αυτό την εκλογή. Εγώ ξέρω καλύτερα. Καλύτερα. Και διαχωρίζονται, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και παίρνει την πεδιάδα και κατασκηνώνει, λέει, μέχρι τα Σόδομα. Διαλέγει ανάμεσα
στην πλευρά.

0: θεματική ευλογία και στην σαρκική ευημερία. Και τι διαλέγει, τι επιλέγει να κάνει. Τη σάρκα μου. Να περάσει καλά η σάρκα μου. Να φτιάξω ένα σπίτι, στην αρχή βέβαια έξω από τα Σόδομα, για να είμαι, να περνάω καλά. Ενώ τώρα ο Αβραάμ μες στις σκηνές, Ο Αβραάμ τι έβλεπε, αδερφή, τι μας λέει ο λόγος του, τι έβλεπε. Την ουράνια πόλη. Και ζούσε μέσα στις σκηνές, γιατί αισθανόταν ότι σε αυτή τη γη επάνω τι είναι. Ξένος. Παρεπίδημος, περαστικός δηλαδή. Δεν τον ενδιέφερε να έχει ένα παλάτι, να έχει όλη του την καρδιά να φτιάξει το παλάτι του, να φτιάξει το σπίτι του, να πάει εκεί να αναπαυθεί. Ο Αβραάμ περίμενε αλλού την ανάπαυση. Την περίμενε αλλού. Και ξέρουμε ότι λέει έστησε τις σκηνές έως τον Σοδόμα. Θα το δούμε πιο κάτω ότι ήτανε μέσα στα Σόδομα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτάξτε, ο Λότ τι έβλεπε για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πώς τα έβλεπε, λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα όπως στην Αίγυπτο, όσο παράδεισος του Κυρίου. Ο Θεός τι έβλεπε. Ο Θεός τι βλέπει, λέει, οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλοί, σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή βλέπει ο Λότ, λέει, τάξη σιγά, μια χαρά είναι. Ο Κύριος τη βλέπει. Ο Κύριος τη βλέπει για τον κάθε ένα ο οποίος επιλέγει να ζει με την όψη. Με αυτό που φαίνεται. Το οποίο, αυτό που φαίνεται, αδερφοί, είναι το πιο εύκολο. Το πιο όμορφο. Το πιο εύκολο να το αποκτήσεις. Και ο άνθρωπος σαρκικός τυφλώνεται, ξεκινάει λίγο, δεν είναι και τίποτα κακό. Και τελικά φτάνει ο άνθρωπος από τη σαρκικότητά του να τυφλώνεται και να φτάνει σε τέτοιο σημείο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται χειρότερος και από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Χειρότερος. Και όπως, ακριβώς όπως το παράδειγμα του άσου του Ιού. Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Πού κατάντησε, αδερφή? Αυτό είναι το τέλος. Προσέξτε, δεν κατάντησε στα γουρούνια απλώς. Έψαχνε να βρει φαγητό που περίσσευε από τα γουρούνια για να το φάει. Ξεκίνησε ο Λότ να πάει στα Σόδομα και στα Γόμορα. Πού κατάληξε, θυμάστε? Πού κατάληξε ο Λότ? Σε μια σπηλιά έμενε. Κατάντησε να μένει σε μια σπηλιά. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Αν νομίζεις ότι θα αφήσεις πράγματα μέσα στην καρδιά σου, από τον κόσμο, από τις επιθυμίες του, το να είσαι μαζί με τον κόσμο, να αισθάνεσαι εκεί πέρα σαρκική ασφάλεια και ότι αυτό θα τελειώσει καλά, ο Λόγος του λέει ότι δεν τελειώνει καλά. Δεν τελειώνει καλά. Δεν του άρεσαν οι σκηνές, δεν του άρεσε τίποτα. Έβλεπε τον παράδεισο, ενώ ο Κύριος λέει κακή σφόδρα οι άνθρωποι εκεί. Και αυτός, ενώ ο Θεός έβλεπε κακά όλα σφόδρα, ο Λότ έβλεπε κήπους, έβλεπε ποταμούς, νερά να ποτίζουν τη γη, ενώ ο Κύριος βλέπει την αμαρτία. Και αναρωτιόμαστε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, καλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς, του τα λες, του τα ξαναλες και είναι σαν να μην του έχεις πει τίποτα. Κάνει ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Αδελφοί, αν σκεφτείτε πόσο ευλογημένοι και μακάρι θα ήμασταν, αν ακούγαμε την προτροπή του Θεού κάθε φορά αμέσως. Αμέσως. Γιατί αν η Εκκλησία άκουγε την εντολή του Θεού και έκανε το θέλημα του Θεού, η ιστορία θα είχε τελειώσει. Θα είχε τελειώσει. Αν ο Ισραήλ άκουγε το κάλεσμα του Θεού και δεχόταν το Μεσσία, θα είχαν τελειώσει τα πάντα τώρα. Θα είχαν τελειώσει τα πάντα. Και αν η Εκκλησία ακούει τη φωνή του Θεού και κάνει το θέλημά του, όλα θα τελειώσουν πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και βλέπουμε ότι κατάληξε να μένει μέσα σε μια σπηλιά ο Λότ, όπως ο άσωτος γιος, ο οποίος από τα πλούτη κατέληξε να μην έχει ούτε να φάει τίποτα. Τίποτα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και όχι μόνο κατάληξε να μένει σε μια σπηλιά, αλλά οι δυο του κόρες τι έκαναν. Κοιμήθηκαν μαζί του. Γιατί έμαθαν από αυτά που διδάχτηκαν μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αν διαβάσουμε την ιστορία, λένε, δεν έχουμε όπως ο κόσμος κάποιον να μας αναστήσει σπέρμα, θα ποτίσουμε τον πατέρα μας, τον μεθύσουμε, θα κοιμηθώ εγώ, λέει, μεγαλύτερη τη μία βραδιά, θα κοιμηθείς εσύ την άλλη βραδιά. Και κοιμούνται με τον πατέρα τους και γεννάει, μένει έγκυος η μία, μένει έγκυος η άλλη, γεννάει η μία και βγάζει ένα έθνος τους Μωαβίτες και η άλλη βγάζει τους Αμμονίτες. Οι οποίοι Μωαβίτες και Αμμονίτες ήταν ξαδέρφια του Αβραάμ και του Ισάκ. Ανήψια του Αβραάμ, ξαδέρφια του Ισάκ. Τι έκαναν συνέχεια στον Ισάκ, στους Ιουδαίους? Πόλεμο. Πόλεμο. Και καταντάει ο άνθρωπος του Θεού να είναι ενάντια σε κάθε τι που ο Θεός έχει δώσει. Σε κάθε τι. Ο Αβραάμ διάλεξε λόφους. Διάλεξε όρη, διάλεξε βουνά, διάλεξε πέτρες. Αλλά πρώτα απ' όλα διάλεξε τον Κύριο. Αμήν. Και περίμενε ότι ο Κύριος θα τον συντηρούσε και αυτός θα τον πλούτιζε. Και ο Κύριος το έκανε. Δεν τον ένοιαζε η ανθρώπινη ευημερία τον Αβραάμ, δεν τον ένοιαζε τι φαίνεται, τον ένοιαζε να ευαρεστήσει τον Κύριο, γιατί περίμενε τα επουράνια. Περίμενε τα επουράνια. Μαζί ξεκίνησαν, αδερφοί. Απ' την Ούρ των Χαλδαίων ξεκίνησαν μαζί. Και λέει στο 14 εδάφιο, προσέξτε, λέει, και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και δες από του τόπου όπου είσαι προς Άρκτο και Μεσημβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, σε σένα θα δώσω αυτήν και στο σπέρμα σου έως αιώνος και θα καταστήσω το σπέρμα σου σαν την άμμο της γης, ώστε αν κάποιος μπορεί να αριθμίσει την άμμο της γης, να αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς, διόδευσε τη γη στο μήκος αυτής και στο πλάτος αυτής, διότι σε θέλω δώσει αυτήν. Κοιτάξτε, λέει, και είπε Κύριος στον Αβραάμ, του μιλάει το Αβραάμ και του δίνει υπόσχεση, θα του δώσει τη γη και θα αυξήσει το σπέρμα του. Πότε του μίλησε το Αβραάμ, αδελφοί, ο Κύριος, και του έδωσε την επαγγελία? Τι λέει? Τι λέει? Αφού διεχωρίστη με το Λότ. Ξέρετε ότι ο Αβραάμ αρχικά δεν υπάκουσε τον Κύριο. Λέει ο Ισαΐας, διαβάσουμε κεφάλαιο 51, δάφιο 2. Λέει, εμβλέψατε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις τη Σάρα, ή τη σας γέννησε, διότι κάλεσε αυτόν όντα ένα και ευλόγησε αυτόν και επλήθηνε αυτόν. Δηλαδή ο Θεός όταν κάλεσε από την Ούρ των Χαλδαίων τον Αβραάμ, πώς τον κάλεσε να είναι, να φύγει? Μόνος του. Μόνος του. Και ο Λότ κόλλησε μαζί του και ήταν μαζί του και είπα, θέλω να δούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία μέσα στο χαρακτήρα μας που να έχουν να κάνουν και με τους δύο. Και με τους δύο. Αλλά προκειμένου ο Θεός να σου δώσει την υπόσχεση, να σου δώσει την επαγγελία, περιμένει αυτά τα στοιχεία του Λότ τι να κάνουν? Να φύγουν. Να φύγουν. Λέει, αφού διαχωρίστη. Αφού διαχωρίστη. Πρέπει να τελειώσει η σάρκα από πάνω σου. Πρέπει να τελειώσει η σάρκα από πάνω μας, αδερφοί, για να μπορέσει ο Κύριος να μας δώσει την επαγγελία του. Και ο Κύριος, λέει, τον κάλεσε όντα ένα. Βλέπεις, ο Θεός δεν καλεί οικογενειακά. Δεν σε καλεί οικογενειακά. Πώς σε καλεί? Μόνος. Το καλύτερο είναι να είμαστε οικογενειακά. Αλλά και μέσα στην οικογένεια, οικογενειακά, ο καθένας είναι μόνος του. Με τον Κύριο. Ο Θεός κάνει ξεχωριστό έργο. Γι' αυτό λέει, όταν θα είναι η ώρα της αρπαγής, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Βλέπετε, όλα είναι προσωπικά. Και καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ και περιμένει ο Θεός, περιμένει μέχρι να αποχωριστεί ο Λότ και να φύγει, ώστε να του δώσει την υπόσχεση. Όλα αυτά τα χρόνια, αδερφοί, ο Αβραάμ έχει κάνει παιδί. Ο Κύριος περιμένει και δίνει την κλίση, ο Θεός δίνει τις υποσχέσεις, δίνει τις επαγγελίες, όμως αυτές θα έρθουν όταν αποφασίσεις να βαδίσεις σύμφωνα με το κάλεσμα του Θεού και την κλίση του μες στη ζωή σου. Περιμένει ο Κύριος. Να σας πω κάτι, να μην τον κάνουμε να περιμένει, κρίμα είναι. Τι να περιμένει ο Θεός, να περιμένει, ενώ μπορεί να σου δώσει αμέσως. Σκέψου λίγο τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει, αμέσως μόλις ο Κύριος τον κάλεσε, τι έκανε? Πήγε στην έρημο της Αραβίας, έμεινε εκεί 3 χρόνια, πήρε το Ευαγγέλιο δι' Αποκαλύψεως, ανέβηκε μετά στο Ιεροσόλυμα, βρήκε τον Πέτρο, παρέθεσε τις Αποκαλύψεις, σφράγισε τη μαρτυρία και μετά τι έκανε? Έφυγε. Τελείωσε. Βγήκε έξω, κήρυξε το Ευαγγέλιο, άπλωσε παντού, άνοιξε εκκλησίες, ψώθηκαν άνθρωποι, έγιναν θαυμάσια. Ο Κύριος άπλωσε τη βασιλεία του μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Εμείς θέλουμε να απλωθεί η βασιλεία του Θεού μέσα από τη ζωή μας, θέλουμε? Έχει ένα κόστος το οποίο πρέπει να το πληρώσουμε. Θέλουμε να το πληρώσουμε το κόστος? Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Θέλουμε να πάρουμε μέρος μέσα στη βασιλεία του Θεού? Για να έρθουν οι ευλογίες επάνω σου, πρέπει να βαδίσεις σύμφωνα με την κλίση του Θεού. Σύμφωνα. Κοιτάξτε τι του λέει το Αβραάμ ο Κύριος. Θα σου δώσω τη γη αυτή, και λέει στο 17, σηκωθείς, διόδευσεν τη γη στο μήκος αυτής ή στο πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα δώσω αυτή. Τι του λέει ο Κύριος να κάνει το Αβραάμ? Σκεφτείτε λίγο, αν μόλις του είπε αυτό ο Θεός του Αβραάμ, που ο Αβραάμ ήταν υπάκουσα άνθρωπο. Όταν ο Κύριος του έλεγε μια κουβέντα, ήταν μια κουβέντα. Καμιά φορά έκανε και καμιά ατασταλία, κατέβει μέχρι την Αίγυπτο, ο Κύριος τον περίμενε, μέχρι που το μάθε το μάθημα ο Αβραάμ. Αλλά του λέει ο Κύριος, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο πλάτος και στο μήκος. Δηλαδή, αν ήσουν από ψηλά να δεις τον Αβραάμ, τι θα βλέπεις να κάνει από κάτω? Βζιν, πηγαίνει πάνω κάτω. Εμείς τι κάνουμε? Βζιν. Και καθόμαστε. Και οι χριστιανοί κάθονται, ενώ ο Θεός ποτέ δεν μας είπε να κάτσουμε. Η μόνη φορά που ο Θεός είπε στα παιδιά του να κάτσουν είναι, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους. Και όταν θα λάβετε τη δύναμη εξύψους, θα πορευτείτε σε όλα τα έθνη, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς και θα κάνετε μαθητές. Και σου λέει, σου δίνε το πνεύμα μου για να είναι δύναμη μέσα, ώστε να διοδεύσεις τη γη στο μήκος και στο πλάτος. Και ξέρετε τι γίνεται όπου πάει ο λαός του Θεού? Λέει, όπου υπάρχουν βόδια, που οι βόες μέσα στο λόγο του έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους του Θεού, με τους εργάτες, τι υπάρχει στην αποθήκη? Καρπός. Όταν ακουστεί το Ευαγγέλιο, αδερφοί, όταν ακουστεί το κήρυγμα του Λόγου, ο Κύριος θα φέρει καρπό. Έτσι έρχεται ο καρπός. Αμήν. Ο Κύριος δεν θέλει να περιμένουμε. Θέλει να πορευτούμε, να εξέλθουμε, να τρέξουμε, να βιαστούμε. Αυτό λέει συνέχεια. Δεν μας λέει πουθενά, καθίστε, ξαπλώστε, κοιμηθείτε, μην κάνετε τίποτα. Αυτό είναι αλλού Ευαγγέλιο. Εδώ το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό. Το Ευαγγέλιο αυτό σου λέει, δεν με νοιάζει αν είσαι 12, αν είσαι 10, αν είσαι 20, αν είσαι 50, αν είσαι 80. Μπορείς να κάνεις. Μπορείς. Ο Αβραάμ έκανε συνέχεια, αδερφή. Εάν υποθέσουμε ότι όταν θυσίασε τον Ισαάκ, ήταν ο Ισαάκ σύμφωνα με τον τύπο 33 και μισό, πόσο τον έκανε ο Αβραάμ? 100. Άρα ήταν περίπου 133 ο Αβραάμ. Και πήρε τον Ισαάκ και πήγε όπου ο Θεός του είπε. Ό,τι ο Θεός του έλεγε, ο Αβραάμ το έκανε. Το έκανε. Και να δούμε λίγο τη συνέχεια της ιστορίας του Λότ. Λέει στο 14 κεφάλαιο, στο 1 εδάφιο. Λέει, «Επί των ημερών δε του Αμαρφέλ βασιλέως Εναάρ, του Αριόχ βασιλέως Ελασάρ, του Χοδολογομόρ βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών, έκαμον αυτοί πόλεμον μετά του Βερά βασιλέως Σοδόμων και του Βαρσά βασιλέως Γομόρων, του Σεναά βασιλέως Αδαμά και του Σεμοβάρ βασιλέως Εβοήμ και του βασιλέως της Βελά», που είναι η Σιγόρ. Έρχονται λοιπόν βασιλιάδες εναντίον της γης των Σοδόμων και των Γομόρων. Και λέει, όλοι αυτοί ενώθηκαν μαζί στην κοιλάδα Σιδήμ, που είναι η αλμυρά θάλασσα. Και λέει στο 8, «Εξέρχεται ο βασιλιάς των Σοδόμων και ο βασιλιάς των Γομόρων και ο βασιλιάς της Αδαμά και ο βασιλιάς της Εβοήμ και ο βασιλεύς της Εβά ή της είναι η Σιγόρ και κάνουν μάχη μαζί τους στην κοιλάδα Σιδήμ και ετράπησαν», λέει στο 10, «οι βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσαν εκεί, οι εναπολιφθέντες έφυγαν στο όρος». Και λέει στο 11, «και έλαβαν πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομόρων και πάσαν αυτόν τη ζωοτροφία και ανεχώρησαν, έλαβον δε και το Λότ, υιό του αδελφού του Άβρα, ως της κατόκη εν Σοδόμης, και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν». Προσέξτε, έρχεται ο εχθρός και παίρνει και αυτόν δούλο και την οικογένειά του και τα υπάρχοντά του. Και τι μένει? Τελείωσε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αφήνει ο εχθρός τον άνθρωπο πανφτωχό και αποτυχημένο. Αποτυχημένο. Και όλο αυτό γιατί αποφάσισε ο Λότ να ζήσει με την επιθυμία της καρδιάς του, σύμφωνα με αυτό που έβλεπε. Ποια είναι η ομολογία, αδερφοί? Ποια είναι η ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σαν τον Λότ? Κοιτάς, θες να αυξηθείς, θες να κάνεις πράγματα και συνεχώς είσαι στο ίδιο σημείο και χειρότερα. Ποια είναι η ομολογία? Ποια είναι η ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μάθει να ζει σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπει? Ποια είναι? Και βάλε τώρα στη θέση των Σοδόμων και των Γομόρων ό,τι είναι αυτό το οποίο σε ελκύει και σου αρέσει. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μέσα από το σαρκικό φρόνημα σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα, να αισθάνεσαι ασφαλής. Ό,τι είναι αυτό. Τι λέτε, ο λόγος του λέει ότι ο λίχνος του σώματος είναι? Οφθαλμός. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Και αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι καθαρό. Όλο το σώμα σου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να ζει εξόψεως το σώμα του στην ουσία, τι παθαίνει? Βρωμίζει. Βρωμίζει. Και λέμε, ποια είναι η ομολογία του ανθρώπου? Τι είναι η ομολογία μας, αδερφοί? Τι είναι η ομολογία? Για πες μου, όταν σου πει κάποιος, κάνε την ομολογία σου, τι θα πεις? Τι είναι η ομολογία σου? Η ζωή σου. Η ομολογία σου είναι η ζωή σου. Και ρωτάει κάποιος τον Λότ, Λότ, πες μου την ομολογία σου. Και ρωτάει κάποιος απόψε σένα, Νίκο, Κώστα, Βασίλη, βάλε όποιο όνομα θες, πες μου την ομολογία σου, τι θα πεις? Εάν ομολογείς κάτι, αν ομολογείς ότι πιστεύεις κάτι το οποίο δεν ζεις, αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο ομολογείς είναι ψέματα. Και όταν αυτό που ομολογείς είναι ψέματα, δεν έχει δύναμη καμία. Καμία. Και ο Κύριος θέλει η ομολογία μας, που είναι η ζωή μας, να έχει δύναμη. Γιατί θέλει να ομολογείς αυτό το οποίο ζεις. Και να πιστεύεις αυτό το οποίο ζεις. Να το πιστεύεις. Μπορώ να πω σε κάποιον να ελευθερωθεί από κάτι από το οποίο εγώ είμαι δέσμιος? Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει από το φόβο. Πω σε κάποιον ο οποίος ζει με τους φόβους. Ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει από τους φόβους. Και να με ρωτήσει, εσύ φοβάσαι? Κάποτε ήμασταν με ένα αδερφό του Ηράκλειου και ήμασταν σε ένα χωριό, είχαμε πάει για ευαγγελισμό, σε ένα χωριό στα Χανιά. Κατεβαίναμε μέσα στα χώματα με τα μάξι και φτάσαμε, δεν θυμάμαι κι εγώ πού. Σας είχα πει ότι προσευχόμαστε, ο Κύριος μας έδινε το όνομα του χωριού και τα βρίσκαμε στο χάρτη και πηγαίναμε. Και είμαστε σε ένα μέρος και άρχισε να μας ρωτάει κάποιος, άρχισε να μιλάμε με κάποιον και μέσα σε αυτό που μιλούσαμε άρχισαμε να μιλάμε για τα πανηγύρια, τον κόσμο, για το φρόνημα του κόσμου. Και του είπα ότι ο Λόγος του μιλάει για τις κόμες. Και μου λέει, εσένα σε έχω δει, μου λέει. Ήσουν στα μπουζούκια ένα βράδυ. Σκεφτείτε τώρα να με έχει δει στα μπουζούκια. Και να του λέω εγώ ότι κόμες είναι αμαρτία. Και του λέω εμένα να με έχει δει, αποκλείεται. Γιατί εγώ έχω να πάω στα μπουζούκια από 15 χρόνων. Πήγαινα, μην νομίζετε ότι δεν πήγαινα. Αλλά σκεφτείτε τώρα να με έβλεπε να τραγουδάω μπουζουξίδικα και μετά να είμαι το κελί 33 ήμουν στον Κορυδαλό. Σε έχω δει, μου λέει, στα μπουζούκια ήσουν. Και να επιμένει κιόλα. Όχι, μου λέει, εγώ σε έχω δει από τα Χανιά τώρα, αυτός εγώ στο Ηράκλειο. Του λέω, λέει, ότι θες, εγώ δεν έχω να κάνω με αυτά, λέω. Η ομολογία μας. Ποια είναι η ομολογία μας? Τι θα πεις στον άνθρωπο που ο Κύριος θέλει να στέκεσαι και να ομολογείς και αυτό που λες να αγγίζει τη ζωή του ανθρώπου? Για πες μας τη ζωή σου, αφού πίστεψες. Μου αρέσουν λίγο τα Σόδομα και τα Γομόρα. Είναι ωραία. Θα μπορούσα να ζήσω μέσα σε σκηνές, να αισθανθώ ότι ο κόσμος είναι είμαι πάρικος στον κόσμο, παρεπίδημος, αλλά ωραία είναι και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και θα σου πει και ο άλλος, ωραία είναι στα Σόδομα και στα Γόμορα, αλλά θα καταντήσεις να τρως ξυλοκέρατα. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Και είπαμε, ο Λότ τελικά κατάντησε να τα χάσει όλα. Έχασε την περιουσία του, έχασε το σπίτι του, καήκαν όλα. Η γυναίκα του, πάει αυτή. Αυτή πάει. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι το εδάφιο λέει «Ενθυμού τη γυναίκα του Λότ». Χρησίμευσε στο να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Σε αυτό, ενθυμού τη γυναίκα του Λότ. Προσέξτε, είπαμε, μιλάμε για δύο τύπους χριστιανών. Μας λέει ο Λόγος του Θεού για τον Λότ. Τι λέει? Καθώς ο Λότ ήταν δίκαιος, λέει ο Πέτρος, και βασάνιζε την ψυχή του κάθε μέρα. Τη βασάνιζε την ψυχή του μέσα στην αμαρτία. Αλλά δεν έφευγε, εκεί καθόταν. Χριστιανός, αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην το παρακάνουμε, μην είμαστε φανατικοί. Να μην είμαστε φανατικοί. Αδερφοί, τι είναι ο φανατικός χριστιανός? Κάποτε, σας έχω ξαναπεί, μιλούσα σε ένα άτομο σχετικά με την αμαρτία και του έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να φύγει μέσα από την αμαρτία, να ζήσει καθαρό άλλο και μου έλεγε, άστα τώρα αυτά τα θεμίστικα. Δηλαδή, το θέμη. Άστα τα θεμίστηκα. Λέω, ποια είναι η ανταπόκριση του ανθρώπου σε αυτά? Χριστιανό ήταν το άτομο. Ή τέλος πάντων πρώην χριστιανό. Και χάνει ο άνθρωπος την όραση και τελικά φθήρεται η ψυχή του και τι μένει? Σε μια σπηλιά. Και είναι όλος ο λαός του Θεού μέσα στην ευλογία και ο Κύριος σε έχει για τη δόξα και σου έχει τα θαυμάσια και ο άλλος μένει σε μια σπηλιά. Σε μια σπηλιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδερφοί, τι κάνει? Θέλω να διαβάσουμε 2-3 εδάφια. Διαβάσουμε στη Γένεση, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1. Τα οποία τα διάβαζα και αγγίξαν την καρδιά μου. Όλα τα αγγίζουν, αλλά κοιτάξτε, ο Κύριος λέει. Πάει ο Κύριος πριν πάει να καταστρέψουν οι άγγελοι τα Σόδομα ή τα Γόμορα. Περνάει πρώτα από τον Αβραάμ, γιατί του λέει ο Κύριος τι θα κάνει και δίνει την υπόσχεση ότι θα γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, το ερχόμενο έτος. Και του είχε πει ο Κύριος, από την Σάρα θα σου δώσω σπέρμα. Και λέει στο 21, και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα, και επεσκέφθη ο Κύριος την Εύφη, και επεσκέφθη ο Κύριος την Αγάπη, και επεσκέφθη ο Κύριος τον Νίκο και τη Γιώτα, βάλε το όνομά σου δίπλα. Κοιτάξτε, και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα Τι λέει? Ως είπε. Και έκανε ο Κύριος εις τη Σάρα, πώς? Ως ελάλησε. Και επεσκέφθη ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, ως είπε. Και κάνει ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, ως ελάλησε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είναι Θεός πιστός. Αξίζει να τον εμπιστευτείς, αξίζει να τον εμπιστευτείς. Κοιτάξτε, λέει, στο νησό του Ναβί 21:45. Ιησούς του Ναβί 21, κεφάλαιο 45, εδάφιο, λέει, «Δεν διέπεσε ούτε ένας από όλους τους λόγους τους αγαθούς, τους οποίους ο Θεός ελάλησε προς τον οίκο του Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν». Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ό,τι ο Θεός είπε, θα το κάνει. Περιμένει την καρδιά μας να ανταποκριθεί για να σου δώσει ο Θεός ό,τι σου έχει πει. Ό,τι σου έχει πει. Περίμενε το λαό Ισραήλ. Έφυγε η παλιά γενιά η οποία πείθησε, έμεινε πιστία και μπαίνει η καινούρια γενιά μέσα στη γη Χανάν και ο Κύριος εκπληρώνει όλους τους λόγους του. Όλους τους λόγους του. Κοιτάξτε τι λέει. Ιησούς του Ναβί 23:14. Γιατί ο Ιησούς του Ναβί τους τα έκανε, τους τα άνοιξε. Όπως λέει μία πρόσφατη έκφραση, τους τα πέτσε κουράτα. Λέει στο 14, «Και ειδού σήμερα εγώ πορεύομαι την οδό πάσης της γης και εσείς γνωρίζετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας ότι δεν διέπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε για σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ούτε ένας από αυτούς δεν διέπεσε». Και θα πούμε αμήν. Αμήν. Σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι του λέει στο 15. Δια τούτο. Δηλαδή, σου λέει, εφόσον είσαι πιστός στη διαθήκη, οι αγαθοί λόγοι τι θα γίνουν? Να εκτελεστούν. Στο 15. Δια τούτο. Καθώς ήρθον σε εσάς πάντες οι αγαθοί λόγοι τους οποίους ελάλησε προς εσάς Κύριος ο Θεός σας, ούτως ο Κύριος θα επιφέρει σε εσάς πάντας τους λόγους τους κακούς, εωσού εξολοθρεύσει εσάς από τις γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκε σε εσάς Κύριος ο Θεός σας. Όταν παραβείτε τη διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία προσέταξε σε εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θα εξαρθεί εναντίον σας και θα αφανιστείτε ταχύως από τη γη την αγαθή, την οποία έδωσε σε εσάς. Και τους λέει ο Ιησούς Ναβί, είδατε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή σας. Όλοι εκπληρώθηκαν. Ωραία. Εάν όμως παραβείτε τη Διαθήκη, γιατί ακριβώς αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μέσα στον οποίο καλεστήκαμε να μπούμε είναι Διαθήκη. Και όπως θέλουμε την ευλογία, ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν υπακούσεις, τι έχει? Ευλογία, λέει. Εάν δεν υπακούσεις, όλοι οι λόγοι κακοί θα σε βρουν. Και δεν το λέει αυτό. Και μέσα στον έλεγχο του Θεού, αδερφοί, για κρίση, είναι η αγάπη Του. Αμήν. Γιατί βλέπετε, αμέσως μετά, όταν ο λαός Ισραήλ έπεσε μέσα στην αμαρτία, όταν ο Κύριος επέτρεπε κρίση να έρθει, τι κάναν? Μετανοούσαν, ζητούσαν τον Κύριο και ο Θεός τους ευλογούσε. Δηλαδή, μέσα στην κρίση του Θεού βλέπεις την αγάπη Του. Βλέπεις την αγάπη Του. Και έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη να βαδίσουμε με τον Κύριο. Και η διαθήκη αυτή έχει τις ευλογίες της υπακοής. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, το έκανε, αδερφοί. Τους λέει, εάν υπακούσετε στη διαθήκη, είδατε, δεν έμεινε κανένας λόγος. Εάν δεν υπακούσετε, οι λόγοι αυτοί της κρίσης θα σας βρουν. Τους βρήκαν οι λόγοι της κρίσης. Πού πήγε ο Ισραήλ? Τους το είπε. Όταν τους έβαλε μέσα στη γη Χανάν, τους λέει, δεν παίρνετε τη γη επειδή είστε ομορφότεροι, επειδή είστε πολυπληθέστεροι, επειδή είσαστε καλύτεροι, επειδή είσαστε, αλλά επειδή ο λαός αυτός αμάρτησε και η αμαρτία τους πληρώθηκε. Και λέει, και αν εσείς αμαρτήσετε έτσι, τα ίδια πράγματα θα συμβούν σε εσάς. Συνέβηκαν, αδερφοί. Τους σκόρπισε ο Κύριος πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τώρα αυτό όλο για μας είναι παράδειγμα. Είναι παράδειγμα. Τι λέτε, αδερφοί, θέλουμε την ευλογία? Θέλουμε όλοι οι λόγοι αγαθοί να εκπληρωθούνε. Αυτό θέλουμε. Ας σηκωθούμε. Ο άνθρωπος, όπως είναι ο Λότ, όταν ξεκινάει και επιλέγει να ζήσει μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, το μόνο που βλέπει είναι τη γη των Σοδόμων και των Γομόρων που είναι ως Εδέμ. Ούτε βλέπει ότι οι άνθρωποι είναι κακοί σφόδρα, ούτε βλέπει ότι δεν έχει όραση να δει τι θα γίνει στο τέλος. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος βαπτίζεται του Πνεύματος, έχει όραση. Περπατάει με όραση, βλέπει τα θαυμάσια του Θεού, βλέπει τα εξαίσια, βλέπει το θρόνο του Θεού ή τον εαυτό σου μέσα στο θρόνο. Τον βλέπεις. Ενώ ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει, ο διάβολος τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπει ότι θα χάσει τις ευλογίες του, θα χάσει τα πρωτοτόκια του, θα χάσει την κλίση του, θα χάσει τα πάντα και θα καταντήσει να είναι μέσα σε μια σπηλιά. Να μένει μέσα σε μια σπηλιά. Σαν ζώο δηλαδή. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αυτός που ακούει και δεν εννοεί, ομοιώθει με τα κτίνη του αγρού ταυτιρώμενα. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή Του, να ακούσουμε τη φωνή Του και να ζήσουμε όπως ο Αβραάμ έζησε, με πίστη. Ο Αβραάμ δεν, από το πρώτο κάλεσμα του Θεού, σταμάτησε να βλέπει αυτά τα οποία ήταν γύρω του, τη σαρκική ασφάλεια. Τα σπίτια, την οικογένεια, την καλή παρέα της οικογένειας και ξεκίνησε να πάει σε μια γη που δεν ήξερε. Ο Κύριος του είπε, θα πας στη γη που εγώ θα σου δείξω. Του λέει, πάρε το γιο σου τον Ισαάκ και θα πας εκεί που εγώ θα σου δείξω να τον θυσιάσεις. Και πήγε ο Αβραάμ. Ό,τι ο Θεός του έλεγε, ο Αβραάμ αμέσως υπάκουε. Αμέσως υπάκουε. Και καλεί εμάς τώρα σαν σπέρμα του Αβραάμ να ζήσουμε το ίδιο κάλεσμα. Που πολλές φορές είμαστε προνομιούχοι, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα οποία αυτοί δεν τα έβλεπαν. Ο Αβραάμ δεν ήξερε, εμείς βλέπουμε. Δεν είχε όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, δεν είχε όλη την ομολογία αυτή της ιστορίας των Αγίων που ο Θεός την έδωσε σε εμάς και είναι ανοιχτή μπροστά μας και γι' αυτό είμαστε ευλογημένοι αλλά και αναπολόγητοι. Είμαστε γεμάτη χαρά και ευλογία για αυτό που ο Θεός μας έδωσε, αλλά όταν τελειώσουν όλα, τι θα μπορούμε να σταθούμε να πούμε μπροστά Του? Εάν επιλέγεις να ζεις με αυτό που φαίνεται, εάν επιλέγεις να ζεις με το εξωτερικό, με το περίβλημα της καραμέλας απόξω, να ζεις με αυτό, και τελικά ο άνθρωπος το τρώει και γίνεται φτωχός, όπως έκανε η Εύα. Το έφαγε αυτό που φαινόταν ωραίο και κατάντησε να είναι φτωχή. Με λύπες, κατάρα ήρθε πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της ανυπακοής. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά. Και μπήκε η ανυπακοή μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Κύριος μας έκανε αποκατάσταση, αδελφοί, ώστε να μπούμε εμείς να βαδίσουμε μέσα στην ευλογία και στη δόξα μαζί Του. Και λέει, τι ζητάει, άνθρωπε, ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Τι λέει? Να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς το έλεος, να περπατάς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Δεν χρειάζεται ούτε να ανέβεις, ούτε να κατέβεις, αυτός τα έκανε. Και τα πάνω και τα κάτω και τα πάνω στη γη. Ο Κύριος λέει, σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία. Τελείωσε. Σου λέει, τι να κάνεις, τι ζητάει ο άνθρωπος από σένα, ο Θεός από σένα? Σου λέει, απλά υπάκουσε. Απλά υπάκουσε. Και ζητάει ο Κύριος σαν δικά του παιδιά να βαδίσουμε και όχι σαν παιδιά σαρκικά. Που το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας ξυνίζει, το άλλο δεν μας αρέσει, το άλλο δεν το νομίζουμε, το άλλο... Τον υπακούσουμε, αδελφοί? Κύριε, μπροστά σου είμαστε. Κύριε, εσύ μας ονομάζεις τέκνα του Αβραάμ. Μας ονομάζεις καρπό της πίστης. Και καθώς γεννηθήκαμε τέκνα της πίστης, από το ίδιο είδος πίστης, Κύριε, να ζήσουμε όχι από τα βλεπόμενα, όχι από, από τις ομορφιές και την κλίση του κόσμου, αλλά να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας. Να ζήσουμε μέσα στον κόσμο, αλλά εσύ λες σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Έξω από τις επιθυμίες, έξω από τις, ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ να ομολογήσουμε ότι η πατρίδα μας δεν είναι ο κόσμος αυτός, Κύριε. Δεν μας αρέσει η Αίγυπτος, δεν μας αρέσουν τα Σόδωμα, δεν μας αρέσουν τα Γόμορα. Κύριε, μισούμε το σκοτάδι. Και ο λόγος σου λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί της το κακό. Και δεν θέλουμε το κακό, δεν θέλουμε οτιδήποτε μπορεί να μας χαλάσει, οτιδήποτε μπορεί να μας φτωχύνει. Θέλουμε, Κύριε, η ζωή μας να είναι μέσα στον ουράνιο πλούτο κάθε μέρα. Γιατί έτσι κάλεσες τα παιδιά σου να ζήσουν, Κύριε, έτσι. Μπορεί ο κόσμος να μας νομίζει, αλλά εμείς ξέρουμε ότι μπροστά σου είμαστε πλούσιοι, είμαστε ευλογημένοι, είμαστε προστατευμένοι, φρουρημένοι, Κύριε. Έχουμε τη δόξα του ουρανού μέσα στη ζωή μας. Και αυτό είμαστε εδώ να φυλάξουμε μέχρι τέλους. Και το βράδυ αυτό παραδίδουμε τη ζωή μας σε Σένα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον κάπα σίγματα. Και όταν εισέλθεις στην γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομία, και κατακληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή, τότε θέλεις λάβει από τις απαρχής πάντων των καρπών της γης, τους οποίους συνάξεις εκ της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, και θέλεις βάλει αυτήν εις κάλαθον, και θέλεις υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις υπάγει προς τον ιερέα τον όντα κατ' εκείνας τας ημέρας, και θέλεις υπή προς αυτόν. Αναγγέλω σήμερον προς Κύριον τον Θεόν σου, ότι εισήλθον εις την γην την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας ημών να δώσει εις ημάς. Και ο ιερεύς θέλει λάβει το καλάθιον εκ της χειρός σου και θέλει καταθέσει αυτό ενώπιον του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις λαλήσει και υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Σύριος περιπλανόμενος είτε ο πατήρ μου, και κατέβει εις Αίγυπτον και παρικίσας εκεί με τα ολίγων ανθρώπων, κατεστάθη εκεί έθνος μέγα, δυνατόν και πολυάριθμον. Και οι Αιγύπτιοι εταλαιπώρησαν ημάς και κατέθλιψαν ημάς και επέβαλον εφημάς σκληράν δουλείαν. Και ανεβοήσαμεν προς Κύριον των Θεών των Πατέρων ημών και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής ημών και επέβλεψεν επί την θλίψην ημών και επί των μόχθων ημών και επί την καταδυνάστευσιν ημών. Και εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά και εν βραχίον η εξυπλωμένο και με τέρατα μεγάλα και με σημεία και με θαύματα. Και εισήγαγεν ημάς εις τον τόπον τούτον και έδωκεν εις ημάς την γην ταύτην γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και τώρα ιδού έφερα τας απαρχάς των καρπών της γης, την οποίαν σοι Κύριε έδωκας εις εμέ. Και θέλεις καταθέσει αυτάς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις προσκυνήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις εφρανθεί εις πάντα τα αγαθά τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε και εις τον οίκον σου, σύ και ο Λεβίτης και ο ξένος ο εν μέσω σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις πάντα τα δέκατα των γεννημάτων σου εις το τρίτον έτος, το έτος της δεκατίας, και δώσεις αυτά εις τον Λεβίτην, εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν, και φάγωσιν εντός των πυλών σου και χορταστώσει, τότε θέλεις υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Εξεκαθάρισα εκ της οικίας μου τα αφιερώματα και προσέτη έδωκα αυτά εις τον Λεβίτην και εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν, κατά πάντα τα προσταγματά σου τα οποία προσέταξας εις εμέ. Δεν παρέβην τα σεντολά σου, ουδέ λησμόνησα αυτάς. Δεν έφαγον εξ αυτών εις το πένθος μου, ούτε έλαβον εκ τούτων δια ακάθαρτων χρήσιν, ούτε έδωκα εξ αυτών δια νεκρών. Υπήκουσα εις την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, έκαμον κατά πάντα όσα προσέταξας εις εμέ. Επίβλεψον εκ του οίκου σου του Αγίου εκ του ουρανού, και ευλόγησον τον λαόν σου τον Ισραήλ και την γη την οποίαν έδωκας εις ημάς, καθώς όμωσας προς τους πατέρας ημών γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Σήμερον προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου να εκτελείς τα διατάγματα ταύτα και τας κρίσης. Δια τούτο θέλεις φυλάτη και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Έκλεξας τον Κύριον σήμερον να είναι Θεός σου και να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού και τα σεντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και να υπακούησεις την φωνήν αυτού. Και ο Κύριος σου είπε σήμερον να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός καθώς ελάλησε προσέ και να φυλάτεις πάσας τα σεντολάς αυτού και να σε καταστήσει υψηλόν υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμεν εις κάφημα και εις όνομα και εις δόξαν και να είσαι λαός Άγιος εις Κύριον τον Θεό σου καθώς ελάλησε.
0: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο γάμα.
2: χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό των ουρανών. Καιρός του γενάσθε και καιρός του αποθνίσκην. Καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζώνειν το πεφυτευμένον. Καιρός του αποκτίνειν και καιρός του ιατρεύειν. Καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομήν. Καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν. Καιρός του πενθύν και καιρός του χορεύειν. Καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους. Καιρός του εναγκαλίζεσθε και καιρός του απομακρύνεσθε από του εναγκαλισμού. Καιρός του αποκτήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάτην και καιρός του ρίπτην. Καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτην. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλίν. Καιρός του αγαπήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Τι ωφέλεια εις των εργαζόμενων από όσα αυτός μοχθεί, είδων των περισπασμών, των οποίων έδωκεν ο Θεός εις τους υιούς των ανθρώπων, για να μοχθώσει εν αυτό. Τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου, και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απαρχής, μέχρι τέλους, το έργον το οποίον ο Θεός έκαμεν. Εγνώρισα ότι δεν είναι άλλο καλόν δι' αυτούς, η μη να εφραίνει τέτοις και να κάμνει καλόν εν τη ζωή αυτού. Και έτι το να τρώγει πας άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλόν εκ παντός του μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού. Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είστε δια παντός. Δεν είναι δυνατόν να προσθέσει της εις αυτά, ουδέ να αφαιρέσει από αυτόν. Και ο Θεός έκαμε τούτο, δια να φοβόνται ενώπιον αυτού. Ό,τι έγινεν, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Και είδον έτι υπό τον ήλιον, τον τόπο της κρίσεως, και εκεί είναι η ανομία. Και τον τόπον της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ εν την καρδία μου, ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι διέκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί. Είπα εγώ εν την καρδία μου, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλει συνειδεί ότι αυτοί καθε αυτούς είναι κτίνοι, διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γην. Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερον ημί το να εφραίνεται ο άνθρωπος εις τα έργα αυτού, διότι αυτή είναι η μερίς αυτού. Επειδή τι θέλει φέρει αυτόν δια να είδει το γεννησόμενον με ταυτόν. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριον με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν, αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, «Κύριε, ιδού, εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί». Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, «Ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ, «Ραβή, τώρα εζήτουν να σε λιθοβολήσωσιν οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είναι 12 εώρε της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τα αυτά είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς. Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη, αλλά υπάγω για να εξυπνήσω αυτόν. Είπον λοιπόν οι μαθητές αυτού, «Κύριε, αν εκοιμήθη, θέλει σωθεί». Αλλά ο Ιησούς είχεν υπεί περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς παρησία, «Ο Λάζαρος απέθανε, και χαίρω δια σας, για να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομεν προς αυτόν». Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, προς τους συμμαθητάς, «Ας υπάγομεν και εμείς, για να αποθάνομεν μετ' αυτού». Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς, έβραν αυτόν 4 ημέρας έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων, απέχουσα ως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς την Μάρθαν και Μαρίαν, για να παρηγορήσωσιν αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσιν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτόν. Η δε Μαρία εκάθητο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εάν είσω εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλει σε δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη ημέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Και πας ως της ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον». Και αφού είπε ταύτα, υπήγε και φώναξε Μαρίαν την αδελφήν αυτής κρυφίως και είπεν, «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει». Εκείνη, καθώς ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη στην κόμην, αλλήτω εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, οι όντες μεταυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτήν λέγοντες, ότι υπάγει εις το μνημείον για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθεν όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν εις τους πόδας αυτού, λέγουσα προς αυτόν, «Κύριε, εάν είσω εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Ο δε Ιησούς, καθώς είδεν αυτήν κλαίουσαν, και τους ελθόντας μετ' αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν τη ψυχή αυτού και εταράχθη. Και είπε, «Πού εβάλετε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, ελθέ και ιδέ». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Ιδέ πόσον ηγάπα αυτόν». Την έσδε εξ αυτών είπων, «Δεν ειδύνατο ούτως, ως της ίνιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, να κάμει ώστε και αυτός να μη αποθάνει». Ο Ιησούς λοιπόν πάλιν στενάζον εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείον. Ήτο δε σπήλαιον και έκει το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, «Σηκώσατε τον λίθον». Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος, η Μάρθα, «Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσεις, θέλεις ειδή την δόξαν του Θεού». Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον, όπου έκειτο ο αποθανόν. Ο δε Ιησούς, υψώσα στους οφθαλμούς άνω, είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσι ότι μου ήκουσας. Και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων τούτο, για να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας». Και ταύτα υπόν, μεταφωνής μεγάλης εκράβγασε, «Λάζαρε, ελθέ έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει». Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων, ήτινες είχον ελθεί στην Μαρίαν και είδον όσα έκαμεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσ δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον προς αυτούς όσα έκαμεν ο Ιησούς. Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον,
3: Τι κάμνομεν, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει. Εάν αφήσομεν αυτόν ούτο, πάντες θέλους η πιστεύση εις αυτόν, και θέλου συνελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπον ημών και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών, ο Καϊάφας, ως της του αρχιερεύστου εν εαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς: «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μη απολεστεί όλον το έθνος. Τούτο δε αφ' αυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύσον του εν εαυτού εκείνου, προεφύτευσαν ότι έμελεν ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους, και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και για να συνάξει εις εν τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα. Απ' εκείνης λοιπόν της ημέρας, συνεβουλεύθησαν για να θανατώσωσιν αυτόν. Όθεν ο Ιησούς δεν περιεπάτη πλέον παρησία μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά νεχώρησεν εκείθεν εις τον τόπον πλησίον της ερήμου, εις πόλην λεγωμένην Εφραήμ, και εκεί διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων, και πολλοί ανέβησαν εκ του τόπου εκείνου εις Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα, για να καθαρίσωσιν εαυτούς. Εζήτουν λοιπόν τον Ιησούν και έλεγον προς αλλήλους, ιστάμενοι εν το ιερό: «Τι σας φαίνεται, ότι δεν θέλει ελθεί εις την εορτήν? Είχον δε δώσει προς τα γήν και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, εάν τις μάθει που είναι, να μηνύσει για να πιάσωσιν αυτόν». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς λοιπόν, προ έξι μερών του Πάσχα, ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος ο Αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μίαν λίτραν μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού, και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού: «Ο Ιούδας, Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια και εδόθη εις τους πτωχούς? Είπε δε τούτο, ουχή διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί, και ήλθον ουχή δια τον Ιησούν μόνον, αλλά δια να είδωσι και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Συνεβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωσι και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον, όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον, εκάθισεν επ' αυτό, καθώς είναι γεγραμμένον: «Μη φοβού θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου». Ταύτα όμως δεν εννόησαν οι μαθητέ αυτού καταρχάς, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε ενεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος ο όν μεταυτού, ότι εφώναξε τον Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους: «Βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσω συνεν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον: «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις την γην και αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη, και τι να είπω, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην, «Πάτερ, δόξασον σου το όνομα». Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού, «Και δόξασα, και πάλιν θέλω δοξάσει». Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας, έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, «Άγγελος ελάλησε προς αυτόν». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσος του κόσμου τούτου. Τώρα, ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει». Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος, «Εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πόσοι λέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τι είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου?» Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατεί εν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει. Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε Υιοί του φωτός». Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν, για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη, δια τούτο δεν ειδύναντο να πιστεύωση, διότι υπάλλην είπεν ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, για να μη είδωση με τους οφθαλμούς και εννοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς». Ταύτα είπε ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, για να μη γίνωσιν από συνάγωγοι, διότι ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, παρά την δόξαν του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύουν εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, δια να μη μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Και εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον δια να κρίνω τον κόσμον, αλλά δια να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μη είπεν ο πατήρ, ούτω λαλώ». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Προ δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει στην καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, Σίμου νύπτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν, η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε, εάν κάμνετε αυτά. Δεν λέγω τούτο περί πάντων ημών, εγώ εξεύρω ποιους έκλεξα, αλλά για να πληρωθεί η γραφή, ο τρόγων με τεμού των άρτων, εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού. Από του νυν σας λέγω τούτο πριν γίνει, για να πιστεύσετε όταν γίνει, ότι εγώ είμαι. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ως της δέχεται όν την απέμψω, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον πέμψαντά με. Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εταράχθη την ψυχήν και εμαρτύρησε και είπεν, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει». Έβλεπον λοιπόν εις αλλήλους οι μαθητές, απορούντες περί τίνος λέγει. Εκάθητο δε και κλειμένος εις τον κόλπον του Ιησού, εις των μαθητών αυτού τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Νεύει λοιπόν προς τούτον ο Σίμων Πέτρος, για να ερωτήσει τι είναι εκείνος περί του οποίου λέγει. Και πεσών εκείνος επί το στήθος του Ιησού, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, τι είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς, «Εκείνος είναι, εις τον οποίον εγώ βάψα στο ψωμίον θέλω δώσει. Και εμβάψα στο ψωμίον, δίδει εις τον Ιούδαν Σίμωνος τον Ισκαριώτην. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς». Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, «Ό,τι κάμνεις, κάμε ταχύτερον». Τούτο όμως ουδείς των καθημένων εννόησε προς τι είπε προς αυτόν. Διότι την έσε νόμιζον, επειδή ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομον, ότι λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αγόρασον όσον έχομεν χρίαν δια την εορτήν, ή να δώσει τι εις τους πτωχούς». Λαβών λοιπόν εκείνος το ψωμίον, εξήλθεν ευθύς, ή το δε νίξ. Ότε λοιπόν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό, και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι ο λίγων είμαι με θυμών. Θέλετε με ζητήσει, και καθώς είπων προς τους Ιουδαίους, ότι όπου υπάγω εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε, και προς εσάς λέγω τώρα. Εντολήν και νυν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς, «Όπου υπάγω, δεν δίνασαι τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δύναμαι να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχήν μου θέλω βάλει υπέρ σου». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Την ψυχήν σου θέλεις βάλει υπέρ εμού? Αληθώς, αληθώς λέγω, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, έως ου με απαρνηθείς τρεις».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα Κύριε, καθώς τα αγγεία μας είναι σπασμένα μπροστά Σου, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό και είμαστε εδώ στα πόδια Σου Κύριε να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου έχει να πει στην Εκκλησία Σου σήμερα. Οι Λόγοι Σου είναι Πνεύμα και Ζωή για μας. Μας δίνεις Εσύ τη δική Σου ζωή, Κύριε. Και κάθε μέρα βαθμιδών μας αλλάζεις. Μας κάνεις όμοιους με Εσένα. Αμήν. Περνάς μέσα μας τις Άγιες Αρετές Σου, Κύριε. Μας μεταμορφώνεις από δόξα σε δόξα. Και θέλω σήμερα, Κύριε, Εσύ να μιλήσεις στο βάθος της ψυχής μας, Κύριε. Εκεί που άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο Λόγος είναι αυτός που μπορεί να διεισδύσει, Κύριε, γιατί είναι το μότερος υπερπάσαν δύστημον μάχαιρα. Και μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες της καρδιάς. Να βγάλει από μέσα μας το σκοτάδι και να φέρει το φως Σου το Άγιο. Το φως της ζωής. Χρήσε μας το βράδυ αυτό. Χρήσε την ακοή μας, Κύριε. Χρήσε και εμένα. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου, τη χάρη Σου αυτή την ώρα. Ώστε Εσύ να υψωθείς, να μεγαλυνθείς Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Όλη η δόξα ανοίξει σε Σένα, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Θεός από αρχής αυτό που ήθελε ήταν να μας κάνει όχι μόνο κατ' εικόνα, αλλά και κατ' ομοίωσή Του. Και ο Θεός δεν ξεφεύγει από τους στόχους Του. Αμήν. Δεν είναι θαυμαστό το ότι ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούμε, μαθαίνουμε το Λόγο Του, αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Κυρίου. Δεν είναι θαυμάσιο. Λοιπόν, είμαστε στο ξυλουργείο του Χριστού. Και μας φτιάχνει, ροκανίζει, κόβει, συνδέει, κάνει πράγματα μέσα μας για να μας κάνει καθομοίωσή Του. Καθομοίωσή Του. Ο Θεός μας λοιπόν, από τη φύση Του, είναι Θεός χάριτος και ελέος. Είναι έτσι. Λέει στον Ψαλμό 145:8, «Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Θυμάστε όταν έκρυψε το Μωυσή στη σκισμή του βράχου ότι οι άγγελοι διακήρυξαν το όνομα του Κυρίου και τι έλεγαν, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, φιλάνθρωπος, πολυέλεος. Τι θα πει πολυέλεος? Έχει πολύ έλεος και πολυέσπλαχνος. Εάν λοιπόν και εφόσον ο Κύριος θέλει να γίνουμε όπως είναι Εκείνος, δεν θα πρέπει ο λαός Του να είναι και αυτός γεμάτος χάρη και έλεος? Πέστε μου. Αμήν. Εκεί όμως μας παγιδεύει ο εχθρός. Μας παγιδεύει καθώς ζούμε και εμπλεκόμαστε μέσα στις σχέσεις μας, οικογενειακές, φιλικές, εκκλησιαστικές σχέσεις, όπου ό,τι σχέση υπάρχει, θα έρθει εκεί ο εχθρός να πειράξει, να βάλει ζυζάνια, να βάλει αγκάθια και αλλάζει μετά η καρδιά μας. Και ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δείξει κάποια πράγματα. Εφεσίους 2:7 λέει, «Δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού». Να δούμε λίγο, θέλω, τη φύση του Θεού όσον αφορά το θέμα αυτό, τη χάρη και το έλεος. «Δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός έχει υπερβάλλοντα πλούτο χάριτος. Αμήν. Ωραία. Επίσης, λίγο παραπάνω στο τέταρτο εδάφιο, λέει, ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία αγάπησε ημάς. Πλούσιος είναι σε έλεος ο Θεός. Θα λέγαμε, υπό μία έννοια είναι ανεξάντλητο το έλεος Του και η χάρις Του από γενιά σε γενιά. Και Τον ευχαριστούμε. Για να δούμε λίγο. Τι είναι η χάρις του Θεόδεφη και τι είναι το έλεος. Η χάρις του Θεού είναι η άπειρη, δωρεάν αγάπη, δηλαδή δεν μας αξίζει, δεν μας αξίζει. Αλλά ο Θεός την δίνει. Καλοσύνη, χάρη έχει μέσα καλοσύνη. Και σωτήρια δύναμη από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Δεν μας δίνεται η χάρις επειδή την αξίζουμε, αλλά είναι δώρο ευσπλαχνίας του Θεού προς εμάς για να μας βοηθήσει, για να μας συγχωρεί, για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη και χαρά από εκείνον. Το έλεος είναι το συμπονετικό του χαρακτήρα του. Ο Θεός συμπονάει σπλάχνα ελέους. Και είναι η ενεργός αντίδρασή του στην ανθρώπινη δυστυχία και αμαρτία. Σημαίνει ότι ο Θεός παρακρατεί την τιμωρία και την καταδίκη που δίκαια αξίζουν οι άνθρωποι, όμως δεν αφήνει την κρίση του να έρθει. Και επιλέγει ανταυτού να προσφέρει συγχώρεση, υπομονή και ανακούφιση μέσω της αγάπης η οποία είπαμε δεν κερδίζεται. Δίνεται δωρεάν. Ωραία. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ χάριτος και ελέους? Το έλεος σημαίνει πως δεν παίρνεις την τιμωρία που σου αξίζει για τα λάθη σου. Ενώ η χάρη σημαίνει πως λαμβάνεις μια ανεκτίμητη ευλογία και δώρο που δεν αξίζεις. Καθόλου δεν το αξίζεις. Το έλεος δηλαδή σώζει από το κακό, ενώ η χάρη δίνει το αγαθό. Εξού και τα χαρίσματα. Με το έλεος αποφεύγεται η ποινή, σταματάει η τιμωρία ή ο πόνος που δικαιωματικά αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε λάθος. Λειτουργεί αφαιρετικά το έλεος και μας γλιτώνει από τα χειρότερα. Η χάρις είναι δωρεάν προσφορά, χαρίζει δώρα. Η χάρις χαρίζει. Έτσι. Το έλεος σταματάει την κρίση. Δεν αφήνει να εκδηλωθεί ενώ θα έπρεπε. Εάν ο Θεός μας ήταν τυπικιστής και νομικιστής. Χαρίζει λοιπόν δώρα, δύναμη, σωτηρία και ευλογία χωρίς καμιά προϋπόθεση αξίας. Δεν το αξίζουμε αυτό. Γι' αυτό και η σωτηρία, τι είναι? Εκπίστως κατά χάρη. Και αυτό Θεού το δώρο. Αμήν. Είναι δώρο. Η χάρη δωρίζει. Ξεπερνάει δηλαδή ο Θεός τα αυστηρά όρια του τι αξίζει. Γι' αυτό και ονομάζει την περίοδο όλη αυτή της Καινής Διαθήκης, πώς την ονομάζει, περίοδος χάριτος. Αυτή είναι επάπειρον, ο καιρός αυτός της χάριτος. Όχι, έχει ένα όριο ο Θεός μέσα στη Βουλή του, ξέρει εκείνος, είναι πάντα σοφός, Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Και μιλάω πρώτα για εδώ στη γη. Όταν πληθυνθεί η ανομία και οι άνθρωποι εκλέξουν το σκοτάδι, έτσι που δεν μπορεί πλέον να κινηθεί το Πνεύμα του Θεού, κατεβαίνει, ενώ τον καιρό που θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ξεκινήσουν όλα αυτά, ο Θεός θα έρθει και θα κάνει κρίση, και μέσα στην κρίση αυτή πάλι βλέπουμε ότι να κάνει χάρη στους Αγίους της θλίψης, τους δέχεται, και τους 144.000, τους οποίους και σφραγίζει, τους φυλάει και τους παίρνει κοντά του και αυτούς. Αλλά μετά, τέρμα η χάρις. Τέρμα. Τώρα, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε αυτή τη βασική αρετή μέσα στον Θεό. Αρετές, αν θέλουμε να τις συγχωρήσουμε, το έλεος και τη χάρη του. Πώς λειτουργεί, πώς είναι ο Θεός μας? Να ευχαριστούμε που είναι έτσι. Αμήν. Ωραία. Ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Β' Κορινθίους 6:1. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμε εν ταυτό να μη δεχθείτε την χάρη του Θεού. Πέστε μου το. Αμήν. Πιο δυνατά. Αμήν. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να δεχθεί τη χάρη του Θεού μάταια? Εις μάτιν. Ναι, γι' αυτό και το λέει. Επίσης, Εβραίους 12:15 λέει, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Τι είναι αυτό που μπορεί να σου στερήσει τη χάρη και να γίνει η αποδοχή της χάριτος μάταια σε μια καρδιά μέσα? Κοιτάξτε πως συνδέει, λέει, μήπως ρίζα της πικρία αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μία θώση πολύ. Όταν η καρδιά δεχθεί μέσα της πικρία, την παρομοιάζει σαν τα αγριόχορτα, τα οποία απλώνουν συνέχεια από κάτω ρίζες και που βλέπεις και βγαίνουν δεξιά και αριστερά και είναι ολόκληρο δίκτυο από κάτω. Ρίζα πικρίας αναφίωσα φέρει ενόχληση. Και τι άλλο κάνει? Μιένει πολλούς. Μιένει πολλούς. Αλλά ο Πέτρος μας λέει στο 4:10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ακούστε, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό γεμάτο χάρη και έλεος. Πλούσιο. Και έχουμε και ορισμένα παιδιά του Θεού. Όχι εμείς, όχι εμείς, για άλλους μιλάω, που είναι γεμάτα πικρία. Μου έκανε αυτό, δεν το ξεχνάω, δεν πρόκειται να τους χωρίσω ποτέ. Είναι αυτό ένα παιδί του Θεού? Το αναγνωρίζει ο Θεός αυτό σαν δικό του παιδί? Να πούμε λίγο γιατί το τέλος αυτής της παραβολής που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 18, από το 32 θα διαβάσω, είναι η περίπτωση που κάποιος είχε καταχραστεί από τον πλούτο του Κυρίου του 1.000 τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αμύθιτο ποσό. Αδύνατο να το ξεπληρώσει κανείς ό,τι και να έκανε. Γι' αυτό και του είπε ότι στο 25, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε τον Κύριο αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τελείωνε. Και πεσό λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησεν σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ρε παιδί μου, πού θα τα βρεις εσύ στο χάλι που είσαι 10.000 τάλαντα. Είχε όμως αυτή την ψευδέστηση. Σπλαχνησής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Τι του έκανε ο Κύριος? Χάρη και έλεος. Του χάρισε το χρέος και το έλεος είναι ότι δεν τον άφησε να πάει φυλακή. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ, 7, κάπου εκεί. Σε σχέση με το χρέος, τίποτα. Και πιάσας αυτόν, έπνιγε. Τον έπνιγε. Λέγον, απόδοση με ό,τι χρωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις πόδας αυτού, παρακάλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ακριβώς τα ίδια λόγια που έλεγε αυτός στον Κύριο. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν έως αποδώσει το φιλωμένον. Φοβερά τα λόγια του Κυρίου είναι, αδελφοί. Για ποιους τα λέει? Και συγκεκριμένα, για μένα, για μένα. Οι δόντες δε εισίδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τα μάτια του Θεού βλέπουν τα πάντα. Μπαίνουν μέχρι μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. Τίποτα δεν είναι κρυφό στα μάτια του Κύριου. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει γιατί κάνουμε το κάθε τι, γιατί μιλάμε το κάθε τι, τι σκεφτόμαστε, τα γνωρίζει, είναι παντογνώστης ο Θεός. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο, σι αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Σε πόσους από εμάς ο Κύριος μας συγχώρεσε, αδελφοί. Αμήν. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδελό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτε και ο πατήρ μου ο υπουράνιος, ακούστε τώρα τι λέει, θέλει κάμι σε εσάς. Σε ποιους? Στους πονηρούς δούλους. Είναι δούλοι, αλλά είναι πονηροί, δεν έχουν την καρδιά του Κυρίου του. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Το ξαναλέω. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού. Δεν μιλάμε για τους έξω. Για ποιους μιλάει? Για μας, για μένα.

βει, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς. Έχετε πίστην Θεού. Ψάξτε λίγο. Δεν λέει να πιστεύετε στον Θεό που πρέπει. Εδώ τι λέει. Να έχουμε την πίστη του Θεού. Αυτή που ο Θεός έχει ορίσει. Όπως είναι μέσα στον Θεό όλα τακτοποιημένα. Και όπως ο Θεός μπορεί να ακούσει τις προσευχές μας και να ενεργήσει, γιατί ενεργεί με άγιους νόμους ο Θεός. Τίποτα δεν κάνει το οποίο είναι σε αταξία. Όλα ό,τι κάνει είναι τέλεια ο Θεός. Είναι τέλειος και έχει ορίσει την πίστη μας. Και η πίστη λειτουργεί όταν η καρδιά μας, το είναι μας ολόκληρο, είναι ταυτισμένο και ταιριάζει απόλυτα με αυτό του Κυρίου. Όταν οι αρετές του γίνονται δικό μας κτήμα και τρόπο ζωής. Η πίστη του Θεού. Και αυτή έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου έρχεται μέσα μας. Διότι, αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπε προς το όρος τούτο, σηκώθηκε και ρίφθηκε στην θάλασσα, και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπε. Μιλάει λοιπόν για μια ενεργητική πίστη. Μια πίστη η οποία καθώς εκφράζεται στην προσευχή κινεί τον ουρανό. Ώστε να κινηθούν τα βουνά από μπροστά μας, τα όρη. Οι δυσκολίες, τα αξεπέραστα, αυτά που είναι πέρα από μας και πολύ μεγαλύτερα. Πόσοι έχουμε μπροστά μας, αδελφοί, όροι που πρέπει να μετακινηθούν. Αμήν. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Γι' αυτή την πίστη μιλάει. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ότι εγώ έχω πίστη και θα πω σε αυτό το ώρας, σήκω φύγε. Θυμάστε τι λέει ο Παύλος, και αν έχω πίστη ώστε να μετακινώ όρη. Αλλά, τι να λείπει. Αγάπη. Γιατί όλα τελικά εκεί καταλήγουν. Αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλο λαλάζων. Δεν μιλάει για αυτή την πίστη που έχει ο νους, ο κόσμος στο νου του. Όχι αδελφοί. Δια τούτο σας λέγω πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πέστε μου τώρα, πόσοι από εμάς έχουμε προσευχηθεί και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πόσοι. Θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ωραία. Και ακούστε το κλειδί. Στο 25. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, βλέπετε είναι μέσα στο ίδιο περιεχόμενο, δεν άλλαξε. Στο περιεχόμενο να κινούμε όροι. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, όταν είστε δηλαδή σε στάση προσευχής μπροστά στον Κύριο. Και κάθε πότε προσευχόμαστε. Κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Αδιαλείπτως. Αδιαλείπτως. Οπότε, αυτό που λέει εδώ είναι στάση ζωής πλέον. Γιατί είτε οδηγάς, είτε στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε το βράδυ που πας σπίτι, είτε το βράδυ που κοιμάσαι, το παιδί του Θεού τι κάνει, συνέχεια επικοινωνεί. Κύριε, σε παρακαλώ αυτό, κάνει εκείνο, βοήθησε τον. Συνέχεια. Δεν σταματάει το πνεύμα σου να προσεύχεται. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, πέστε μου το, πιο δυνατά. Το κλειδί. Το κλειδί. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Πρέπει να αφήσουμε αυτό.

0: να χτυπήσει κάτω και να τρυπήσει και τον πάτο. Προσέξτε. Λέει συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δεν λέει περίμενε όταν έρθει ο αδερφός σου να σου ζητήσει συγγνώμη, τότε να του πεις σε συγχωρώ. Δεν λέει έτσι. Που καλό είναι εάν μας το λέει αλλού ότι εάν έχεις κάτι με τον αδερφό σου πήγαινε συμφιλιό σου, ζήτα συγχώρηση. Και πρέπει. Εάν έχω βλάψει κάποιον, έχω πει κάτι για κάποιον και τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα ήταν λάθος, θα έχω το θάρρος και την πίστη να πάω να βρω τον αδερφό μου να του πω «Σε παρακαλώ, συγχώρησέ μου, ήταν άστοχο αυτό». Και εκεί τώρα θα δοκιμαστεί η δική σου καρδιά. Θα πεις «Εντάξει, συγχωρώ, αλλά περίμενε άλλη φορά, αν σου μιλήσω εγώ». Γίνεται και αυτό. Που σημαίνει τι? Δεν έκανες χάρη, δεν έκανες έλεος, κρατάς μέσα σου ασυγχωρητικότητα. Πέστε μου τώρα, η ασυγχωρητικότητα μέσα μας, τι φέρνει? Πικρία! Πικρία! Θυμάστε που σας λέω συχνά ότι υπάρχουν οι χριστιανοί που είναι σαν το λεμόνι. Γιατί? Πικρία! Πικρία, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μέχρι εκείνη την ώρα η χάρη του Θεού εισμάτην. Δεν έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού, ούτε το ελέος του. Το κλειδί, αδερφοί, είναι ότι δεν περιμένω να έρθει ο αδερφός μου που μου είπε κάτι ή άκουσα ότι κάποιος είπε ότι ο τάδε είπε έτσι, ξέρετε, όλο αυτό το αλαλούμ και δεν του μιλάω, κρατάω μακριά, σε απόσταση, δεν το χαιρετάω, γιατί μέσα μου αισθάνομαι ότι μου χρωστάει. Πόσοι έχουμε νιώσει έτσι, αδερφοί, πόσοι έχουμε νιώσει? Ο Κύριος τι είπε για τον δούλο αυτόν που του χάρισε το τόσο μεγάλο χρέος και μετά έπιασε τον αδερφό του και τον έπνιγε για κάτι? Μπορούμε να συγκρίνουμε τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών που ο Κύριος μας τις σκέπασε? Την ευχαριστούμε. Αμήν. Να ευχαριστούμε. Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το βάρος με το ότι ο αδερφός σου είπε κάτι για σένα ή έκανε κάτι ή σε πρόσβαλε και μέσα σου το πνίγεις? Μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο? Όχι, δεν μπορεί. Αλλά ο Θεός τι μας λέει? Όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Εάν έχετε τι κατάτινος. Εάν. Συγχώρησε. Γιατί το ζητάει αυτό, αδελφοί? Το ζητάει γιατί θέλει οι καρδιές μας να είναι υγιείς. Να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να συνεχίσει να εκχέει χάρη και έλεος επάνω μας, γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού και το έλεος του δεν μπορούμε ούτε να αυξηθούμε, ούτε να πάμε μπροστά. Μένουμε στάσιμοι, νήπια, κακομαθημένα μωρά, τα οποία όταν μεγαλώσουν και είναι κακομαθημένα γίνονται επικίνδυνα μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε ένα άλλο εδάφιο. Στο Ματθαίο 6-9 ο Κύριος μας διδάσκει πάλι για την προσευχή. Στο Μάρκο είδαμε ότι μιλάει για την προσευχή που μετακινεί όρη και πώς καταλήγει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Συγχωρείτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός μου είναι Θεός συγχώρησης. Δεν θα δεχτώ μέσα μου πικρία. Δεν θα δεχτώ μέσα μου ότι είναι από εκεί που δεν περιμένεις μπορεί να έρθει κάτι. Κάτι να συμβεί. Να ακούσεις ένα λόγο και να σε λιώσει. Όταν πας στην προσευχή, Κύριε, δεν θα αφήσω το λόγο αυτό να περάσει μέσα μου. Φύλαξε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ. Προστάτεψέ με. Και συγχωρώ άφθονα. Γιατί θέλω τη συγχώρησή σου. Θέλω να με συγχωρείς συνεχώς, να μου κάνεις έλεος, για να μπορώ να προδεύω να γίνεται το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου. Και δεν θα αφήσω πικρία ή κακία ή φθόνο ή ζήλια, οτιδήποτε άλλο, να εξουσιάσει μέσα στην ψυχή μου. Ματθαίος 6-9, εδώ είναι τώρα η Κυριακή προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Κυρίου, μας δίδαξε. Και οι μαθητές του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι ενώ είχαν δει τόσα πράγματα από τις δυνάμεις και την ευλογία μέσω του Χριστού στους ανθρώπους, δεν ζήτησαν θαύματα, δυνάμεις, να περπατάνε πάνω στο νερό, ξέρω εγώ, να πολλαπλασιάζουν τους άρτους, τα ψάρια που είδανε. Όχι. Είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί, λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω. Και έχουμε ανάγκη, ο Θεός έκανε έτσι τη ζωή μας, ώστε να έχουμε ανάγκη. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Και αναγκαστικά φτάνει ο άνθρωπος σε σημείο να πει, Θεέ μου βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Πόσοι έχουμε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο. Όλος ο κόσμος. Και η προσευχή είναι που ανοίγει τον ουρανό. Φέρνει απαντήσεις. Ούτε λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Όχι όπως οι άλλοι που βατολογούν να πούν, ας πούμε, το Βασιλέφουρο άνοιε 10 φορές, το Πάτερ ημών 20 φορές, το πιστεύω άλλες τόσες. Αυτά είναι βατολογίες. Δεν μας δίδαξε αυτό ο Κύριος, ούτε μας δίδαξε να λέμε το Πάτερ ημών πολλές φορές. Μας έδωσε τον τύπο της προσευχής και τα θέματα τα οποία πρέπει να θίγονται στην προσευχή μας. Ξεκινάμε με δοξολογία. Ξεκινάμε με δοξολογία. Δεν ξέρετε τι ομορφιά και βάθος έχει μέσα η προσευχή αυτή. Θυμάστε το εδάφιο που λέει «Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προστεθούν». Το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει να ζητάμε στην προσευχή ποιο είναι, γιατί ξεκινάμε, είπαμε, με δοξολογία. Στη δοξολογία δίνουμε, προσφέρουμε. Ερχόμαστε με τα δώρα μας, την ευχαριστία μας, την αγάπη μας, τη δοξολογία μας, τον έπαινο προς τον Θεό, τον ύμνο που έχουμε και είμαστε ιερείς. Είναι ώρα, προσφέρουμε εμείς στο Θεό. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε, ελθέτω η βασιλεία σου. Το πρώτο πράγμα. Αυτό δεν μας είπε να κάνουμε. Και λέει μετά στο 12 εδάφιο «Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών». Δεν μου λέτε, κάθε μέρα που περνάει κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι έχουν λυπήσει το Θεό και πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση. Πρέπει. Γίνεται. Ωραία. Είμαστε λοιπόν χρεώστες. Κάθε μέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρησέ με για αυτό που έγινε, Κύριε. Λυπήσουμε, κάνε μου έλεος. Αμήν. Και ο Κύριος το κάνει. Αλλά είναι με η προϋπόθεση, αδελφοί, και εδώ θέλω λίγο να μείνουμε. Συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας ημάς, τις οφειλέτες ημών, σε αυτούς που μας οφείλουν. Όταν ο Κύριος ρίχνει μια ματιά στην Εκκλησία, τα βλέπει όλα, αλλά ιδιαίτερα ενοχλείται από αυτό. Τα αδέλφια μεταξύ τους να αφήνουν πικρίες, να αφήνουν παρεξηγήσεις και να τα κρατάνε μέσα τους κρυφό καμάρι. Πικρία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το έλεος, ούτε τη χάρη του Θεού. Ότι η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού και το έλεος του σε μια καρδιά η οποία δεν συγχωρεί τους άλλους. Δεν μπορεί να κινηθεί το έλεος και η χάρη του Θεού γιατί εσύ δεν κάνεις έλεος. Επομένως λειτουργεί αυτό που είδαμε στην παραβολή. Δεν αφήνεις και ο Θεός λέει, ωραία, και εγώ δεν αφήνω τις δικές σου αμαρτίες. Και καμιά φορά επιτρέπει να μπει ο άνθρωπος στη φυλακή μέχρι να αποδώσει το έσχατο λεπτό. Και να πεις, Θεέ μου, συγχώρησε με, τι έκανα. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, άντε βγες τώρα. Γιατί νοιάζεται μέσα για την ψυχή σου, τις αρετές του χαρακτήρα σου, είναι εκεί. Δεν θέλει ο Θεός να πάρει άδειο, δεν είναι και άδειο να τους πάει στον ουρανό. Θέλει να είμαστε γεμάτοι καλούς καρπούς, γεμάτοι από τη ζωή του Χριστού, γεμάτοι από το χαρακτήρα Του. Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος και η δόξα. Και λέει μετά, στο 6:14, το 13 λέει, «Και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Και συνεχίζει τώρα και λέει στο 14, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Κοιτάξτε εδώ με τι έμφαση δίνει ο Κύριος στη συγχώρηση. Πόσο σημαντικό είναι. Είναι για τον Θεό σημαντικό. Αλλά είναι εξίσου και για μας σημαντικό. Γιατί εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε η ψυχή μας στρεβλώνει μέσα. Και καθώς στρεβλώνει η ψυχή, στρεβλώνουν και οι σκέψεις μας. Και είναι άτομα τα οποία κάνουν ζημιά, λένε χιλιαδιό, κάνουν πράγματα τα οποία είναι επιζήμια και από την άλλη μεριά θεωρούν ότι εγώ μια χαρά είμαι. Ναι. Αυτό είναι ανοησία. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ευαίσθητος. Ευαίσθητος στους γύρω του. Ξέρετε, ο νάρκισσος τι βλέπει και τι ενδιαφέρεται μόνο. Τον εαυτό του. Κάνε μου αυτό σε παρακαλώ, πήγαινε εσύ εκεί και δεν καταλαβαίνει το βάρος που δίνει στον άλλον. Γιατί δεν λείπει αυτό από εκεί. Λείπει. Και δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε εμείς τέτοιες στρεβλώσεις μέσα στο χαρακτήρα μας. Δηλαδή, να κάνουμε τον κόσμο κουβάρι για με τα λόγια μας, συμπεριφορά μας. Να έρχεται η κόλαση και μετά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι όλα. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Εκεί τώρα διεγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού. Γιατί ο Θεός, το πρώτο πράγμα για το οποίο ζηλοτυπεί είσαι εσύ, εγώ. Και θέλει να είμαστε όμοιοι με Εκείνον. Και τι κάνει τους ιούς που παραδέχεται, αναγκάζεται να πάρει τη ράβδο, να φέρει παιδεία. Και όποιος είναι ιός ή δικατέρα, γίνονται μέτοχοι, θέλουν δεν θέλουν, της παιδείας του Θεού. Γιατί έτσι ο Θεός δείχνει την αγάπη Του. Όν την αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνουμε, πάλι ο Κύριος θέλει να μας δώσει περισσότερα, να μας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα και επιτρέπει καταστάσεις, δοκιμασίες. Μιλήσαμε για αυτά πριν μερικές εβδομάδες. Εφόσον λοιπόν στεκόμαστε προσευχόμενοι και από την καρδιά μας συγχωρούμε. Το αν θα έρθει άλλος να σου δει συγγνώμη είναι έτερον εκάτερον. Μακάρι να γίνει και να έρθει. Αδερφέ, και τι λέμε συνήθως, αν ένας καλός αδερφός λέει, συγγνώμη, είπα αυτό το πράγμα και σε πείραξα. Τι θα πεις? Ναι, εντάξει, συγχωρώ. Τι θα πεις? Ούτε να το σκέφτεσαι, αδερφέ μου. Είναι έτσι? Ναι. Ούτε να το σκέφτεσαι. Τελείωσε, άστο. Προχωράμε με τον Κύριο. Ένα παιδί του Θεού έτσι θα φερθεί. Όταν λοιπόν στέκεσαι προσευχόμενος και συγχωρείς, δεν παίρνεις τις αρνητικότητες αυτές να τις βάλεις μέσα σου και να τις φυλακίσεις εκεί. Αλλά τα αφήνεις όλα στα πόδια του Κυρίου. Είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα όταν έχεις πίστη στην αγάπη του Θεού και στη φροντίδα του. Λέει, έκαστος ίσταται υπίπτει μπροστά στον Κύριό του. Εάν κάποιος είπε κάτι και φοβάσαι μήπως και λερωθεί το όνομά σου, η διακονία σου, το ένα σου και το άλλο σου, μην ξεχνάς ότι αυτός που δίνει τη διακονία, αυτός που δίνει το χρήσμα, αυτός που δίνει την ευλογία, ποιος είναι? Δεν είμαι εγώ ή ο Α ή ο Β. Όχι. Ο Κύριος το κάνει. Πόσα λέγανε για τον Κύριο, πόσα του λέγανε. Και κοιτάξτε, όταν ήταν στο Σταυρό ο Κύριος, δηλαδή τι χειρότερο μπορούσαν να το κάνουνε? Τον σταυρώνανε σαν πλάνο, σαν διαφθορέα, σαν ένα απορριμμένο και αποβλητέο, αποδιοπομπέο τράγο. Ο Κύριος που ήταν, ή που είχε στραμμένο το βλέμμα του? Στον Κύριο, τον Πατέρα του. Πολύ ωραία. Και σε όλα αυτά που του κάνανε, για όλα αυτά που του κάνανε, τι έλεγε? Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ελάτε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος μας έλεγε, Πάτερ, άφεσε αυτοί, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Περίμενε να έρθουν να το ζητήσουν συγγνώμη για να τους πει, να πει στον Πατέρα, Κύριε, συγχώρησέ τους. Όχι. Τι έκανε? Συγχώρησε. Όταν συγχωρείς λοιπόν, παίρνεις τη στάση αυτή. Η στάση αυτή έχει καρφιά, αγκάθια. Θα πούν πάντα κακό λόγο, λέει, ψευδόμενοι εναντίον σας, ένε και νεμού. Ο Παύλος λέει, σταυρούμε κάθε μέρα, σταυρώνουμε κάθε μέρα. Και ο Κύριος μας είπε, θες να με ακολουθήσεις, πάρε το σταυρό σου στο νόμο και ακολούθησέ με. Αρνήσου τον εαυτό σου, αρνήσου τον κόσμο. Και καθώς το κάνεις αυτό, μέσα σου γεμίζεις με ουράνιο θησαυρό, μέσα σου γεμίζεις με την ομορφιά του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός και ό,τι αν ζητήσεις, θα γίνει. Ιωάννης 14:13. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, θέλω κάμην τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Στο Ιωάννης 14:14. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμην αυτό. Στο 15:7 Ιωάννης, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Θέλουμε κι άλλα, να δούμε κι άλλα. Κατά Ιωάννη 15:16, σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να υπάγετε σεις και να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου να σας δώσει αυτό. Όλα αυτά τα λέει στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη 16:23 και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρά μου δεν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου θέλει σας δώσει. Με ποια προϋπόθεση όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση? Ναι, να έχουμε πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Και πού φάνηκε η αγάπη του Χριστού για μας? Πού φάνηκε, αδερφοί? Στο Σταυρό. Στο Σταυρό. Μας ζητάει ο Κύριος να λέει, ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει τον Θεό. Αυτό τα πει, ζητάω τον αγιασμό. Πάω κόντρα στη σάρκα μου, κόντρα στο εγώ μου, κόντρα σε αυτό το οποίο προσβάλλεται κάθε φορά και πρέπει να το θεραπεύσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μην αφήνεις να ασχολείται άλλος με αυτά τα πράγματα, ασχολήσου εσύ με τον Κύριο. Αμήν. Θα το κάνουμε όταν χρειαστεί, αμήν. Χαρά μας θα είναι, αλλά οι Άγιοι του Θεού τακτοποιούν το πρόβλημά τους μπροστά στον Κύριο. Δεν πάμε στην Εκκλησία με πικρίες, με κακίες, με φθόνο, με αντιζηλίες. Εκτός όλα αυτά που λέει εκεί στην Γαλάτας 5:16, τα έργα της σαρκός. Μη γέννητο. Αυτό θα πει να είμαστε Άγιοι ενώπιον του Θεού, Άγιοι. Και ο αγιασμός, το πρώτο μέτρο είναι, τα αδέλφια μου, θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον του Γιάννη? Η Ιωάννα. Από εκεί ξεκινάει. Τα παιδιά. Είναι γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια πικρία με τα παιδιά τους. Δεν μιλιώνται. Είναι παιδιά που δεν μιλάνε στους γονείς. Χριστιανοί. Ή αδέλφια, σαρκικά αδέλφια, πιστά, που δεν μιλάει το ένα με το άλλο. Και πέστε μου τώρα, όταν έχουμε κοινωνία, η κοινωνία, σε τι κοινωνούμε? Τι είναι αυτό στο οποίο έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας? Και αυτό μας κάνει να έχουμε σχέση, ουράνια σχέση, σχέση αγάπης. Κοινωνούμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι η κοινωνία. Έχουμε κοινωνήσει δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον χαρακτήρα Του, στη ζωή Του. Γι' αυτό είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Θέλεις αυτή η ζωή του Χριστού να διαρρέει τη δική σου ζωή σε κάθε φάσμα της, σε κάθε εκδήλωσή της, από την πιο στενή σχέση που έχουμε, άντρας-γυναίκα, μέχρι και τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε, μέχρι και τους εχθρούς. Όπα, τι είπε για τους εχθρούς? Να τους αγαπάμε. Τώρα, Κύριε, τους εχθρούς θέλουν να μας πιούν το αίμα, θα τους αγαπάμε? Ναι, για να μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να τους σώσει ο Κύριος. Άτομα για τα οποία δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις καρδιά για αυτά, δεν νοιάζεσαι για τη σωτηρία τους, δεν μπορείς να τα ευαγγελίσεις. Όταν έχεις συγχωρήσει άφθονα, η καρδιά σου είναι ελεύθερη να βγει προς τα έξω και να αγαπήσει και ξένους ανθρώπους, που δεν έχεις καμιά υποχρέωση. Καμιά υποχρέωση. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Μπροστά στον Κύριο δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ξένοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έφερε στην οικογένειά Του. Κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια ο Κύριος. Ω, αυτή την καρδιά του Θεού, την ποθούμε, αδελφοί, τη θέλουμε? Πόσο τη θέλουμε? Πόσο? Θέλουμε να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή μας αυτή η καρδιά, αυτή η ζωή, αυτή η οδός που μας έδωσε ο Κύριος? Και να αρνηθούμε το έξω, να αρνηθούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή μάλλον του φρονήματος του κόσμου. Τι είναι ως φρόνημα, είναι το φρόνημα του κόσμου? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε και να κάνουμε σαν εκκλησία μια άγια πράξη μπροστά στον Κύριο, ώστε όταν ο Κύριος κοιτάει από πάνω ή που είναι εδώ ανάμεσά μας, να βλέπει έναν λαό γεμάτο συγχώρηση. Το θέλει? Όταν προσευχόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με πικρίες μέσα μας. Δεν ακούει ο Θεός τις προσευχές. Δεν ανεβαίνουν. Και θα ήθελα να καλέσω την Εκκλησία στην προσευχή. Είναι ανάγκη να κλείνουμε το γόνι. Και πριν ξεκινήσουμε, τακτοποίησε την καρδιά σου. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο πιο μπροστά. Να προσευχθεί ο καθένας, να τακτοποιηθεί μπροστά στον Κύριο. Να τα βρει με εκείνον. Άφησε τον Κύριο να περάσει μέσα και να σε ελέγξει για αυτά που εσύ τα αφήνεις πίσω. Ξέρετε, ο εγκέφαλος ό,τι είναι δυσάρεστο, του πάει πίσω. Δεν κάθεσαι να θυμάσαι όλη την ώρα τις κηδείες, τα μνήματα, τους τάφους και όλα αυτά. Δεν τα θυμάσαι. Γιατί? Ο εγκέφαλός σου τα πάει πίσω. Και αυτό ο Θεός το κάνει. Άφησε τον Κύριο να πάει και να βρει τα σημεία τα οποία πρέπει να γιατρευτούν. Που είναι η δική σου ευθύνη αυτή. Δεν μιλάμε για άλλους, μιλάμε εγώ και ο Κύριος. Άφησε τον Κύριο να πάει να βρει εκείνα τα σημεία και να σε ελέγξει. Μήπως έχω κάνει αδικία, μήπως αδίκησα. Ζήτησα δανεικά και δεν τα έχω δώσει πίσω. Μήπως ήταν υποχρέωσή μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Και λέω, άστομα, δεν βαριέσαι τώρα σιγά. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Και εκεί τώρα είναι που θέλει η Εκκλησία Του να μεγαλουργήσει. Στις αρετές. Στο να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Γιατί Τον αγαπάμε. Πώς Τον αγαπάμε, αδελφοί. Ωραία. Αμήν. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Καθώς θα προσευχηθούμε. Άφησε τον Κύριο να έρθει και να σου βάλει μέσα σου έλεγχο για οτιδήποτε έχει μείνει ασυγχώρητο, για οτιδήποτε έχουμε αφήσει να γίνει πικρία, να βγάλει ρίζες και να φυτρώσει. Γιατί έχουμε το ιδίωμα όλοι μας, τι να κάνουμε όταν έχουμε καμιά πικρία, πού θα την πούμε? Στον Κύριο? Συνήθως πού τη λέμε? Πού τη λέμε? Στο άτομο που ξέρουμε ότι είναι φίλος μας, είναι κοντά μας. Άστε, τι έχεις, σε βλέπω καλά. Άστε, δεν πειράζει. Τι έχεις, βρε παιδί μου, πες μου. Άστα, τι να στα λέω τώρα, ξέρεις, ο τάδε έκανε αυτό, μου είπε αυτό και εκείνο και... Ω, πικρία, τι κάνει? Πάει και βρίσκει άλλο έδαφος. Και εκείνο το άτομο έχει άλλο κολλητό και πάει και ξέρεις τι μου είπε. Και γεμίζει μετά η Εκκλησία πικρία. Είναι έτσι, αδελφοί? Είναι έτσι? Από μικρός είμαι στην Εκκλησία, ξέρω αρκετά πράγματα. Πώς δουλεύουν αυτά. Και τα παλεύουμε. Ωραία. Να βάλουμε εδώ ένα τέλος, αδελφοί. Εάν είναι κάτι πολύ σοβαρό, έλα και βρες μου. Μίλησέ μου. Ό,τι έχεις και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ζήτα βοήθεια. Πήγαινε σε ένα από τους πρεσβυτέρους για να πάρεις βοήθεια. Αλλά προς Θεού μη μεταδίδεις αυτή την πικρία εκεί, γιατί είναι δηλητήριο για την άλλη ψυχή. Και δηλητηριάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτός μας. Μέλη αλλήλων. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πρώτα για το Λόγο Σου, Κύριε. Γιατί νοιάζεσαι για μας, επειδή μας αγαπάς. Και έχεις βάλει το όνομά Σου επάνω μας, Κύριε. Μας αποκαλείς Υιούς και Θυγατέρες Σου, Βασίλειο Ιεράτευμα, Έθνος Άγιο. Και την ώρα αυτή ερχόμαστε να Σου ζητήσουμε συγχώρεση, Κύριε, για οτιδήποτε έχουμε φιλοξενήσει μέσα μας, έχουμε κρατήσει επειδή πειραχτήκαμε, Κύριε. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν έχει σημασία. Αλλά την ώρα αυτή θέλουμε να ελευθερωθεί η καρδιά μας μπροστά Σου, Κύριε. Και κάνουμε το λόγο τον οποίο Εσύ μας είπες, όταν στεκόμαστε προσευχόμενοι να συγχωρούμε, Κύριε. Και με τη δική Σου χάρη και το έλεος και τη δύναμή Σου συγχωρούμε Σου. Αφήνουμε κάθε βάρος, κάθε κακό λόγο που έχουμε ακούσει εναντίον μας, κάθε κακή ενέργεια. Οτιδήποτε έχει γίνει εσκεμμένα ή μη, εμείς το συγχωρούμε, Κύριε. Επιλέγουμε να το συγχωρήσουμε γιατί Εσύ μας το ζητάς. και η καρδιά μας είναι στραμμένη σε σένα, σε αυτό που εσύ θέλει να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα, Κύριε, ο λαός σου θα αγιαστεί για σένα, ώστε οι προσευχές μας να ακούγονται, Κύριε. Οι προσευχές μας να ανοίγουν τον ουρανό σου, Κύριε, και να βλέπουμε τις ευλογίες σου. Και δεν θα γίνουμε εμπόδιο, κανείς από μας, στο να δούμε το χέρι σου να κάνει τα μεγαλεία σου. Κάνε έλεος, Κύριε, στα άτομα που ίσως δεν καταλαβαίνουν και φέρονται παράξενα, φέρονται πειρακτικά και δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, και τα συγχωρούμε, τα ευλογούμε, Χριστέ μου, Άγιε. Και θέλουμε η αγάπη σου να πλημμυρίσει όλη την Εκκλησία σου, Κύριε, γιατί είμαστε λαός δικό σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή. Θέλουμε η χάρις και το έλεος σου να αρέει άφθονα και πλούσια μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Μέσα σε όλη την Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 26. Κι όταν μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά και την κληρονομήσεις και κατοικήσεις αυτή, τότε θα πάρεις από την απαρχή όλων των καρπών της γης, που θα μαζέψεις από τη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, και θα τη βάλεις σε ένα καλάθι και θα πας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του. Και θα πας στον ιερέα που είναι εκείνες τις μέρες και θα του πεις: «Αναγγέλω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου ότι μπήκα μέσα στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες μας να δώσει σε μας». Και ο ιερέας θα πάρει το καλάθι από το χέρι σου και θα το καταθέσει μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Και θα μιλήσεις και θα πεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου: «Ο πατέρας μου ήταν Σύριος που περιπλανιόταν και κατέβηκε στην Αίγυπτο, και ενώ παρήκησε εκεί με λίγους ανθρώπους, έγινε εκεί ένα μεγάλο έθνος, δυνατό και πολυάριθμο. Οι Αιγύπτιοι όμως μας ταλαιπώρησαν και μας κατέθλιψαν και επέβαλαν επάνω μας σκληρή δουλεία. Και αναβοήσαμε στον Κύριο το Θεό τον Πατέρο μας, και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή μας και επέβλεψε επάνω στη θλίψη μας και επάνω στο μόχθο μας και επάνω στην καταδυνάστευσή μας. Και ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με χέρι δυνατό και με βραχίωνα απλωμένων και με τέρατα μεγάλα και με σημεία και με θαύματα. Και μας έφερε μέσα σε αυτό τον τόπο και μας έδωσε αυτή τη γη, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και τώρα, δες, έφερα τις απαρχές των καρπών της γης, την οποία εσύ, Κύριε, μου έδωσες. Και θα τις καταθέσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και θα προσκυνήσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Και θα εφρανθείς σε όλα τα αγαθά που ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα και στην οικογένειά σου, εσύ και ο Λεβίτης και ο ξένος που είναι ανάμεσά σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις όλα τα δέκατα των γεννημάτων σου στον τρίτο χρόνο, τον χρόνο της δεκάτης, και τα δώσεις στο Λεβίτη, στον ξένο, στον ορφανό και στη χείρα, και φάνε μέσα στις πύλες σου και χορτάσουν, τότε θα πεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου: «Καθάρισα από το σπίτι μου τα αφιερώματα και ακόμα τα έδωσα στο Λεβίτη και στο ξένο, στον ορφανό και στη χείρα, σύμφωνα με τα προστάγματά σου που με πρόσταξες. Δεν παρέβηκα τις εντολές σου, ούτε τις λησμόνησα. Δεν έφαγα από αυτά στο πένθος μου, ούτε πήρα από αυτά για κάθαρτη χρήση, ούτε και έδωσα από αυτά για νεκρόν. Υπάκουσα στη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, έκανα σύμφωνα με όλα όσα με πρόσταξες. Επίβλεψε από τον οίκο τον Άγιό σου, από τον ουρανό, και ευλόγησε το λαό σου τον Ισραήλ και τη γη που μας έδωσες, όπως ορκίστηκες στους πατέρες μας, η γη που ρέει γάλα και μέλι. Σήμερα ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να εκτελείς αυτά τα διατάγματα και τις κρίσεις. Γι' αυτό θα τα τηρείς και θα τα εκτελείς με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη τη ψυχή σου. Σήμερα έκλεξες τον Κύριο να είναι ο Θεός σου και να περπατάς στους δρόμους του και να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές του και τις κρίσεις του και να επακούς στη φωνή του. Και ο Κύριος είπε σε σένα σήμερα να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς είχε μιλήσει σε σένα, και να τηρείς όλες τις εντολές του, και να σε καταστήσει εξαίρετον επάνω από όλα τα έθνη που έκανε, για καύχημα και για όνομα και για δόξα, και να είσαι λαός άγιος στον Κύριο το Θεό σου, καθώς είχε μιλήσει». Εκκλησιαστής, τρίτο κεφάλαιο. Υπάρχει για κάθε τι και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. Καιρός να γεννιέται κανείς και καιρός να πεθαίνει. Καιρός να φυτεύει και καιρός να ξεριζώνει το φυτεμένο. Καιρός να φωνεύει και καιρός να γιατρεύει. Καιρός να καταστρέφει και καιρός να οικοδομεί. Καιρός να κλαίει και καιρός να γελάει. Καιρός να πενθεί και καιρός να χορεύει. Καιρός να διασκορπίζει πέτρες και καιρός να μαζεύει πέτρες. Καιρός να εναγκαλίζεται και καιρός να απομακρύνεται από τον εναγκαλισμό. καιρός να αποκτήσει και καιρός να απολέσει. Καιρός να φυλάτει και καιρός να απορρίπτει. Καιρός να σχίζει και καιρός να ράβει. Καιρός να τηρήσει γη και καιρός να μιλάει. Καιρός να αγαπήσει και καιρός να μισήσει. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Ποια είναι η ωφέλεια στον εργαζόμενο από όσα αυτός μοχθεί? Είδα τον περισπασμό που ο Θεός έδωσε στους υιούς των ανθρώπων για να μοχθούν μέσα σε αυτόν. Όλα τα έκανε καλά, το καθένα στον καιρό του. Και έβαλε τον κόσμο κάτω από τη διάνοιά τους, χωρίς ο άνθρωπος να μπορεί να εξιχνιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος το έργο που ο Θεός έκανε. Γνώρισα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο καλό για αυτούς, παρά να εφραίνεται κανείς και να κάνει καλό στη ζωή του. Και ακόμα το να τρώει κάθε άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλό από ολόκληρο το μόχθο του, είναι χάρισμα του Θεού. Γνώρισα ότι όλα όσα έκανε ο Θεός, τα ίδια θα είναι για πάντα. Δεν είναι δυνατό να προσθέσει κανείς σε αυτά, ούτε να αφαιρέσει από αυτά. Και ο Θεός το έκανε αυτό για να έχουν φόβο μπροστά του. Ό,τι έγινε, ήδη υπάρχει. Και ό,τι θα γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα περασμένα. Και είδα ακόμα, κάτω από τον ήλιο, τον τόπο της κρίσης. Και εκεί υπάρχει η ανομία. Και τον τόπο της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ στην καρδιά μου, ο Θεός θα κρίνει τον δίκαιο και τον ασεβή. Επειδή για κάθε πράγμα και για κάθε έργο υπάρχει καιρός εκεί. Εγώ είπα στην καρδιά μου για την κατάσταση των γιών των ανθρώπων ότι ο Θεός θα τους δοκιμάσει και θα δουν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι κτίνοι. Επειδή το συνάντημα των γιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και ένα συνάντημα είναι για αυτούς. Όπως πεθαίνει αυτό, έτσι πεθαίνει και εκείνος. Και η ίδια πνοή είναι σε όλους. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί σε τίποτε από το κτίνος. Επειδή τα πάντα είναι ματαιότητα. Τα πάντα καταντούν στον ίδιο τόπο. Τα πάντα έγιναν από το χώμα και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Ποιος γνωρίζει το πνεύμα των γιών των ανθρώπων, αν αυτό ανεβαίνει προς τα επάνω, και το πνεύμα του κτίνους, αν αυτό κατεβαίνει κάτω στη γη? Είδα, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει καλύτερο παρά το να εμφραίνεται ο άνθρωπος στα έργα του, δεδομένου ότι αυτή είναι η μερίδα του. Επειδή ποιος θα τον φέρει για να δει εκείνο που θα γίνει ύστερα από αυτόν?
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11. Κάποτε αρρώστησε κάποιος. Ήταν ο Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό που κατοικούσαν η Μαρία και η αδερφή της, η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδερφός της. Έστειλα λοιπόν οι αδερφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσον αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδερφή της, καθώς και το Λάζαρο. Όταν λοιπόν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρισκόταν 2 μέρες ακόμη. Επειτά, αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι γύρευαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «12 ώρες δεν έχει ημέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντά αυτή, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντά αυτή, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει «Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές «Κύριε, αν κοιμήθηκε, θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά. «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος είπε στους άλλους μαθητές «Ας πάμε κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα σε απόσταση μικρότερη από 3 χιλιόμετρα. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και στη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδερφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, ο Θεός θα σου το δώσει». «Ο αδερφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη μέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει. «Εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδερφή της Μαρία λέγοντας «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε σηκώθηκε γρήγορα και έτρεχε να πάει κοντά του. Γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμη στο χωριό αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε έπεσε στα πόδια του λέγοντάς του «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Ο Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε και είπε «Πού τον έχετε αποθέσει?» Του λένε «Κύριε, έλα και δες». Ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει», είπαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του έρχεται στο μνήμα. Και ήταν αυτό μια σπηλιά και μια μεγάλη πέτρα έφραζε την είσοδό της. Λέει ο Ιησούς «Βγάλτε την πέτρα». Του λέει η Μάρθα η αδερφή του νεκρού «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι 4 μέρες το μνήμα». Της λέει ο Ιησούς «Δεν σου είπα πως, αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού». Έβγαλα λοιπόν την πέτρα. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Και όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή «Λάζαρε, βγες έξω!». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Τους λέει τότε ο Ιησούς «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είχαν δει τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν «Τι θα κάνουμε, γιατί πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά τους, είπε «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτευσε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μια ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ, και έμενε εκεί μαζί με τους μαθητές. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσα λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους: «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να το συλλάβουν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βιθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Ετοίμασα λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα του νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μυρού. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει: «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Και του είπε αυτό όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για τη μέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης έμαθαν ότι βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο τον Ιησού αλλά και τον Λάζαρο που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν και τον Λάζαρο να τον σκοτώσουν, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι τους εγκατέλειπαν και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν: «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή: «Μη φοβάσαι θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ότι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν όσα είχαν δει. Γι' αυτό το πλήθος ήρθε να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το σημαδιακό αυτό έργο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. Να που όλος ο κόσμος έτρεξε πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχεται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ακούστε καλά. Αν του συταργεί ο σπόρος δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει φέρνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του τη χάνει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, τη φυλάει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο και όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω? Να πω: «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα»? Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, να περάσω αυτή την ώρα της οδύνης. Θα πω: «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου». Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό: «Το όνομα μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν την φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν: «Άγγελος μίλησε μαζί του». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε: «Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Λίγο καιρό ακόμη το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, έτσι θα γίνεται η οικογένεια των παιδιών του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, δεν πίστευσαν σε αυτόν, έτσι ώστε να αληθέψει ο λόγος που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας, σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν. «Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν γιατί είχε προβλέψει τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε μένα αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μένει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν υπακούσει σε αυτά, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο αλλά για να το σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την εσχάτη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδασξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας, έτσι τα κηρύττω». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτο τον κόσμο και να πάει στον Πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα, γιού του Σίμωνα του Ισκαριώτη, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέρα ήρθε και στον Πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Φτάνει λοιπόν και στο Σίμωνα Πέτρο. Αυτός του λέει: «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια?» «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Θα το καταλάβεις αργότερα». Του λέει ο Πέτρος: «Ποτέ δεν θα αφήσω να πλύνεις εσύ τα δικά μου τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος: «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέει ο Ιησούς: «Αυτός που έχει κάνει λουτρό είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι». Ο Ιησούς ήξερε αυτόν που θα τον παραδώσει, γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το ημάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε, και σωστά το λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια, έχετε και εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε και εσείς όπως έκανα εγώ. Σας βεβαιώνω πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Αν τα μάθατε αυτά, θα είστε ευτυχείς όταν τα εφαρμόζετε. Δεν μιλάω για όλους σας. Εγώ ξέρω ποιους διάλεξα. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί αυτό που είπε η Γραφή: «Εκείνος που μοιράζεται μαζί μου το ψωμί στράφηκε εναντίον μου». Σας τα λέω από τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι. Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω εγώ, εμένα δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται και αυτόν που με έστειλε». Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχθηκε μέσα του βαθιά, μίλησε ανοιχτά και είπε: «Σας λέω με βεβαιότητα πως ένας από σας θα με προδώσει στους εχθρούς μου». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία, μη ξέροντας για ποιον μιλάει. Ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του Ιησού. Κάνει λοιπόν νόημα σε αυτόν ο Σίμων Πέτρος να μάθει ποιος ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε. Έγειρε τότε εκείνος κοντά στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς «Είναι εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, τότε εμπήκε ο Σατανάς μέσα του. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς «Ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα». Αυτό κανείς από όσους έτρωγαν μαζί δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Επειδή μάλιστα ο Ιούδας είχε τη διαχείριση του ταμείου, μερικοί νόμιζαν πως ο Ιησούς του είπε «Αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται για τη γιορτή ή να δώσει κάτι στους φτωχούς». Εκείνος αφού πήρε το ψωμί βγήκε αμέσως έξω. Και ήταν νύχτα. Όταν εκείνος βγήκε λέει ο Ιησούς «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του». Και αν ο Θεός δοξαστεί εξαιτίας του, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του. Και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Παιδιά μου, για πολύ λίγο καιρό θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, το λέω και σε εσάς τώρα. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος, «Πού πηγαίνεις Κύριε?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εκεί που πηγαίνω δεν μπορείς να με ακολουθήσεις τώρα, θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα, είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου για σένα». Του αποκρίνεται ο Ιησούς, «Είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου για μένα?» «Σε βεβαιώνω, πριν λαλήσει απόψε ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του και σήμερα θα δούμε, αδελφοί, κάτι πολύ όμορφο που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Θα δούμε το φόβο του Κυρίου σε σχέση με το φόβο των ανθρώπων ή το φόβο του κόσμου τούτου ή το φόβο του διαβόλου. Διαφόρων ειδών φόβοι υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να έχουμε το δικό του φόβο. Και μάλιστα λέει σε ένα εδάφιο, και αυτός είναι ο πυρήνας του μηνύματος, ότι ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο θησαυρός, λέει, αυτού. Και ποτέ δεν το είχαμε δει κάπως έτσι, το πόσο πολύτιμο είναι για τον άνθρωπο του Θεού να έχει μέσα του πραγματικό φόβο Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο έχει, αδελφοί, επιπτώσεις, αποτελέσματα, θαυμάσια αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την καρδιά. Συνήθως οι άνθρωποι όταν ακούνε φόβο Κυρίου, χριστιανοί, το θεωρούν ότι κλείνουν τα αυτιά τους και λένε δεν χρειάζεται τώρα. Τώρα ζούμε σε μια άλλη εποχή, εποχή ελευθερίας. Εποχή χάριτος, μόνο χάριτος, και είναι κάπως παλιωμοδίτικο όλο αυτό να μιλάμε για το φόβο του Κυρίου. Όμως ο Κύριος αντί να κλείνει τα αυτιά μας, θέλει να τα ανοίξει σήμερα και να δούμε, αδελφοί, το πόσο πολύτιμο είναι αυτό για τα παιδιά του Θεού. Στον Ισαΐα, στο 33 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει: «Σοφία δε και επιστήμη θέλουσι είστε εις στερέωσις των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης». Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Αυτός είναι ο θησαυρός. Αυτός είναι ο θησαυρός που θέλει να μας δώσει, αδελφοί, στον κάθε ένα από εμάς. Οι άνθρωποι, ξέρετε, κυνηγάνε όλοι, ξέρω εγώ, γίνους θησαυρούς. Έχετε δει και στις τηλεοράσεις κάτι έργα που θυσιάζονται οι άνθρωποι, θυσιάζουν τα πάντα, αφήνουν τα πάντα πίσω τους να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Ρισκάρουν τη ζωή τους ολόκληρη. Όμως υπάρχει ένας θησαυρός στη ζωή του κάθε ενός πιστού, ο οποίος δεν είναι θησαυρός γήινος, είναι ουράνιος θησαυρός, και αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να περιφρονούμε αυτό το φόβο που θέλει ο Θεός να μας δώσει. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Όχι με την έννοια και με τον τρόπο του φόβου που ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι διαφορετικό αυτός ο φόβος του Κυρίου. Ψαλμός 19:9 λέει: «Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν αυτό». Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός. Δεν περιέχει μέσα του σκοτάδι, δεν περιέχει μέσα του κάτι άσχημο. Είναι όμορφο. Έτσι λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου όχι μόνο θα πρέπει να τον αποκτήσουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτό ο Θεός θέλει να το έχουμε συνέχεια, στις γυναικές, να είναι συνέχεια ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Λέει στις Παροιμίες 23:17: «Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα». Μα πώς είναι δυνατόν όλη την ημέρα να είμαι στο φόβο του Κυρίου? Είναι κάτι το οποίο έτσι πρέπει να ζω? Τι λέτε, έτσι πρέπει να ζούμε? Δεν έχει την έννοια να έχουμε τα αυτιά κατεβασμένα, σκυμμένοι, να φοβόμαστε και να τρέμουμε. Δεν έχει την έννοια αυτού του παράξενου καλογερισμού ή της, αυτού του θρησκευτικού πνεύματος. Έχει την έννοια, αδελφή, να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι μαζί μας συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη η ένταση της προσοχής του Κυρίου είναι σε σένα, είναι σε μένα. Βλέπει το κάθε τι. Μας έχει δώσει μια μικρή περίοδο ζωής στον καθένα μας. Περνά τα χρόνια τόσο εύκολα και κάθε λεπτομέρεια, κάθε απόφαση, κάθε μας σκέψη, το πώς ανταποκρινόμαστε και διαχειριζόμαστε το κάθε τι, ο Θεός το βλέπει και όλο αυτό ο Κύριος κάποια στιγμή θα μας το δώσει μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Ό,τι κάνουμε μέσα στη ζωή μας ανταποκρίνεται στην αιωνιότητα. Τα λόγια μας, οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, το κάθε τι που κάνουμε, τα κίνητρά μας, όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγχουμε και να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας βλέπει, μας παρατηρεί. Λέει, το λέγαμε προηγουμένως στην προσευχή, ο Κύριος έχει μετρήσει, λέει, τις τρίχες της κεφαλής μας. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Είναι παντογνώστης. Γνωρίζει κάθε σκέψη, κάθε κίνητρο, κάθε επίνοια της καρδιάς μας, κάθε τι το οποίο ζούμε, το καθημερινό ζούμε και περνάει μέσα το κεφάλι μου, οι επιθυμίες μας. Όλα αυτά τα ξέρει ο Θεός, τα γνωρίζει, γνωρίζει τα πάντα. Εκτός και αν νομίζουμε ότι είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μας δίνει και πολύ προσοχή, γιατί ξέρεις, έχουν συμβεί πολλά πράγματα στη ζωή μου που αν ο Θεός ήταν έτσι όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, ίσως να υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Όχι, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Βλέπει τα πάντα, παρατηρεί τα πάντα, είναι παντογνώστης. Και αυτό πρέπει να έρθει σαν αποκάλυψη μέσα μας. Είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τους φόβους σου, γνωρίζει την καρδιά σου, γνωρίζει τα προβλήματά σου, όλα τα πάντα τα ξέρει. Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε? Εάν δεν το πιστεύουμε, εάν το πιστεύουμε λίγο, αδελφοί, ο Θεός μας περιμένει να μας αποκαλύψει όλο και περισσότερο. Καθώς έχουμε κοινωνία μαζί Του, καθώς έχουμε σχέση μαζί Του, καθώς ο Κύριος μας μιλάει, πρέπει να το προσέξετε αυτό. Πόσες φορές σκέφτομαι κάποια πράγματα και ο Θεός μετά απαντάει με κάποιο τρόπο. Είτε με όραση, είτε με όνειρο, είτε με... ή εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Λέω, Κύριε, πώς? Γνωρίζει τα πάντα και είναι σημεία. Δεν το κάνει ο Κύριος συνέχεια αυτό. Δεν είναι να παίζουμε με το Θεό. Δεν θέλει ο Θεός παιχνιδάκια με τη φωνή Του. Ή μου είπε ο Κύριος, μου είπε ο Κύριος και ο Κύριος δεν είπε. Ή να είναι μέσα από την καρδιά μας πράγματα τα οποία εξέρχονται. Όχι. Όταν υπάρχει φόβος Κυρίου, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Πού να υπάγω, λέει, από το πνεύματός σου, από το προσώπο σου, πού να φύγω? Αν πάω ψηλά εκεί στον ουρανό, ο Κύριος είναι εκεί. Αν κατέβω στον Άδη, ειδού εσύ. Αν πάρω, λέει, τις φτερούγες της αυγής και κατοικήσω στα πέρατα της θαλάσσης, πάλι εκεί είναι ο Κύριος. Και αυτή η γνώση είναι, λέει, υπερθαύμαστη. Είναι υπερθαύμαστη η γνώση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτός ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να είναι παντοτινός. Να είναι για όλη την ημέρα, λοιπόν. Και θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι αρνητικό, όπως ο φόβος που ξέρουμε πολύ καλά σαν άνθρωποι. Δεν είναι σαν το σαρκικό φόβο. Δεν είναι σαν το φυσικό φόβο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το είδος του φόβου που βιώνεις όταν πας να τρακάρεις ή να γίνει κάτι με το αυτοκίνητό σου. Δεν ξέρω, επειδή ίσως ζορίζω και πολύ τη μέση μου στη δουλειά, κάποιες φορές που συμβαίνει κάτι στο αυτοκίνητο, πας να με πιάνει ένας πόνος εδώ. Είναι, από, είναι μια φυσική αντίδραση, γιατί έρχεται αυτός ο φόβος μην γίνει κάτι. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο φυσικό φόβο. Άλλος έχει ταχυκαρδίες, άλλος χτυπάει κάπου αλλού. Έτσι. Άλλοι ζουν με το φόβο, οι άνθρωποι ζουν με το φόβο, το σαρκικό φόβο. Όμως λέει μέσα εκεί, ίσως να το διαβάσω μετά, ότι ο φόβος αυτός έχει κόλαση. Και αυτός που φοβάται δεν είναι τελειωμένος στην αγάπη. Θα δούμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι το αντίθετο από το φόβο των ανθρώπων. Και όταν έχει ο άνθρωπος φόβο Κυρίου, δεν έχει φόβο ούτε ανθρώπων ούτε σαρκικό φόβο. Δεν υπάρχει. Και είναι εκεί τώρα που πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μια επιλογή, μια αποκάλυψη, ποιον από τους δύο φόβους έχεις να έχεις τελικά. Δεν είναι φυσικός φόβος, αλλά δεν είναι ούτε δαιμονικός φόβος. Και υπάρχει το πνεύμα του φόβου, που είναι ένας δαίμονας εκεί πέρα, και χρειάζεται ο άνθρωπος απελευθέρωση από αυτό το πνεύμα του φόβου. Ο διάβολος είναι εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και φοβάσαι. Δεν είναι ένα γεγονός, μια κατάσταση που σε φοβίζει. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια κόλπα και σου φουσκώνει καταστάσεις και λες τώρα τι γίνομαι, πνίγομαι. Είναι ένα άλλο είδος. Είναι ο δαιμονικός φόβος, που είναι πνεύμα αυτό μέσα στον άνθρωπο, και κάνει τον άνθρωπο συνέχεια να ζει με αυτό τη ζωή. Φόβο να μην πάθω κάτι, φόβο να μην αρρωστήσω, φόβος να μην γίνει κάτι στην οικογένειά μου, και ζουν οι άνθρωποι με αυτό συνέχεια, αλλά αυτό δεν είναι ζωή. Αδερφοί, είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Λέει μέσα στα Ευαγγέλια, θυμάστε αυτά τα υπέροχα λόγια του Ιησού που λέει ότι μη μεριμνάς, τι να φας, τι να πιείς, τι να ντυθείς. Ο Κύριος τα πετεινά του ουρανού τα τρέφει. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Τα λουλούδια τα ντύνει. Και μιλάει περισσότερο εκεί για τη μέριμνα. Αλλά όλο αυτό ισχύει για όλη μας τη ζωή. Και τι υπέροχο είναι να πάρεις όλο αυτό το πράγμα, με όλα αυτά τα όμορφα λόγια του Κυρίου, με πίστη μέσα σου, και να πεις Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι, γιατί είσαι πιστός. Είσαι αληθινός. Και να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Φεύγουνε πολλές ψυχικές ασθένειες στους ανθρώπους. Φεύγει ο φόβος από εκεί. Η ανασφάλεια, το στρες, το άγχος. Όλα αυτά είναι οι εχθροί της σημερινής εποχής, θα λέγαμε, περισσότερο. Δημιουργούνται μέσα στους ανθρώπους αρρώστιες, ψυχικές αρρώστιες και ψυχοσωματικές αρρώστιες, αυτοάνοσα, πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς ο Κύριος, αδερφοί, δεν τα θέλει ο Κύριος αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν, όμως ο Κύριος δεν τα θέλει. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, να μας ελευθερώσει από όλο αυτό το πνεύμα του φόβου. Λέει στη Β' Τιμωθέου στο 1:7, διότι δεν έδωκε μας ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν μας έδωσε ο Κύριος πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως. Ναι, είμαστε άνθρωποι. Και πολλές φορές φαίνεται η αδυναμία μας. Ο διάβολος δεν κάθεται φρόνιμος. Θέλει να σε κατασπαράξει, σαν λέω νοριόμενος. Όμως, αδερφοί, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Και αυτό είναι να κλείσουμε την πόρτα στις κραυγές του, στις φωνές του, στις απειλές του, και να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας. Λέει στην Α Ιωάννου στο 4:18, ακούστε τι λέει, φόβος δεν είναι τη αγάπη. Φόβος του κόσμου, φόβος του διαβόλου, με λίγα λόγια. Αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Του λείπει η αγάπη. Αγάπη στον Κύριο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι να πεις Κύριε σ' αγαπώ. Όταν λέμε αγάπη εννοούμε ότι όταν αγαπάς κάποιον, σε ένα ζευγάρι θες να είσαι συνέχεια προσκολλημένος μαζί. Μαζί να βγούμε, μαζί να πάμε, μαζί να είμαστε συνέχεια μαζί. Αυτό είναι η απόρρια, το αποτέλεσμα της αγάπης. Γι' αυτό και λέει για τον άντρα και την γυναίκα, θέλει αφήσει τον άντρα, θέλει αφήσει, λέει, ο άνθρωπος τον πατέρα του, την μητέρα του, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα. Θέλουν να γίνουν ένα. Όποιος προσκολάται, λέει στον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Και να σας πω κάτι. Μέσα σε αυτή την αγάπη του Κυρίου περιέχεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ο φόβος του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε στον Ιησού. Αγαπούσε τον πατέρα του. Όπου ήταν ο φυσικός και ο πνευματικός πατέρας του. Ήταν ταυτισμένος ένα, ήταν ένα μαζί του. Μέσα του κατοικούσε το πλήρωμα, όλο το πλήρωμα του Θεού, και όμως βλέπουμε μέσα στη γραφή ότι είχε φόβο ο Κυρίου. Ήταν ελλειπής? Όχι, δεν ήταν ελλειπής. Έτσι θέλει να ζούμε, αδερφοί. Στα χέρια του Κυρίου είναι η κρέμα της ζωής μας, η πνοή μας. Η αναπνοή μας, τους μυκτήρες μας, εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Δεν εξαρτάται από τους γιατρούς. Δεν εξαρτάται μόνο από την καλή υγιεινή ζωή. Γιατί έχουμε δει πολλούς και αθλητές και ανθρώπους με πολύ καλή φυσική κατάσταση από μια στιγμή στην άλλη να φεύγουν ή να αρρωσταίνουν. Βλέπετε τους καρκίνους που υπάρχουν γύρω μας. Δεν χτυπάει αν είσαι αθλητικός ή αν δεν είσαι αθλητικός τύπος. Αν κάνεις υγιεινή διατροφή ή όχι. Παράξενα πράγματα. Και όλα αυτά μας διδάσκουν και πρέπει να μας διδάσκουν ότι η υγεία μας, η ζωή μας ολόκληρη είναι στα χέρια του Θεού. Αμήν. Είναι πολύ καλό να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για την ψυχή σου πρώτα απ' όλα, αλλά και για το σώμα σου. Να κρατάς αυτό το σώμα που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να είναι καθαρός, ο ναός του Κυρίου, να είναι υγιές. Αμήν. Αλλά χωρίς φόβο. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να είμαστε άνθρωποι από την άλλη μεριά, επιπόλαιοι. Εγώ τα έχω αφήσει στα χέρια του Θεού, τρώγω, ξέρω εγώ, εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα καθαρτά μου, τα καθαρά μου, τα έτσι μου, πίνω, κάνω, ράνω, καπνίζω, χίλια δυο. Όποιος φτύρει, λέει, τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον φτύρει ο Θεός, το λέει μέσα. Και δεν πρέπει να φτύρουμε τον ναό του Κυρίου, που είναι άγιος ναός. Είμαστε εικόνα του Θεού και αντιπροσώπευση του Θεού. Άρα, ο κόσμος που μας βλέπει, οι άνθρωποι που μας βλέπουν, όπως θα έβλεπαν τον Ιησού, θα πρέπει να βλέπουν και σένα, άντρας ή γυναίκας, ό,τι και αν είσαι. Μια σωστή παρουσία, μια σωστή εικόνα αντιπροσώπου του Κυρίου. Το μεγαλύτερο φάρμακο για το βασανιστικό φόβο, γιατί υπάρχει φόβος ο οποίος βασανίζει τους ανθρώπους, είναι ο αληθινός φόβος του Κυρίου. Και ο φόβος του Κυρίου δεν είναι φόβος του ανθρώπου, όπως είπαμε. Μας ελευθερώνει από το φόβο του ανθρώπου και μας δίνει τη δυνατότητα να δείχνουμε σεβασμό και τιμή στον Κύριο. Ποιος είναι λοιπόν ο φόβος του Κυρίου? Για να δούμε λίγο. Ποιος είναι ο αληθινός ο φόβος του Κυρίου? Είναι ένας ιδιαίτερος φόβος. Μερικές φορές είναι πολύ ισχυρός και φυσικός φόβος. Δηλαδή το ίδιο το σώμα το αντιλαμβάνεται, καθώς έχουμε το φόβο του Κυρίου. Αυτό το βλέπουμε στην Έξοδο, που τους κάλεσε ο Κύριος να τους δώσει τον νόμο. Και λέει στην Έξοδο στο 19-16, Και τη μέρα την Τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ή το επί του όρους και φωνή σάλπιγγος, δυνατή σφόδρα και έτρεμε πας ο λαός εν το στρατοπέδο. Έτρεμε πας ο λαός. Φόβος του Κυρίου. Ήταν τη μεγαλοπρέπεια, τη δύναμη, την παντοδυναμία του Κύριου, που αυτό δεν είναι παντοδυναμία το να τρέμει ένα βουνό ή να καίει.

από εδώ και από εκεί. Θυμάστε το λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, το τι έκανε, έτσι. Θεός ζηλότυπος. Εκεί πάλι βλέπεις ο Κύριος να ενεργεί. Έτρεμε ο λαός. Στα εβραϊκά είναι χαρά. Τρέμω από φόβο. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μωυσής, ποιος ο Μωυσής, λέει ότι εξαιτίας αυτού του φαινομένου κατάφοβος είμαι και έντρομος, λέει, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν ξέρω. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενο και δεν φανερώνεται. Και όλα αυτά που έγιναν τότε στον λαό Ισραήλ ήταν κάποια φαινόμενα ώστε να καταλάβει ο λαός Ισραήλ και να έχει. Γιατί τα έκανε αυτά ο Θεός, για πέστε μου, γιατί τα έκανε. Γιατί έτρεμε το βουνό. Γιατί γίνονταν σεισμός, γιατί φωτιά. Για ποιο λόγο. Για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να αποκτήσει ο λαός του φόβο Κυρίου. Δεν το έκανε για επίδειξη, αλλά για ευεργεσία, για τις καρδιές των ανθρώπων να ζουν στο φόβο του Κυρίου. Βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε με τον Ανανί και τη Σαφύρα τι έγινε. Έπεσαν νεκροί κάτω. Και ήρθε φόβος Κυρίου στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να έχουν το φόβο του Κυρίου. Ναι, ο Κύριος κάνει θαυμάσια, κάνει θεραπείες, είναι Θεός αγάπης. Αλλά ο Θεός θέλει, αδερφοί, την ψυχή μας. Τι και αν όλο τον κόσμο κερδίσει ο άνθρωπος, αν την ψυχή του ζημιώσει, και ο Θεός δεν θέλει να ζημιωθεί η ψυχή σου. Ναι, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχει φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο σε εμάς. Αλλά μπορεί να φανερωθεί. Μπορεί να φανερωθεί. Μπορεί να μην φανερωθεί σε όλους μας, αλλά μπορεί να φανερωθεί σε σένα. Ιδιαίτερα όταν ξεκλίνει ο άνθρωπος. Το θέλεις αυτό? Θέλεις να τρέμουν τα πόδια σου από το φόβο του Κυρίου, μήπως και σε γλιτώσει από την ανοησία της καρδιάς ή από την αμαρτωλότητα ή από τις λάθος αποφάσεις? Θέλεις έτσι? Θυμάστε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, με ναι, θεκέλ που φαρσίμουν και έτρεμαν τα πόδια του βασιλιά. Θέλεις? Ο Κύριος δεν θέλει έτσι, αδερφοί. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη όλοι αυτοί που είδαν αυτό το φαινόμενο τελικά τι έκαναν? Είχαν φόβο Κυρίου, μετά ξέχασαν. Δεν είχαν φόβο. Και όχι μόνο αυτό, θυμάστε τους Ιούς Κορέ, άνοιξε η γη και έπεσαν όλοι μέσα. Και αυτοί και οι οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους, όλα άνοιξε η γη μπροστά τους. Και όμως πάλι τι έκαναν οι υπόλοιποι? Ω, εσύ θα μας αφανίσεις όλους. Ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, έρχεται με αποκάλυψη. Και ο Θεός θέλει να πάρουμε αυτή την αποκάλυψη μέσα μας. Δεν έρχεται με φαινόμενο. Ναι, το φαινόμενο μπορεί στους συνετούς να βοηθήσει. Αν ο Μωυσής μπορούσε να τρέμει, πόσο μάλλον εσύ και εγώ. Φαντάσου να βάλει τον εαυτό σου στη θέση του. Όμως δεν είναι καθόλου επιβλαβής εμπειρία. Δεν σε βλάπτει. Αυτό το φαινόμενο του φόβου δεν σε βλάπτει. Θέλει να σε ευεργετήσει. Και όλοι χρειαζόμαστε μια πολύ πιο ξεκάθαρη αποκάλυψη δέους και φόβου του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να μας αποκαλύψει, αδελφοί. Και καθώς λέμε για το δέος, είναι μια από τις καλύτερες ίσως λέξεις που μπορείς να πάρεις όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Θεός! Είναι, για φαντάσου τώρα, να έχεις συνηθίσει τον τρόπο ζωής, έτσι όπως ζούμε φυσικά, και να έρθει κάτι ουράνιο, ένα ουράνιο σώμα μπροστά σου, που είναι ανεξήγητο, που είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις
γνωρίσει.

0: δεν ξέρεις ποιο είναι, είναι κάτι μεγαλειώδες, είναι κάτι το οποίο για φαντάσου να είσαι σαν ένα μυρμηγκάκι και ξαφνικά να βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου. Ανοίγεις το στόμα σου και λες, τι είναι αυτό? Δέος. Δέος. Αυτό το δέος έχει μια ορισμένη θρησκευτική χρειά, αδελφοί, και εκφράζει την αντίδρασή μας στη μεγαλοπρέπεια, στη δύναμη, στην αγιότητα. Γιατί δεν είναι μόνο η δύναμη. Ο Θεός είναι Άγιος. Για βάλε το αυτό μπροστά σου να δεις. Άγιος. Άγιος. Άγιος. Άγιος. Τι λέει ο Ισαΐας? Κάλασε εγώ, διότι εχάθημα. Γιατί είμαι ακάθαρτος. Έχω ακάθαρτα χείλη, ο Ισαΐας. Εμείς μόνο ακάθαρτα χείλη έχουμε. Αν ο Ισαΐας ένιωσε αυτό το δέος μπροστά του, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Δεν είδε τη δύναμη του, δεν είδε τη μεγαλοπρέπειά του, την παντοδυναμία του, είδε την αγιότητα. Εβραίος 12:28 λέει στο αρχαίο κείμενο, «Δυο βασιλεία ασάλληπτων παραλαβώντες», λέει, «έχουμε χάρη διείς, λατρεύουμε ευαρέστο στο Θεό, μεταευλαβίας και δέος». Καθώς μας έχει δώσει ο Κύριος αυτή την βασιλεία, έχουμε παραλάβει αυτή την χάρη και αυτή τη βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. «Να λατρεύουμε», λέει, «ευαρέστο στο Θεό, με σέβας και ευλάβεια», λέει ο Πάπας, αλλά στο κείμενο λέει «με τα ευλαβίας και δέος». Ερχόμαστε εδώ και αδελφοί, δεν έχουμε ούτε μανουάλια, ούτε πολυελαίους, ούτε φτιάξει κανένα περιβάλλον παράξενο να λέμε ότι εδώ είναι ο ναός του Θεού. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Θέλει να τον πλησιάζουμε με πίστη. Τι σημαίνει με πίστη? Και τι σημαίνει ότι μας έκανε βασιλείς και ιερείς? Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να στέκεσαι, έχει το καταπέτασμα φύγει από τη μέση και μπαίνεις μέσα στο θρόνο. Μπορεί να είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά δεν είναι αυτό η λατρεία του Κυρίου. Δεν είναι αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε συνηθίσει σε κάποιο διαφορετικό μοτίβο, θα λέγαμε, αυτό το θρησκευτικό, το έχουν τις εικόνες γύρω, λες και θα σε φάνε. Και είναι, λέει, η κατάσταση των Αγίων μέσα στη δόξα. Έτσι ήταν οι Άγιοι μέσα στη δόξα, όπως το γραφίζουν τους Αγίους. Αγίοι μόνο μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλει ο Θεός σαν ιερείς με πίστη να πηγαίνουν μπροστά Του με ευλάβεια και δέος. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι πυρ καταναλίσκων. Είναι Άγιος Θεός. Δέος, λέει ο Παπινιώτης, είναι το συνέστημα που συνδυάζει φόβο και θαυμασμό ή βαθύ σεβασμό. Εκφράζει το γενικό όρο έκφρασης φόβου σε αντίθεση προς το φόβο ο οποίος προσδιόριζε την αντίδραση έναντι συγκεκριμένου ή άμεσου ερεθίσματος. Μιλάμε για έναν φόβο που δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο συνέβη ή θα συμβεί. Όχι. Έχει να κάνει με δέο. Μένεις εκεί. Άγαρμα που λέει ο κόσμος. Και μια άλλη λέξη που βλέπουμε είναι η ευλάβεια, είναι η διακριτικότητα, η σύνεση, η επιφυλακτικότητα, το να είσαι προσεκτικός. Και το δεύτερο είναι ο φόβος του Θεού, ευσέβεια, το ευλαμβάνω, σώφρον φρονήματος, δηλαδή ευλάβεια. Ευλαβούμε. Εκδηλώνω σεβασμό, προσέχω να μην βλάψω ή να μην προσβάλλω. Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε τον Κύριο με την ασέβειά μας, με την απήθειά μας. Δεν πρέπει αλήθεια. Διαβάζω στο Λουκά στο 2.25. Μιλάμε για τον Σιμεών που συνάντησε μωράκι τον Κύριο και λέει «Κι ιδούει το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών και ο άνθρωπος ούτω ήτο δίκαιος και ευλαβής προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ». Και Πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτόν. Δίκαιος και ευλαβής. Δεν ξέρω, αδελφοί, δεν ξέρω τι αποφάσεις έχουμε πάρει σαν άνθρωποι εδώ του Θεού. Γενικά δεν ξέρω. Θέλουμε να είμαστε χριστιανοί αλλά να ζούμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά μας αρέσει όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι και το κάνουμε κι εμείς. Είμαστε σαν αυτούς που θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Ο Θεός, αδερφοί, σου λέει διάλεξε. Κανένας δεν μπορεί να βαδίζει μεταξύ δύο φρονημάτων. Κανένας. Έχουμε, πολλοί έχουν πρόβλημα με το ντύσιμο, με το έτσι, με το αλλιώς, με το πώς κτλ. Πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει. Δεν είναι αναγκαίο να σου πει κανένας πρέπει. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε πάρει μια απόφαση αγιασμού όλοι μας. Όταν έχεις πάρει την απόφαση να είσαι ευλαβής άνθρωπος του Θεού, δίκαιος όπως ο Σιμεών και τόσοι Άγιοι, δεν χρειάζεται να σου πει κανένας τίποτα. Το πρέπει. Εσύ μόνος σου λες, Κύριε, τι να κάνω για να μπορέσω να σε αντιπροσωπεύσω σαν Άγιος άνθρωπος του Θεού σωστά στη ζωή μου. Καλεστήκαμε όλοι μας να είμαστε σε μια πορεία αγιασμού μπροστά σε έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος και αμαρτία μπροστά Του δεν μπορεί να σταθεί. Εβραίους 5.7. Ακούστε για τον Ιησού πώς ήταν ο Κύριος. Όστισαν τις ημέρες της σαρκός αυτού. Αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ακούστε τι λέει. Ήτανε ο διάβολος με ανοιχτό το στόμα από τότε που γεννήθηκε μέχρι πάνω στο σταυρό. Φανταστείτε. Φαντάζεστε με τον Ηρώδη όταν ήταν μωράκι ο Κύριος και τα λοιπά. Από τότε φαινόταν η λύσα του διαβόλου. Από τότε. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει αμαρτήσει. Ένας νεαρός ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει με τόσους πειρασμούς και δεν πιστεύω ότι ο Κύριος ήταν κανένας άσχημος. Ένας άνδρας ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει με το στόμα ανοιχτό. Γι' αυτό λέει με τα κραυγής δυνατής και δακρύων ήξερε ο Κύριος και αποκάλυψε ότι η ζωή του, η άγια ζωή του θα επέφερε στην ανθρωπότητα τη σωτηρία. Πρέπει να ήταν Άγιος. Ούτε μία αμαρτία. Έκραζε στον Κύριο. έκραζε για να τον σώζει από το θάνατο, λέει, και εισακούστη δια της ευλάβειας αυτού, επειδή ήταν ευλαβής. Δεν ξέρω επίσης εάν έχουμε πάρει τις αποφάσεις απλά να ζήσουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο ή να ζήσουμε μια τελείως διαφορετική ζωή. Τελείως διαφορετική. Να ζήσουμε τη ζωή του Ιησού. Γιατί αν ζήσουμε, αδελφοί, τη ζωή του κόσμου, θα έχουμε και τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό είναι ένας φυσικός νόμος. Γιατί δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή την δρομολόγηση, θα λέγαμε, να ζήσεις σαν Άγιος άνθρωπος αυτού, να δεις και τα αποτελέσματα αυτής της ζωής. Τι έχεις να χάσεις? Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Κάποια στιγμή, αν είσαι νεαρός, νεαρή, κάποια στιγμή θα παντρευτείς, θα είσαι στην οικογένειά σου. Οκ, παντρεμένοι το ίδιο. Και σε καλεί ο Κύριος την ευλάβεια και στο φόβο του Κυρίου. Η ευλάβεια είναι μια απάντηση σε μια αποκάλυψη του Θεού. Δεν μπορείς να έχεις ευλάβεια χωρίς αποκάλυψη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν ευλαβείς και έξω. Πάνε στην εκκλησία, στέκονται έτσι, σταυρωμένα τα χεράκια, τα παιδάκια το ίδιο, σταματάνε. Γιατί φοβόνται. Τι φοβόνται? Τι θα πει ο κόσμος? Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ευλάβεια με αποκάλυψη, με επίγνωση. Ο Θεός θέλει να πάρουμε αυτή την Άγια επίγνωση μέσα μας, της παρουσίας Του. Θέλει να έχουμε αποκάλυψη, όπως είπα. Τα μάτια του Κυρίου είναι συνέχεια πάνω σου. Θυμάστε τον Ιωσήφ, που η γυναίκα του Πετεφρή ήθελε να κάνουν σχέση. Πώς μπορώ, λέει, να το κάνω αυτό ενώπιον του Κυρίου? Ήξερε ο Ιωσήφ ότι τον έβλεπε ο Κύριος συνέχεια. Συνέχεια. Δεν φοβότανε τον Πετεφρή, δεν φοβότανε τους ανθρώπους. Φοβόταν τον Κύριο. Και βέβαια είχε ένα αποτέλεσμα ο φόβος του. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της ευλάβειας και του φόβου του Κυρίου που είχε ο Ιωσήφ. Ποιο ήτανε? Μια διαφορετική ζωή από όλους τους υπόλοιπους. Ο Κύριος τον ύψωσε. Και μαζί τώρα με την ευλάβεια έρχεται και η υποταγή, η σωστή υποταγή. Όχι η υποταγή του Ισλάμ για τις μαχαίρες. Έρχεται μια υποταγή εξαιτίας της ευλάβειας και του φόβου του Κυρίου. Υποτάσεις. Μια στάση υποταγής απέναντι στο Θεό είναι μια έκφραση του φόβου του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Όταν είμαστε ψηλόφρονες αλλά αναζωνικοί, τα ξέρουμε όλα και τα λοιπά και αυτοδικαιούμενοι οι άνθρωποι αυτοδικαιώνονται κιόλας. Δεν έχει αυτό καμία σχέση με το φόβο του Κυρίου. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου σε ένα άτομο που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Εγώ, να δεις, τα λέω καλύτερα. Εγώ ξέρω εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Όλο ο άνθρωπος να γυρνάει γύρω από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου εκεί. Ένα άλλο τώρα εκπληκτικό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και μας αποκαλύπτει το τελευταίο είναι ότι κατά μια έννοια ο Θεός που φοβάσαι, αυτός, λέει, είναι ο φόβος σου. Στη Γένεση, στο 31 κεφάλαιο, ο Ιακώβ μιλάει για το θείο του Λάβων. Έτσι. Και τον πεθερό. Ή τον πεθερό του Λάβων, και λέει, ακούστε, Γένεση 31-42, ακούστε τι λέει. Εάν ο Θεός του πατρός, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ, ταυτίζει το Θεό του Αβραάμ. Ξέρουμε ποιος Θεός είναι, ο Γιάκ, τον ονομάζει ο φόβος του Ισαάκ. Δεν ήταν με τεμού. Βέβαια και ενώνει θέλεις με αποστήλει. Φόβος. Ονόμασε λοιπόν το Θεό, Θεό του Αβραάμ και φόβο του Ισαάκ. Με άλλα λόγια, αυτό που φοβόταν ο Ισαάκ ήταν ο αληθινός Θεός. Ήταν ο φόβος του. Φόβος του. Γένεση 31-53 λέει, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ και ο Θεός του πατρός αυτών ασκρίνει ανάμεσον ημών. Ο δε Ιακώβ όμως εν εις το φόβο του πατρός αυτού Ισαάκ. Πού ορκίστηκε? Στο φόβο του πατέρα του, του Ισαάκ. Με φόβο και τρόμο, λέει, εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ταυτίζει το Θεό με το φόβο. Και ο Κύριος σου λέει καθαρά, μην φοβάστε, λέει, αυτούς που θα αποκτήνουν το σώμα σας. Κάποιον άλλο πρέπει να φοβάστε. Αυτός που έχει την εξουσία, την ψυχή σας, να την οδηγήσει, ξέρετε, στον άνθρωπο, και στην κόλαση. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει. Έχει εξουσία πάνω στην ψυχή σας να την οδηγήσει στην απώλεια. Αυτό πρέπει να φοβάσαι. Αυτό που φοβόταν λοιπόν ο Ισαάκ ήταν ο Θεός του. Και αυτό που φοβάσαι είναι ο Θεός. Προσέξτε τώρα την τάπε. Πώς μπορούμε να το δούμε αναλογικά αυτό. Δηλαδή, αν φοβάσαι τη φτώχεια, αυτός είναι ο Θεός σου. Αν φοβάσαι την αρρώστια, αυτός είναι ο Θεός σου. Αν φοβάσαι τις ασθένειες, επίσης το ίδιο. Αυτό που φοβάσαι για σένα είναι ο Θεός, γιατί θεωρείς ότι αυτό μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή, οτιδήποτε, και δεν έχει κανένας άλλος εξουσία να το αντιστρέψει αυτό. Καταλαβαίνουμε. Θεωρείς δηλαδή αυτό που φοβάσαι ότι είναι το ανώτερο, έχει την ανώτερη εξουσία, και ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Και γίνεται ο Θεός. Είναι αυτό που φοβάσαι. Γι' αυτό και πρέπει οι αδελφοί να μελετήσουμε και να έρθει η αποκάλυψη του φόβου του Κυρίου μέσα μας. Και είπαμε ότι ο ίδιος ο Κύριος δεν ήταν λυπής καθώς είχε το φόβο του Κυρίου. Ακούστε, στον Ισαΐα, στο 11, βλέπουμε να επισημαίνει ο Λόγος του Θεού κάτι το οποίο, κάποια χαρακτηριστικά που είχε ο Κύριος μέσα του. Δηλαδή, διαβάζω στον Ισαΐα, λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ισών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα του Άγιου. Και από αυτό το πνεύμα του Άγιου μετά εξέρχονται οι έξι κλάδοι. Είναι απόρρια, αποτέλεση. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν, ακούστε, τον Ιησού, προφητεία για τον Ιησού είναι αυτό. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει μετά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, που δεν θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Δεν θα κρίνει με το φαινόμενο, αλλά θα έχει φόβο Κυρίου μέσα του. Εμείς πώς κρίνουμε τους ανθρώπους? Πώς κρίνουμε με το φόβο του Κυρίου? Διάβαζα τυχαία κάτι χθες, πολύ ωραίο, ήταν ανθρώπινη σοφία. Και λέει, ο ανώτερος άνθρωπος, λέει, κρίνει πολύ αυστηρά τον εαυτό του. Ενώ ο κατώτερος άνθρωπος κρίνει πολύ αυστηρά τους γύρω του. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να κρίνει είναι ο εαυτός μας. Και να έχουμε την αποκάλυψη αυτή του φόβου του Κυρίου. Πώς μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου? Πώς μπορείς να δεις το που είσαι ελλειπής? Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Έχεις τον πρότυπο, έχεις τον Ιησού. Από τη μια μεριά έχεις τον Ιησού και από την άλλη έχεις τον εαυτό σου. Άσε τους άλλους. Αυτός κουτσοπολέει. Χαίρο πολύ, εσύ δεν το κάνεις. Αυτός κάνει το ένα ή το άλλο. Αυτός έχει το τάδε πρόβλημα. Ας τον άλλο, κοίταξε τον εαυτό σου να δεις πού είσαι. Ο καθένας μας μόνος του θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, αδερφοί. Μόνοι μας.
2: Και θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το φόβο του Κυρίου.
1: Ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη χάρη Του. Όμως αυτό δεν είναι εισιτήριο, αδερφοί, το οποίο σου εξασφαλίζει τον ουρανό επειδή μπήκες μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και λέει με φόβο και τρόμο εργάζεστε τη σωτηρία σας. Μα ήξερα ότι η σωτηρία δεν είναι έργο. Ναι, δεν είναι έργο. Είναι προϊόν χάριτος. Ο Κύριος σου κάνει χάρη αυτό το δώρο. Μπαίνεις, έχεις είσοδο στη χάρη, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει με φόβο και τρόμο να εργάζεσαι τη σωτηρία σου μέχρι τέλους. Κάθε μέρα την εργάζεσαι και θα πρέπει να την εργάζεσαι. Αυτά τα 7 είναι η 7 πλή εργασία του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να φέρει ο Κύριος τον καρπό του Πνεύματος μέσα μας. Θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το Πνεύμα. Αμήν. Αυτό το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να φέρει τα υπόλοιπα. Από το Πνεύμα του Θεού έχει σκοπό να δημιουργήσει μέσα μας τα άλλα 6, υποτίθεται, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, πνεύματα. Πνεύμα της σοφίας, της σύνεσης, της βουλής, της δυνάμεως, της γνώσης και του φόβου του Κυρίου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο φόβος του Κυρίου. Γιατί η αρχή σοφίας, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, δηλαδή το πρώτο σοφίας και το τελευταίο, φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποια ήταν λοιπόν η τελική εργασία του Αγίου Πνεύματος που σημάδεψε τον Ιησού σαν Μεσσίο? Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Μπορώ να ζω έτσι εγώ, ένας ελεύθερος άνθρωπος, στον 21ο αιώνα, να ζω με φόβο? Εγώ δεν θέλω να φοβάμαι τίποτα. Όπως ο Καζαντζάκης λέει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Αλλά δεν ξέρω πού είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα. Μακάρι ο Θεός να τον έχει σώσει. Φιλοσοφίες ανθρώπινες, ναι. Αυτές είναι οι φιλοσοφίες. Θέλω να είμαι ελεύθερος, να μην σκέφτομαι τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς χαρακτηρίστηκε ως ο Μεσσίας με το επταπλό χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει οξύνουνε στο φόβο του Κυρίου μπορεί να μεταφραστεί και ως η χαρά του είναι στο φόβο του Κυρίου. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση. Σίγουρα, αδελφοί, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τον Ιησού. Δεν ήταν έλλειψη ο φόβος που είχε στον Κύριο. Αμήν. Δεν ήταν έλλειψη. Τώρα, θα διαβάσουμε κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Ψαλμός 34:11. Έρχεται τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει, λέει στο ψαλμό. Τι είναι ο άνθρωπος όσο θέλει ζωή να αγαπάει μέρας για να είδει καλό? Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ο φόβος του Κυρίου πρέπει να διδαχθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται έτσι επειδή ήρθε ή επειδή είσαι παιδί του Θεού, άρα αυτονόητο είναι να έχεις και φόβο Κυρίου. Πρέπει να διδαχθεί. Εάν δεν ακούμε, δεν θα μας διδάξει. Και όσο ακούμε, τόσο διδασκόμαστε. Δυστυχώς, δέστε και ανθρώπους οι οποίοι ξεκλίνουν σιγά σιγά, δεν έρχονται, έρχονται όλο και πιο αραιά. Γιατί έρχονται όλο και πιο αραιά? Γιατί δεν κάθονται να ακούσουν το φόβο του Κυρίου. Δυστυχώς ακούω άτομα, πάλι κήρυγματα, μη μου κάνεις εμένα κήρυγματα. Αλλά δεν θέλω να ακούω κηρύγματα. Εάν δεν θες να ακούς κηρύγματα, τότε πού πας, τι κάνεις. Πρέπει να διδαχτείς το φόβο του Κυρίου. Λέει, αν δεν ακούμε, δεν θα μας διδάξει ο Κύριος. Ψαλμός 34:12 λέει, τι είναι ο άνθρωπος όσο θέλει ζωή, αγαπάει μέρας για να είδει καλό. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από το να λαλώσει δόλο. Τι είναι αυτό το εδάφιο? Αυτό το εδάφιο είναι ένα τεστ το οποίο ο καθένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει, να το κάνει στον εαυτό του. Το πρώτο αποτέλεσμα όταν δεν έχει ο άνθρωπος του Θεού φόβο Κυρίου είναι η γλώσσα του. Είναι η γλώσσα. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Το πρώτο σημάδι λοιπόν του ατόμου που δέχεται το φόβο του Κυρίου είναι ότι σιγά σιγά περιορίζει τη γλώσσα του σε αυτά που έλεγε πιο πριν. Η ομιλία του, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και τα χείλη μας είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει τελικά αν έχουμε φόβο Κυρίου ή όχι. Εάν βρίζεις, δεν έχεις φόβο Κυρίου. Έχεις φόβο Κυρίου άμα βρίζεις? Οι άνθρωποι βρίζουν τα αυτεία. Και έχω ακούσει καμιά φορά κάποιον να λέει, άσε, άνοιξε το στόμα μου και έβρισε από χριστιανούς. Τι σημαίνει αυτό? Πού πας? Είναι καμπανάκια αυτά. Έλεξε το στόμα σου. Εάν κρίνεις, αν κατακρίνεις, εάν κουτσομπολεύεις, εάν χρησιμοποιείς το στόμα σου για ακάθαρτους σκοπούς. Σόκιν ανέκδοτα, ιστορίες, ήταν 1,002 οι άνθρωποι. Πού είναι ο φόβος του Κυρίου? Δεν είναι, λέει, αυτά τα εισερχόμενα τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά τα εξερχόμενα μολύνουν τον άνθρωπο. Και ένα μεγάλο τεστ όσον αφορά το φόβο του Κυρίου είναι τα λόγια σου. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου, τα χείλη σου, αντιπροσωπεύει το φόβο του Κυρίου. Και ένα τελευταίο θα πω, γιατί περνάει η ώρα, το πούμε και την άλλη φορά. Πρέπει εμείς να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός το δίνει έτσι. Κάτι που είναι εντυπωσιακό, θα λέγαμε, είναι ότι είναι αυτή η αποκάλυψη ότι πρέπει εμείς να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Στις παροιμίες, το πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Θεός, μιλάει στους ανθρώπους που τον έχουν απορρίψει και λέει μερικά τρομερά λόγια ο Κύριος. Και νομίζω ότι μερικές φορές δεν εκτιμούμε πραγματικά πόσο τρομερά είναι αυτά που λέει ο Θεός. Έχουμε μια εικόνα ενός Θεού που είναι ένας παππούλης ή με την έννοια είναι σαν εγγονάκι εμείς και πάμε με τον παππού που είναι όλο αγκαλιά και αγάπη. Ναι, ο Θεός είναι αγκαλιά και αγάπη, αλλά είναι Θεός κρίσης και δικαιοσύνης. Αυτό που επιθυμεί, αδερφοί, δεν είναι να φτιάξει κάποιους μαλθακούς χριστιανούς και να τους έχει όπως είναι μέσα στη μαλθακότητα, στην αμαρτία, στη σαρκικότητα και να λέει αυτά είναι τα παιδιά μου, γιατί αυτό, αδερφοί, δεν αντιπροσωπεύει το Θεό. Ο Θεός θέλει να φτιάξει πνευματικούς γιους και θυγατέρες, να είναι ταυτισμένοι, να είμαστε ταυτισμένοι με το Πνεύμα του, να είμαστε ένα μαζί του. Έτσι είναι. Προσέξτε, οι ψυχές μας νομίζετε ότι τι θα γίνει μια μεταμόρφωση ξαφνικά? Δέστε το λίγο. Ο Θεός μας θέλει να φτιάξει τη βασιλεία του και θέλει πνευματικούς γιους και θυγατέρες να είναι όμοιοι με Αυτόν. Αυτό μας έφτιαξε από την αυτή. Γι' αυτό το λόγο μας έφτιαξε. Γι' αυτό. Όταν λοιπόν είμαστε εμείς μέσα στη μαλθακότητα, μέσα στη σαρκικότητα, δεν μιλάμε για το σώμα μας μόνο, μιλάμε για την ψυχή μας. Αυτή η ψυχή μας θα μας συντροφεύει για πάντα στον ουρανό. Ναι, ο Κύριος μπορεί να μας σκεπάσει με τη χάρτη, με το έλεος του, αλλά αυτοί θα είμαστε. Τελείωσε. Τέλος. Σε παίρνει ο Κύριος αυτό το οποίο έχεις αφήσει να δημιουργήσει ο Θεός μέσα σου, αυτό θα είσαι μέσα στην αιωνιότητα. Και ρωτάω, σ' αρέσει ο εαυτός σου μπροστά στα μάτια του Θεού έτσι όπως είσαι? Διαβάζω τις παροιμίες του 1.25. Αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε. Λέει για το λαό του αυτά τα λόγια. Καταφρονείς τις συμβουλές. Τους ελέγχους δεν τους δέχεσαι. Έχει βάλει στο μάτι ο Ποιμένας και τα λέει. Δεν σε έχει βάλει κανένας Ποιμένας στο μάτι. Άκου τη φωνή του Κυρίου. Για τούτο και εγώ μιλάει ο Θεός εδώ τώρα, έτσι. Θέλω επιγελάσει στον όλεθρό σας. Θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Μιλάμε για το φόβο, τον άλλο φόβο. Έτσι. Καταφρονείς τις συμβουλές, τους ελέγχους. Δεν είναι ο Θεός συνέχεια με ένα χαμόγελο ικανοποίησης για τα παιδιά του, τα σκανδαλιάρικα παιδιά του που κάνουν ζημίες. Θα επιγελάσω στον όλεθρό σας. Τρομερά λόγια αυτά. Θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στεναχωρία έρθει σε θυμάς, τότε θέλω να με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Άργησαν λοιπόν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι. Και ο Θεός σου λέει, δεν ακούω τίποτα. Επιμόνως θέλω να εξετήσει, αλλά δεν θέλω να με βρει. Ακούστε τι λέει. Διότι εμίσησαν τη γνώση και το φόβο του Κυρίου δεν εξέλεξαν. Δεν διάλεξαν το φόβο του Κυρίου. Πόσο σημαντικό είναι. Ο φόβος του Κυρίου είναι ένας θησαυρός, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν το φόβο του Κυρίου. Και αν δεν επιλέξεις το φόβο του Κυρίου, ο Θεός δεν θα συγκρατήσει τις κρίσεις του εναντίον σου, στη ζωή σου. Παροιμίες 1.7 λέει, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσε τη σοφία και τη διδασκαλία. Οι άφρονες είναι αυτοί. Μπορούμε να υιοθετήσουμε μια περιφρονητική στάση απέναντι στο φόβο του Κυρίου, αδελφοί, τι λέτε? Πούμε, δεν πειράζει μετά. Εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ να τα καταφέρω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να τα καταφέρω με όλους. Έτσι τα καταφέρω εγώ και με τον Θεό, με τον δικό μου τρόπο. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, καταφερτζίδες. Τα καταφέρνουν στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Με τον Θεό όμως δεν μπορείς να τα καταφέρεις έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζει τα πάντα. Παροιμίες 3.7. Μην φαντάζεσαι αυτών σοφών. Φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Δεν μπορείς λοιπόν, αδελφοί, να συναναστρέφεσαι με το κακό και να έχεις φόβο Κύριο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη δικιά μας επίσης σοφία, τις δικές μας ικανότητες, για να ξεγελάσουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Αμήν. Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις φόβο Κυρίου, απομακρύνσου από το κακό και εξέλεξε το φόβο του Κυρίου στη ζωή σου. Αυτό, μέχρι εδώ θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο και θα δούμε μετά πράγματα που θα κάνει ο φόβος του Κυρίου στη ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: εκκλησία της Τριών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΕ. Εάν συμβεί διαφορά μεταξύ ανθρώπων και έρθωσιν εις την κρίση και κρίνωσιν αυτούς, τότε θέλουσι δικαιώσει των δίκαιων και καταδικάσει των ένοχων. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστιγώσεως, ο κριτής θέλει προστάξει να ρίψωσιν αυτόν κάτω και κατά το πτέσμα αυτού να μαστιγώσωσιν αυτόν ενώπιον αυτού αριθμών τεινά. Τεσσαράκοντα δύναται να μαστιγώσει αυτόν, ουχή περισσότερον. Μήποτε εάν προσθέσει να μαστιγώσει αυτόν επέκεινα τούτον, με πολλάς μαστιγώσεις φανεί ο αδελφός σου βδελικτός εις τους οφθαλμούς σου. Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Εάν συγκατοικώ συναδελφή και αποθάνει εις εξ αυτόν και δεν έχει τέκνα, η γυνή του αποθανόντος δεν θέλει υπανδρευθεί με ξένον. Ο αδελφός του ανδρός αυτής θέλει εισέλθει προς αυτήν και θέλει λάβει αυτήν εις εαυτόν γυναίκα και εκπληρώσει το χρέος του ανδραδέλφου εις αυτήν. Και ο πρωτότοκος, τον οποίον γεννήσει, θέλει ονομαστεί με το όνομα του αποθανόντος αδελφού αυτού και δεν θέλει εξαλειφθεί το όνομα αυτού εκ του Ισραήλ. Εάν δε ο άνθρωπος δεν ευαρεστείται να λάβει την γυναίκα του αδελφού αυτού, τότε η γυνή του αδελφού αυτού ας αναβεί εις την πύλην προς τους πρεσβυτέρους και ας είπει: «Ο αδελφός του ανδρός μου αρνείται να αναστήσει το όνομα του αδελφού αυτού εν το Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει εις εμέ το χρέος του ανδραδέλφου». Τότε η πρεσβύτερη της πόλεως αυτού θέλουσι καλέσει αυτόν και λαλήσει προς αυτόν. Και αν αυτός επιμένει, λέγον: «Δεν ευαρεστούμε να λάβω αυτήν», τότε η γυνή του αδελφού αυτού θέλει ελθεί προς αυτόν ενώπιον των πρεσβυτέρων και θέλει λύσει το υπόδημα αυτού από του ποδός αυτού και εμπτύσει εις το πρόσωπον αυτού και αποκριθήσα θέλει υπή. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον, ώστις δεν θέλει να οικοδομήσει τον οίκον του αδελφού αυτού. Και θέλει ονομάζεστε το όνομα αυτού εν το Ισραήλ, ο οίκος του έχοντος λελειμμένον το υπόδημα. Εάν άνθρωποι μάχονται προς αλλήλους και η γυνή του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα αυτής εκ της χειρός του τύπτοντος αυτόν και εκτείνασα την χείρα αυτής πιάσει αυτόν από τον κρυφίον αυτού, τότε θέλεις αποκόψει την χείρα αυτής. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί. Δεν θέλεις έχει εντοσακείο σου διάφορα ζύγια, μεγάλων και μικρών. Δεν θέλεις έχει εν τη οικία σου διάφορα μέτρα μεγάλων και μικρών. Αληθινών και δίκαιων ζύγιων θέλεις έχει. Αληθινών και δίκαιων μέτρων θέλεις έχει. Δια να πληθύνονται οι μέρες σου επί της γης, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Διότι πάντες υπράττοντες ταύτα, πάντες υπράττοντες αδικίαν, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Ενθυμού τι έκαμεν εισέ ο Αμαλίκ εν διωδώ, αφού εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Τίνι τρόπο αντεστάθη εισέ εν διωδώ και απέκοψε τους οπισθίους σου, πάντας τους αδυνάτους τους όπισθέν σου, ενώ είσαι αποκαμωμένος και κεκοπιασμένος. Και δεν εφοβήθη τον Θεό. Δια τούτο, αφού Κύριος ο Θεός σου σιέδωκεν ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών σου κύκλο, εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ κληρονομίαν δια να κατακληρονομήσεις αυτήν, τότε θέλεις εξαλείψει το μνημόσυνον του Αμαλίκ υποκάτωθεν του ουρανού. Δεν θέλεις λησμονήσει.
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Α. Λόγοι του Εκκλησιαστού, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι ωφέλει εις τον άνθρωπον, εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον? Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται. Η δε γη διαμένει εις τον αιώνα. Και ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος. Και σπέβδει προς τον τόπον αυτού όθεν ανέτειλεν. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βοράν, ακαταπαύστος περιστρεφόμενος, υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Πάντες οι ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσαν, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφουσι για να υπάγωσι. Πάντα τα πράγματα είναι εν κόπο. Δεν δύναται ο άνθρωπος να εκφράσει τούτο. Ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον δεν γεμίζει ακούων. Ό,τι έγινε, τούτο πάλιν θέλει γίνει, και ό,τι συνέβη, τούτο πάλιν θέλει συμβεί, και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον. Υπάρχει πράγμα περί του οποίου δύναται της να είπει «Ιδέ, τούτο είναι νέον». Τούτο έγινε ήδη εις τους αιώνας ή την εσυπήρξαν προημών. Δεν είναι μνήμη των προγεγονότων, ουδέ θελείστε μνήμη των επιγεννησωμένων μετά ταύτα, εις τους μέλλοντας να υπάρξω συνέπειτα. Εγώ, ο εκκλησιαστής, εστάθην βασιλεύς επί τον Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, και έδωκα την καρδίαν μου εις το να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας περί πάντων των γινωμένων υπό των ουρανών. Των οχληρών τούτων περισπασμών, ο Θεός έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων δια να μοχθώσιν εν αυτό. Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το στρεβλόν δεν δύναται να γίνει ευθές και ελλείψεις δεν δύνανται να αριθμηθώσιν. Εγώ ελάλησε εν τη καρδία μου λέγον «Ιδού, εγώ εμεγαλύνθην και υυξύνθην η σοφίαν υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η καρδία μου απήλαυσε πολλήν σοφίαν και γνώσιν. Και έδωκα την καρδίαν μου εις το να γνωρίσει σοφίαν και εις το να γνωρίσει ανοησίαν και αφροσύνην. Πλην εγνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψης πνεύματος. Διότι εν πολλή σοφία είναι πολύ λύπη, και ως της προσθέτει γνώσιν, προσθέτει πόνον». Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Β. Εγώ είπα εν τη καρδία μου, «Ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εντρίφα εις αγαθά, και ειδού και τούτο ματαιώτης». Είπα περί του γέλωτος, «Είναι μορία, και περί της χαράς, τι ωφελεί αυτή». Εσκέφθην εν τη καρδία μου, να εφραίνω την σάρκα μου με ίνον, ενώ έτη η καρδία μου ισχολείτο εις την σοφίαν, και να κρατήσω την μορίαν, έως σου είδω τι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων, δια να κάμνω συν αυτό υπό των ουρανών, πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτών. Οκοδόμησα εις εμ' αυτών οικίας. Εφύτευσα δι' εμ' αυτών αμπελώνας. Έκαμον δι' εμ' αυτών κήπους και παραδείσους, και εφύτευσα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμον δι' εμ' αυτών δεξαμενάς υδάτων, δια να ποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτον εκ δέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας, και είχον δούλους οικογονείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια, περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριον και χρυσίον και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτών άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Και εμεγαλύνθην και υυξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Και η σοφία μου έμενεν εν εμή. Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδίαν μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου. Και τούτο ή το ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου, τα οποία έκαμον εχείρες μου, και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Και εστράφην εγώ για να παρατηρήσω την σοφίαν και την μορίαν και την αφροσύνην. Διότι τι θέλει κάμει άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέα, ό,τι έκαμον ήδη. Και εγώ είδον ότι η σοφία υπερέχει της αφροσύνης, καθώς το φως υπερέχει του σκότους. Του σοφού η οφθαλμή είναι εν τη κεφαλή αυτού, ο δε άφρον περιπατεί εν το σκότι. Πλην εγώ εγνώρισα έτη ότι εν συνάντημα θέλει συναντήσει εις πάντας τούτους. Δια τούτο είπα εγώ εν τη καρδία μου, καθώς συμβαίνει εις τον άφρονα, ούτω θέλει συμβεί και εις εμέ. Γιατί λοιπόν εγώ να γίνω σοφότερος, όθεν εσυμπέρανα πάλιν εν τη καρδία μου, ότι και τούτο είναι ματαιώτης. Διότι δεν θέλει μένει διαπαντός η μνήμη του σοφού, ουδέ του άφρονος. Επειδή εν τες επερχομένες ημέρες, τα πάντα θέλουσι πλέον λησμονηθεί. Και πώς θέλει αποθάνει ο σοφός μετά του άφρονος? Δια τούτου εμίσησα την ζωήν, διότι μοχθηρά εφάνισαν εις εμέ τα έργα τα γενόμενα υπό τον ήλιον. Επειδή τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος, εμίσησα έτη εγώ πάντα των μόχθων μου, των οποίων είχων μοχθήσει υπό τον ήλιον. Διότι αφήνω αυτόν εις τον άνθρωπον, ώστις θέλει σταθεί μετ' εμέ. Και τις είδεν, αν θέλει είστε σοφός ή άφρον, και όμως θέλει εξουσιάσει επί παντός του μόχθου μου, τον οποίον εμόχθησα, και εις τον οποίον έδειξε την σοφίαν μου υπό τον ήλιον, ματαιώτης και τούτο. Όθεν εγώ στραφής, απήλπισα την καρδίαν μου, περί παντός του μόχθου τον οποίον εμόχθησε υπό τον ήλιον. Διότι είναι άνθρωπος του οποίου ο μόχθος εστάθη εν σοφία και γνώση και ενορθότητη. Και όμως αφήνει αυτόν εις άλλον διαμερίδα αυτού, ώστις δεν εκοπίασεν εις αυτόν, και τούτο ματαιώτης και κακόν μέγα. Διότι τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον από παντός του μόχθου αυτού και από τις θλίψεως της καρδίας αυτού εις τα οποία μοχθεί υπό τον ήλιον, επειδή πάσε ημέρε αυτού είναι πόνος και η μόχθη αυτού λείπει και τη νύκτα έτη η καρδία αυτού δεν κοιμάται, είναι και τούτο ματαιώτης. Δεν είναι αγαθόν εις τον άνθρωπον να τρώγει και να πίνει και να κάμνει την ψυχήν αυτού να απολαμβάνει καλόν εκ του μόχθου αυτού? Και τούτο είδον εγώ ότι είναι από τις χειρός του Θεού. Διότι τις θέλει φάγει και τις θέλει εντρυφήσει υπέρ εμέ, επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον των αρεστών ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν και γνώσιν και χαράν. Εις δε των αμαρτωλών δίδει περισπασμόν, εις το να προσθέτει και να επισορεύει, δια να δώσει αυτά εις των αρεστών ενώπιον αυτού, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και ενώ ανεχώρη, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με, εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Ενόσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, «Ήπαγε, νύφθητη εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και ενύφθη, και ήλθε βλέπον. Οι δε γείτονες, και όσοι έβλεπον αυτόν πρώτερον ότι ήτο τυφλός, έλεγον, «Δεν είναι ούτως ώστι σε κάθετο και ζήτη?» Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Πώς συνύχθησαν οι οφθαλμοί σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπεν, «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς μου και μη είπεν, «Ήπαγε στην κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύφθητη. Αφού δε υπήγα και νύφθην, ανέβλεψα». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Πού είναι εκείνος?» Λέγει, «Δεν εξεύρω». Φέρουσιν αυτόν τον ποτέ τυφλόν προς τους Φαρισαίους. Ήτο δε Σάββατον, ότε έκαμε τον πυλόν ο Ιησούς και ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν ηρώτων αυτόν και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Και εκείνος είπε προς αυτούς, «Πυλόν έβαλεν επί τους οφθαλμούς μου και ενύφθην και βλέπω». Έλεγον λοιπόν τινές εκ των Φαρισαίων, «Ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάτει το Σάββατον». Άλλοι έλεγον, «Πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός να κάμνει τι αυτά θαύματα?» Και ήτο σχίσμα μεταξύ αυτών. λέγουσι πάλιν προς τον τυφλόν. «Συ τι λέγεις περί αυτού, επειδή ίνιξα τους οφθαλμούς σου?» Και εκείνος είπεν ότι προφήτης είναι. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι ήτο τυφλός και ανέβλεψεν, έως ότου εφώναξαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, «Ούτως είναι ο Υιός σας, τον οποίον σεις λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς λοιπόν βλέπει τώρα?» Απεκρίθησαν προς αυτούς οι γονείς αυτού και είπον, «Εξεύρωμεν ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς δε βλέπει τώρα, δεν εξεύρωμεν, ή τι σύνηξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν. Αυτός ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί εαυτού θέλει λαλήσει». Ταύτα είπον οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχον συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν τις ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει αποσυνάγωγος. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξαν λοιπόν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως της ήτο τυφλός, και είπον προς αυτόν, «Δόξασον τον Θεόν, εμείς εξεύρωμεν ότι ο άνθρωπος ούτος είναι αμαρτωλός». Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπεν, «Αν είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω, εν εξεύρω, ότι ήμην τυφλός και τώρα βλέπω». Είπον δε προς αυτόν πάλιν, «Τι σι έκαμε, πώς ίνιξε τους οφθαλμούς σου?» Απεκρίθη προς αυτούς, «Σας είπον ήδη και δεν ακούσατε, γιατί πάλιν θέλετε να ακούετε, μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού?» Ελιδόρησαν λοιπόν αυτόν και είπον, «Συ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως είμεθα μαθητέ. Εμείς εξεύρωμεν ότι προς τον Μωυσήν ελάλησεν ο Θεός, τούτον όμως δεν εξεύρωμεν πόθεν είναι». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτούς, «Εν τούτο μάλιστα είναι το θαυμαστόν, ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι και είναι ξέμου τους οφθαλμούς. Εξεύρωμεν δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν της είναι θεοσεβής και κάμνει το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Εκ του αιώνος δεν ακούστη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Εάν ούτως δεν είναι το παραθεού, δεν είναι δύνατο να κάμει ουδέν». Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες, και συ διδάσκεις ημάς». Και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν, είπε προς αυτόν, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι είναι, Κύριε, για να πιστεύσω εις αυτόν?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν, και ο λαλών μετά σου εκείνος είναι». Ο δε είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησεν αυτόν. Και είπεν ο Ιησούς, «Εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, δια να βλέπω συν ημί βλέποντες και να γίνω συ τυφλοί οι βλέποντες». Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού, και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τυφλοί, δεν ήθελετε έχει αμαρτίαν, τώρα όμως λέγεται ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 10. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα, και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλεται εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτών, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτών, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν εγνωρίζουσι την φωνή των ξένων. Ταύτην την παραβολήν είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω ζωήν και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει διότι είναι μισθωτός και δεν μελεί αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συνάξω. Και θέλω συνακούσει την φωνήν μου και θέλει γίνει μία ποίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχήν μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού, εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλιν μεταξύ των Ιουδαίων δια τους λόγους τούτους. Και έλεγον πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και είναι μενόμενος. Τι ακούεται αυτόν? Άλλοι έλεγον, ούτε οι λόγοι δεν είναι δαιμονιζομένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιον να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών? Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ήτο χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάτιαν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον προς αυτόν, «Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Φαρισία». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Σας είπων και δεν πιστεύετε, τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Αλλά σείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών. Καθώς σας είπων, τα πρόβατα τα εμά, ακούουσι την φωνήν μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλω συναπολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της μη έδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα». Επίασαν λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους για να λιθοβολήσω συν αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμεν, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος ον, κάμνη σε αυτόν Θεόν». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν είναι γεγραμμένον εν το νόμο ημών, εγώ είπα, θεοί είστε? Εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν στον κόσμον, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπων Υιός του Θεού είμαι? Εάν δεν κάμνω τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εις εμέ, αλλά αν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, δια να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό». Εζήτουν λοιπόν πάλι να πιάσω συν αυτόν και εξέφυγεν εκ της χειρός αυτόν. Και υπήγε πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τόπον όπου εβάπτιζε καταρχάς ο Ιωάννης και έμεινεν εκεί. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγον ότι ο Ιωάννης μεν ουδέν θαύμα έκαμε, πάντα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης περί τούτου ήσαν αληθινά. Και εκεί επίστευσαν πολλοί εις αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα πάμε λίγο πιο βαθιά όσον αφορά το εσωτερικό του ανθρώπου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι έκανε ο Κύριος μέσα μας. Τι είμαστε τελικά. Πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει το λόγο, δεν έχει οδηγία, δεν ξέρουν ποιοι είναι, τι είναι. Πάνε και παντρεύονται δέντρα. Παντρεύονται σκυλάκια και αρνάκια. Δεν ξέρουν τι είναι οι άνθρωποι. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα επιδεινώνεται. Γιατί αφού διάλεξαν το σκοτάδι και την άγνοια, χειρότερη πλάνη έρχεται από πίσω. Και ο διάβολος δεν σταματάει μέχρι να σκοτώσει. Ο Θεός μας έκανε αγγεία. Όχι απλά σαν ένα δοχείο που το γεμίζεις με λαδί, ένα δοχείο νερό. Ένα μπουκάλι μια πορτοκαλάδα. Δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Ναι, είμαστε αγκία, αλλά είμαστε φτιαγμένα από τον Θεό για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Και το μέσα μας δεν είναι κάτι απλό. Είναι πολυσύνθετο. Έχει μέσα δόξα και ευλογία, καθώς θα μπούμε να δούμε το έργο του Θεού μέσα μας. Και έτσι γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα, γνωρίζουμε τον Δημιουργό μας καλύτερα και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να σταθούμε Άγιοι μπροστά Του. Ζούμε, όπως έλεγα πριν, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον υλικό ορατό κόσμο και στον κόσμο του πνεύμα. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους δύο κόσμους ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος ένα ζώο. Το λέγαμε στο μάξι κατά το ερχόμενο. Ψυχή, πνεύμα, κινούνται μέσα στα ένστικτά τους, αναπαράγονται, πεθαίνουν και τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί ξέρετε, η ψυχολογία σήμερα έτσι δέχεται τον άνθρωπο. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο ψυχολόγος όταν πηγαίνεις δεν ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Βλέπει τον άνθρωπο μόνο σαν σώμα και ψυχή. Τον ψυχικό άνθρωπο βλέπει. Εξετάζει τη διάνοιά του, τα συναισθήματά του, μπορεί να πάει εκεί και αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά ο Θεός δεν μας έκανε έτσι. Δεν μας έκανε. Γιατί ο προορισμός μας είναι πολύ μεγαλύτερος από το να ζήσουμε μια απλή ζωή και να κάνουμε αυτά που κάνουν όλα τα ζώα και να πετάμε. Το πρότυπο βάσει το οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Μας έκανε να έχουμε τρία μέρη. Το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Και βλέπουμε αυτή τη διαίρεση σε πολλά πράγματα. Βλέπουμε παραδείγμα ότι ο Θεός έκανε τους ουρανούς. Όταν λέει «εν αρχή επίησιν ο Θεός τον ουρανό και την γη», Γένεση 1:1, δεν λέει στα εβραϊκά ουρανός, λέει «σαμάγιμ». Η κατάληξη «άγιμ» είναι διοικός αριθμός και σημαίνει ζεύγος. Δύο ουρανοί έκανε. Το πρώτο ουρανό, αυτό που πετάνε τα πουλιά και αυτόν βλέπουμε τον αέρα, και το δεύτερο ουρανό που είναι ο ανθρώπινος, το σύμπαν. Αλλά μετά λέει, να πάμε λίγο στον Νεεμία 9:6, νομίζω εκεί είναι. Νεεμίας 9:6. «Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος. Συ επίσης των ουρανών», εδώ το εβραϊκό είναι «σαμάγιμ», «δυο», Και τι άλλο λέει? Τους ουρανούς των ουρανών. Αυτό τι είναι? Η σφαίρα του πνεύματος. Εκεί που κατοικεί ο Θεός. Ο τελικός προορισμός μας είναι εκεί. Και έχουμε τον πρώτο ουρανό, τον δεύτερο και τον τρίτο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εγώ ανέβηκα έως τρίτο ουρανό. Σε πολλά μέρη βλέπουμε αυτή την διαρρύθμιση που έκανε ο Κύριος και έτσι μας έπλασε. Έτσι μας έπλασε. Και ο λόγος που μας έπλασε έτσι είναι γιατί οι λειτουργίες που όρισε ο Θεός να γίνονται μέσα μας περικλείουν και τις ανάγκες αυτού του κόσμου και τις ανάγκες του ουρανού των ουρανών, όπου είναι η παρουσία του Κυρίου. Και αυτό ο άνθρωπος δεν είναι κάτι απλό μέσα του και μέχρι τώρα, από ό,τι μελέτες έχω μελετήσει, λίγοι άνθρωποι έχουν πιάσει πραγματικά αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Και θέλω να το δούμε λίγο σήμερα. Γιατί μιλάμε για την καρδιά. Μιλάμε για την καρδιά. Μιλάμε για τα εσωτερικά μέρη του ανθρώπου. Και θα τα δούμε όμως μόνο μέσα από το λόγο. Δεν θα κάνουμε καμιά υπόθεση. Θα αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να ζωγραφίσει μπροστά μας την αλήθεια του όσον αφορά τα μέσα μας. Λέει στον Ιερεμία 31-33. Αλλά αυτή θέλει η διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρα σε εκείνες, λέει ο Κύριος, θέλω θέση των νόμων μου, που λέει, στα ενδόμηχα. Στα ενδόμηχα. Η εβραϊκή λέξη είναι μπεκυρπά. Κυρπά είναι το ρήμα. Και σημαίνει εσωτερικά μέρη. Έχουμε εσωτερικά μέρη. Και κοίταξε και το ενδόμηχος που έβαλε ο Βάβας και είναι μια πάρα πολύ σωστή λέξη. Ανταποκρίνεται ακριβώς στο εβραϊκό. Ξέρετε, θα πει ενδόμηχος. Θα πει εντός του νυχού, με υψηλόν. Δηλαδή, του εσωτάτου μέρους οικήματος τεινός, λέει ο Σταματάκος. Το σπίτι έχει πολλά μέρη. Το εσωτερικό, πώς αλλιώς το λέει στην Κοινή Διαθήκη? Ας πάρουμε το ναό. Πόσα μέρη έχει ο ναό? Η σκηνή του μαρτυρίου πόσα μέρη έχει? Τρία. Αυλή, Άγια, Άγιο των Αγίων. Το ίδιο και ο ναός. Τρία μέρη. Το μέσα, το ενδότερο, πώς το ονομάζει? Άγια των Αγίων. Ή Δεβίρ. Δεβίρ. Είναι από τον Ταβάρ, θα πει λόγο. Δηλαδή εκεί είναι το χρηματιστήριο. Έτσι το λέει η μετάφραση των Εβραίων. Και ο Παύλος το ονομάζει έτσι. Δηλαδή έδινε χρησμούς εκεί που μιλάει ο Κύριος, δηλαδή, στο μέσα. Τώρα θα θέσει, λέει, τον νόμο του, πού? Το πιο εσωτερικό μέρος του οίκου μας. Μας ονομάζει οίκο. Ναι, εσείς είστε οίκος πνευματικός. Ναι. Μέσα εκεί, στα ενδόμηχα, στο πιο εσωτερικό μέρος, έχουμε λοιπόν εσωτερικά μέρη μέσα μας. Αμήν. Έχουμε εσωτερικά μέρη. Και λέει μετά και θέλω γράψει αυτόν εν τις καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαό. Θα δούμε τη διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μερών και θα δούμε και τα σφραγισμένα, τα κλειστά, τα κρίτια μέρη. Τα κρίτια μέρη. Θα μας τα περιγράψει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ποια είναι λοιπόν τα εσωτερικά μέρη και τι είναι η καρδιά? Ποια είναι η διαφορά του? Εάν συγκρίνουμε το εδάφιο που διαβάσαμε στο Ιερεμίας 31-33 με το προς Εβραίους 8-10, ακούστε τι λέει εκεί, είναι το ίδιο εδάφιο. Απλά το παίρνει ο Παύλος και το παραθέτει στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ακούστε με ποια διαφορά. Διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο του Ισραήλ μετά τις ημέρες εκείνας, λέει η Κύριε. Θέλω δώσει τους νόμους μου στην διάνοια αυτών. Στον Ιερεμία τι είπε? Θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών. παράλληλα. Μέχρι εδώ τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλουν? Ότι η διάνοια πού ανήκει? Στα ενδόμηχα. Ανήκει στα ενδόμηχα. Ο νους ανήκει στα ενδόμηχα. Γιατί έτσι λέει εδώ. Θέλω θέση το νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών, και προς Εβραίους λέει θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και ένα ακόμη. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Άρα τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε τα ενδόμηχα, το πιο κρύπιο μέρος, το ονομάζει νου, και πώς αλλιώς? Καρδιά. Γιατί θα κάνει το ίδιο πράγμα. Θα γράψει στα ενδόμηχα, στο νου, στην καρδιά, τον νόμο. Όμως, θα δούμε τώρα πώς όλο αυτό ανοίγεται για να πάρουμε μια τέλεια εικόνα. Ο όρος ενδόμηχα χρησιμοποιείται στις γραφές περισσότερες από μια φορά. Για παράδειγμα, στον Ψαλμό 51:6 λέει «Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν την καρδία». Και στα ενδόμηχα θέλουμε διδάξει σοφία. Προσέξτε τώρα, στο Εβραϊκό είναι κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί ο Βάμβας έκανε αυτές τις αλλαγές, αλλά εμείς βαδίζουμε πάντοτε με το πρωτότυπο, με το κείμενο. Και λέει στο Εβραϊκό ότι η καρδία λέει του χότ, μπα του χότ, μέσα στην καρδιά. Μπα του χότ σημαίνει μέσα στα εσωτερικά μέρη ή τα σκεπασμένα, τα κρυμμένα μέρη. Λέει, αγάπησε την αλήθεια στα κρυμμένα μέρη, στα σκεπασμένα του ανθρώπου. Και αντί ενδόμηχα, εδώ βάζει μια άλλη λέξη, λέει σατούμ. Μπε σατούμ, μέσα στα κλειστά, τα σφαγισμένα. Έχουμε τμήματα που είναι κλειστά, σφραγισμένα. Ακούσε τη μετάφραση των Εβραίων τι λέει για αυτό το εδάφιο. Η δούγαρ αλήθεια η γάπη σα. Τα άδεια. Πώς τα ονομάζει? Η καρδιά τι λέει? Άδεια. Τι θα πει άδεια? Που δεν φαίνονται, δεν είναι προφανή. Και τα κρίθια τη σοφία σου. Τα κρίθια. Που είπαμε είναι τα ενδόμηχα. Τα κρύπια, τα κρυφά, τα σφραγισμένα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μεταφράσουμε το εδάφιο ως εξής. Ιδού η γάπη σας αλήθεια στα εσωτερικά μέρη μέσα. Και στα κλειστά, τα κρύπια, θα με διδάξει σοφία. Τι καταλαβαίνουμε, το πνεύμα του Θεού πού στοχεύει? Πού στοχεύει? Βλέπετε, όταν έρχεται και λέει άνοιξε μου την καρδιά σου. Έχουμε πόρτες κλειστές στον οίκο μας. Και έχουμε και πόρτες που είναι μανταλωμένες. Και ούτε εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι έχει εκεί μέσα. Και βλέπουμε ότι η επιθυμία του κοινού είναι τα ενδόμηχα, τα εσωτερικά. Θέλει να μπει μέσα σε αυτά που είναι σφραγισμένα, κλειστά. Κλειστά. Έχει την έννοια του να θυμάστε το αλάβαστρα μοίρα που είχανε, το σφραγίζανε αυτό που πάνε. Το βάζανε κερί και μπούλα για να ξέρουν ότι είναι γνήσιο, και μόνο εάν έσφαγε αυτό μπορούσε να ανοίξει το μοίρο. Πανάκριβο τώρα. Επιθυμεί λοιπόν αλήθεια πού? Όχι απλά στο κεφάλι σου. Ναι, ναι, ξέρω το Λόγο του Θεού. Το κατάλαβα. Όχι. Έχει φτιάξει ο Θεός το Λόγο του έτσι, ώστε να μπορεί να διεισδύσει μέσα σε αυτά. Διαβάσω ένα εδάφιο. Εβραίους 4:12. Κοιτάξτε τι μας λέει. Λέει, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δύσσεμων μάχαιρα. Αυτό κάνει τώρα, θα δούμε να κόβει και να ανοίγει και να χωρίζει και να μας δείχνει πράγματα. Για μας, ξέρετε, ο κόσμος, δηλαδή η μεγάλη αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, τι είναι? Ότι εκπαιδεύουν τους ανθρώπους για πράγματα που είναι έξω από τον εαυτό τους. Ή ιατρικά το σώμα. Μέσα για τον άνθρωπο είναι τεράστια φτώχεια και αποτυχία. Άγνοια ασυμπόρητη. Πάνε οι άνθρωποι στον ψυχολόγο, θα σου δώσω αυτό το χάπι και είναι όλα καλά. Και δεν είναι καλά και το ξέρουμε. Λέει, ο λόγος είναι σαν το δίστομο μαχαίρι που κόβει και από πάνω και από κάτω και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, προσέξτε, ψυχής και πνεύματος. Έχουμε ψυχή και πνεύμα, να τα δούμε. Τα ανοίγει. Τα ξεχωρίζει για να σου δώσει να καταλάβεις τι είναι της ψυχής, τι είναι του πνεύματος, τι γίνεται μέσα στην ψυχή, τι γίνεται μέσα στο πνεύμα. Διαιρέσεις ψυχής και πνεύματος αρμόντε και μυελών. Εδώ παίρνει παράδειγμα το σώμα. Και αρμή και μέσα το μυέλωμα που είναι κρυφά. Το μυέλωμα δεν το βλέπεις, είναι μέσα στον άνθρωπο. Μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο, ότι μπορεί να ξεχωρίσει, να ανοίξει πράγματα. Είδατε που λέει, διότι δεν είναι ουδέν κρυπτόν έμπρος των οθρωμών αυτού. Ο Θεός βλέπει τα πάντα, δυσδύει παντού, γνωρίζει τα πάντα. Εμείς είμαστε τυφλοί. Και θέλει να μας ανοίξει τα μάτια. Και διερευνά τους διαλογισμούς. Συνήθως λέμε οι διαλογισμοί πού γίνονται. Εδώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι λέει. Τους διαλογισμούς και τις έννοιες. Κανείς. Της καρδιάς. Τα πάνε μαζί. Όταν λέει έννοιες εννοεί κατευθύνσεις. Αποφάσεις. Τι έχει αποφασίσει η καρδιά. Πάει ο λόγος του Θεού και τα ερευνά. Για να σε επιβραβεύσει αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου ή να σε ελέγξει. Ή να σε ελέγξει, να κόψει. Για να φτιάξει. Για να φτιάξει. Αυτά τα άδειλα εσωτερικά μέρη πρέπει να έχουν αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος είπε μελέτα το λόγο μου. Η μέρα και νύχτα. Να μην απομακρυνθεί ο λόγος μου από σένα. Γιατί μέσα από το λόγο μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να σου πει αυτά που έχει γράψει να σε κάτσει και να στα αναλύσει ή διαζώσεις. Τα έχει γράψει. Δεν χρειάζεται να επαναλάβει. Και θέλει πίστη να τα δεις, να εντύψεις στο λόγο της ελευθερίας. Να πεις μέσα. Εκτός τα εσωτερικά υπάρχει, είπαμε, και το άλλο μέρος, το κρύπιο, το σφραγισμένο. Και λέει και στο κρύπιο μέρος θα με κάνεις να γνωρίσω τη σοφία. Μέσα. Το μάτι. Η αλήθεια βρίσκεται στα εσωτερικά, τα άδειλα, αλλά η σοφία είναι στο κρύπιο, το κρυπτό. Υπάρχει. Το σφραγισμένο μέρος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μέρη. Λέει στην Άλφα Θεσσαλονικής 5.23 «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρω». Το ολοκλήρω τι σημαίνει? Και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας. Λέει ολόκληρο. Τι υπονοεί εκεί? Ολόκληρο το πνεύμα. Τι υπονοεί? Ότι τι έχει το πνεύμα μας? Για να λέει ολόκληρο σημαίνει ότι υπάρχουν τμήματα εκεί μέσα. Υπάρχουν τμήματα. Και ο Κύριος θέλει ολόκληρο το πνεύμα. Το θέλει ολόκληρο το πνεύμα σου τώρα και θα το διατηρήσει ολόκληρο όταν έρθει η ώρα να μας αρπάξει. Ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου μόνης του Χριστού. Μας διδάσκει λοιπόν ότι τους ο άνθρωπος έχει τρία μέρη. Ένα πρόσωπο, αλλά έχει το σώμα, την ψυχή του και το πνεύμα. όταν μιλάμε με ανθρώπους καλά, είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μελέτη παρά κήρυγμα, αλλά πρέπει να το ακούσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν μιλάμε με ανθρώπους που έχουν άλλες γνώμες, μάθε τα εδάφια σε μάθημα. Μάθε. Πρέπει ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως μέσα για να μπορείς εύκολα να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Διαβάσαμε το 4.12, είδαμε τις διαιρέσεις, ψυχή και πνεύμα, λέει. Αν λοιπόν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό για να εισέλθουμε στον Χριστό, όπως καθώς αυτός είναι τελικά η γη της επαγγελίας για μας. Αμήν. Αυτός είναι η κληρονομία. Ή η ανάπαυσή μας. Πρέπει να διακρίνουμε το πνεύμα από την ψυχή. Να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας για να δοθούμε σωστά στον Κύριο. Είχα πει χτες ότι το εδάφιο αυτό που λέει στο 4.23, παροιμίες είναι, 4.23, τι λέει? Πήλατε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκτάπης προέρχονται εκ βάσης τη ζωή. Πώς θα τη φυλάξω αν δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα? Και ο λόγος του Κυρίου αυτό κάνει, ρίχνει φως για να μας βοηθήσει. Είναι ώρα, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και να αντιδράσουμε ανάλογα. Το πνεύμα είναι ο τόπος που ο Χριστός κατοικεί. Τι κατοικεί? Ο Θεός είναι πνεύμα και έδωσε και σε εμάς πνεύμα. Και αυτό μας κάνει συγγενείς με τον Θεό. Κανένα άλλο είδος πάνω στη γη αυτή δεν έχει πνεύμα. Αυτό μας κάνει συγγενείς. Είμαστε οικογένειες, είμαστε λαός. Μας αγαπάει ο Θεός. Εάν δείτε η γενεαλογία του Χριστού, στο Λουκά, κατεβαίνει στον Δαβίδ, πάει στον Αβραάμ, του Αδάμ, μετά τι λέει? Του Θεού. Του Θεού. Γένος του Θεού είμαστε, λέει. Το λέγανε οι αρχαίοι ποιητές. Κατάλαβαν ότι είμαστε γένος του Θεού. Δεν είμαστε ζώα. Όπως λένε οι μοντέρνοι Έλληνες σήμερα. Είμαστε γένος του Θεού.

έκρινε από το θρόνο του. Δεν ξέρουμε αποκρίσει. Λέει και δεν ξέρετε τι αγγέλους θέλουμε κρίνει. Για πέστε μου πώς θα κρίνουν τους αγγέλους. Και εννοεί βέβαια τους πεπτοκότες, αυτούς που έχουν πέσει τους αγγέλους, δαίμονες. Θα σε βάλει ο Κύριος στο θρόνο και σου πει κρίνει. Δεν θα πει. Τι ξέρεις από κρίση. Για να ξέρεις από κρίση, να ξέρεις δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρεις το τέλημα του Θεού ποιο είναι, το Άγιο. Ο Θεός είναι φως. Η νόμη που μας έχει δώσει είναι η νόμη ζωής που διέπουν το χαρακτήρα και τη φύση του Θεού. Δεν θα υπάρχει τίποτα στον ουρανό που δεν θα συνάδει με τη φύση και το ποιόν του Θεού. Για, πώς ονομάζεις τους καλούς αγγέλους, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Λοιπόν, σε βάζει στο θρόνο και έρχεται μπροστά σου ένα δαίμονα. Εγώ κάτσα και έκανα μια παράσταση μόνος μου. Να δω, κύριε, ωραία, εάν είναι ένας δαίμονας εδώ πέρα τώρα και με βάζει σε μένα τον κρίνο, τι θα του πω. Να μου καθίσετε, έπεσε λίγο. Αυτό, πει. Αμάρτησες. Εάν πεις έτσι, αμάρτησες. Γιατί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λέει δεν τόλμησε να προφέρει βλάσιμο κατηγορία όταν διαλεγόταν με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή. Και ακούστε, τι σκέφτηκα. Έτσι. Με την αντίληψη που έχω σαν άνθρωπος από το λόγο. Θα έλεγα στον άγγελο αυτόν, σκότου, θα του έλεγα ότι σε δημιούργησε ο Θεός μέσα στο φως. Σου έδωσε φοβερές ικανότητες. Είδες το Θεό στη δόξα του μέσα. Πώς. Το γνώρισε. Και όμως τον αρνήθηκε. Διάλεξες το σκοτάδι και την ακαθαρσία. Ενώ εμείς, οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού, δεν έχουμε δει τον Θεό. Δεν τον είχαμε. Λαό, όταν είμαστε εκεί πάνω. Διαπίστεως, δια της ακοής και της μελέτης, ανοιχνέψαμε και είδαμε ότι ο Θεός υπάρχει χωρίς να τον δούμε και τον πιστέψαμε. Και τον δεχτήκαμε. Τον υπακούσαμε. Παρά τις θλίψεις, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιξόδητες, παρά τις ελλείψεις, παρά τα προβλήματα, μείναμε πιστοί μέχρι θανάτου. Σε εκείνον. Εσύ γιατί δεν το έκανε. Τι θα μπορούν να πούνε οι δαίμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μπει μέσα στα πάθη μας ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού, η αλήθεια του Θεού. Να μην είναι κάτι υπερφύαλο. Να μόνο σαφελός. Μια γνώση που είναι σαφελός, σε πάνω πάνω. Α, ναι, το ξέρω εγώ. Α, ναι, και εκείνο το ξέρω. Και τι έχει να κάνει με αυτό, αδερφοί. Η γνώση αυτή θα σε σκοτώσει. Γιατί θα σε κρίνει ο Θεός ως εκείνο που γνωρίζει και δεν πράττει. Και παίρνει μεγαλύτερη τιμωρία. Μεγαλύτερη τιμωρία παίρνει από εκείνον που πράττει μη γνωρίζοντας. Πρέπει να αφήσουμε το λόγο να μπει στα πάθη μας. Σε όλα αυτά που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού διακρίνει όλα αυτά τα πράγματα. Αν πρόκειται λοιπόν να γνωρίσουμε τον Κύριο όπως εκείνος θέλει, μιλάμε για επίγνωση. Με πρακτικό και πραγματικό τρόπο πρέπει να διακρίνουμε αυτά τα διακρίνουμε. Η έννοια της καρδιάς λέει, ποιοι είναι οι διαλογισμοί της καρδιάς και οι προθέσεις. Πόσα μέρη υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Στο Λουκά 1.46 λέει και είπε η Μαριάν, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και ηγαλίασε το πνεύμα μου στο Θεόν τον Σωτήρα μου. Ψυχή και πνεύμα. Διακριτά. Στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και οπωσδήποτε στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Λέει στη Φιλιππισίους 1.27 «Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού δια να ακούσω είτε όταν έρθω και σας είδω είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή». Πνεύμα, ψυχή. Είμαι στο ότι

0: Ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη. Έτσι, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δια την πίστη του Ευαγγελίου λέει. Δείχνει λοιπόν τη διαφορά ψυχής και πνεύματος. Μάρκος 12:30 λέει «Και θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου». Ξέρεις ότι η καρδιά σου είναι το όργανο που έχεις για να αγαπάς. Είναι το αγαπησιάρικο όργανο. Με αυτό αγαπά. Δεν μπορείς να αγαπήσεις εδώ. Δεν πάει η αγάπη εκεί πέρα. Γνώση μπορεί, ναι. Αλλά η αγάπη είναι από το βάθος του ανθρώπου. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός και ζητάει. Εξ όλης της ψυχής σου. Εξ όλης της διανοίας σου. Και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Πόσα μέρη διακρίνουμε εδώ. 4. Καρδιά, ψυχή, διάνοια και δύναμη. Και δύναμη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά διαφορετικά μέρη μέσα μας. Εκτός από τα πολλά μέρη του σώματος. Όπως και το σώμα μας αποτελείται από διάφορα μέρη. Και όλο είναι ένα σύνολο. Τα εσωτερικά μέρη πρέπει να είναι τα μέρη της ψυχής, αλλά τα σφραγισμένα, τα κρύφια. Εκεί είναι η σφαίρα του πνεύματος. Εκεί είναι το πνεύμα. Όταν ο Κύριος λέει «Ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει». Τα Ιωάννη 7:37. Και καθώς είπεν η γραφή, εντάξει τι λέει, καθώς είπεν η γραφή, «Απ' την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώων». Πού μας τρέφει. Γιατί όταν βαπτιζόμαστε με πνεύμα Άγιο, το πνεύμα πού πάει. Το πνεύμα. Και πού το λέει ότι είναι. Εδώ. Εδώ. Μέσα στην κοιλιά. Είναι η έδρα του πνεύμα. Είναι το ενδότερο μέρος. Θα λέγαμε τα Άγια των Αγίων. Και δεν είναι μόνο κρυμμένο μέσα στο σώμα, αλλά είναι κρυμμένο και μέσα στην ψυχή. Όπως υπάρχουν τα εξωτερικά μέρη του σώματος, υπάρχουν τα εσωτερικά μέρη της ψυχής και υπάρχει και το κρύφιο, το σφραγισμένο, το κλειστό που είναι το πνεύμα. Το πνεύμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μπούμε λίγο στην ψυχή. Θα δούμε τώρα ότι η ψυχή αυτή κατά αυτή έχει τρία διαμερίσματα, τρία μέρη αν θέλετε. Τρία μέρη. Και δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, θα το δούμε από το λόγο. Απαγορεύεται να βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μου. Έχει το νου, έχει την βουλή, βούληση και το συνέστημα. Είναι, εδράζονται στην ψυχή. Στις παροιμίες, δεύτερο κεφάλαιο, 10 εδάφιο, λέει, εάν η σοφία εισέλθει στην καρδιά σου και η γνώση η δίνει την ψυχή σου. Γνώσης η δίνει την ψυχή σου. Επομένως, ό,τι έχει να κάνει με τη γνώση είναι μέσα στον τομέα της ψυχής. Παροιμίες 19.2 λέει, ψυχή άνευ γνώσεως βεβαίως δεν είναι καλόν. Και όσοι σπέβδει με τους πόδας του σκόπου. Και ένα ακόμα, Παροιμίες 24.14. Και αυτοί θελήστε εις την ψυχή σου η γνώση της σοφίας. Γνώση της σοφίας. Εφόσον η γνώση είναι λειτουργία του νου, ο νους μας είναι που ακούει και επεξεργάζεται τη γνώση, αυτό αποδεικνύει ότι ο νους που ανήκει. Ανήκει στον τομέα της ψυχής. Είναι μέρος της ψυχής ο νους. Και οι τρεις, τα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε μας λένε ότι πρέπει να έχουμε γνώση την ψυχή. Την ψυχή. Ψαλμός 139.14 λέει ότι η ψυχή γνωρίζει. Γνωρίζει. Θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου. Και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει. Η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει. Το να γνωρίζουμε είναι κάτι που ανήκει στο νου. Και αυτό αποδεικνύει και πάλι ότι ο νους είναι μέρος της ψυχής. Το Ψαλμό 13 κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, λέει, έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου. Βουλές εν τη ψυχή μου. Φρύνει 3.20. Η ψυχή μου ενθυμείται ταυτά. Έχει βουλές η ψυχή και τι άλλο. Ενθύμηση. Ενθύμηση. Όλες αυτές οι λειτουργίες ανήκουν στη σφαίρα της ψυχής. Δεύτερο μέρος της ψυχής είναι η θέληση. Το θέλω. Λέει στον Ιώβ, ας πάμε λίγο στον Ιώβ 7.15 παρακάτω. Πρώτα, Ιώβ 7.15. Και η ψυχή μου, τι κάνει, εκλέγει. Η ψυχή έχει την ικανότητα της εκλογής. Τι θα πει εκλέγω. Ασκώ το ελεύθερο θέλω μου και διαλέγω αυτό, εκείνο ή το άλλο. Η ψυχή μου. Λέει επίσης στον Ιώβ 6.7. Ιώβ 6.7. Τα πράγματα τα οποία η ψυχή μου απεστρέφεται, στο κείμενο λέει αρνήτο, που αρνιόταν. Που αρνιόταν να αγγίξει έγιναν ως το αηδές φαγητών. Η ψυχή αρνείται, κάνει επιλογή. Όχι, δεν το θέλω. Θέλω εκείνο. Θέλω. Το θέλω είναι το μέσα στην ψυχή. Το Αλφα Χρονικών 22.19 λέει, δώτε λοιπόν την καρδία σας και την ψυχή σας εις το να ζητείτε τον Κύριο. Την καρδιά και την ψυχή. Βάλε λοιπόν την ψυχή σου, λέει, να αναζητήσει τον Κύριο. Όπως βάζουμε το μυαλό μας και σκέπτεται, έτσι βάζουμε την ψυχή μας να αναζητά. Και αυτό είναι φυσικά η ψυχή που παίρνει μια απόφαση. Όχι, θα εξετήσω τον Κύριο. Τι θα λειτουργήσει. λειτουργεί το θέλος σου μέσα από την ψυχή σου και θα δούμε ότι η καρδιά συμπεριλαμβάνεται εκεί. Γιατί η καρδιά δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Η καρδιά έχει να κάνει με την ψυχή και μέρος του πνεύμα. Συνδυασμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε που βγαίνει μέσα από τη γραφή. Η θέληση λοιπόν πρέπει να είναι μέρος της ψυχής. Στη συνέχεια βλέπουμε στους αριθμούς στο 30ο κεφάλαιο μια φράση που επαναλαμβάνεται. Λέει ως της δέση την ψυχή αυτού με δεσμών. Μιλάει για όρκους που κάνει όσο μια θυγατέρα, ένας πατέρας όρκους. Και τι λέει? Και δέση την ψυχή αυτού. Αυτό αναφέρεται 10 φορές στο 30 κεφάλαιο. Όταν διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο καταλαβαίνουμε ότι το να δεσμεύσεις την ψυχή σημαίνει να πάρεις μια απόφαση. Θυμάστε τον ένας ο κριτής Ιεφθάε ήταν με την κόρη του, Ιεφθάε. Τι έκανε? Έκανε ένα όρκο. Και είπε, Κύριε, εάν μου δώσεις την νίκη, ό,τι βγει από τις πύλες του σπιτιού μου θα είναι δικό σου. Τι έκανε μέσα? Έκανε μια επιλογή. Θα κάνω αυτό. Η ψυχή το κάνει. Είναι μέσα στην ψυχή η έδρα του θέλωμα που αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι. Στον Ψαλμό 27:12 λέει «Μη με παραδώσεις εις την επιθυμία των εχθρών μου». Εκεί που λέει επιθυμία, στα εβραϊκά λέει «στην ψυχή των εχθρών». «Μη με παραδώσεις την ψυχή, νέφες». Νέφες είναι η ψυχή των εχθρών. Στον Ιεζεκίλ 16:27 λέει «Ιδού λοιπόν εξύπρουσα τη χείρα μου επισέ και αφήρεσα τα ανενομισμένα σου και σε παρέδωκα στην θέληση εκείνων». Η θέληση εκείνων. Ήτινες σε εμίσουν των θυγατέρων των Φιλιστέων, ήτινες σε τρέπονται για την οδόν στην Εσχάν. Εκεί που λέει θέληση τώρα πάλι είναι νέφες. Αλλά κοιτάξτε πώς το ερμηνεύσε. Γιατί έχει να κάνει με τη θέληση. Αυτό. Θέλησή μας λοιπόν είναι μέρος της ψυχής. Είπαμε ότι είναι ο νους, το θέλω και το τρίτο μέρος της ψυχής είναι το συναίσθημα. Το συναίσθημα, ο κόσμος των συναισθημάτων. Και υπάρχουν πολλά συναισθήματα, έτσι. Αγάπη, μίσος, χαρά, θλίψη κλπ. Αναφορές στην αγάπη βρίσκουμε την Α' Σαμουήλ 18:1 μεταξύ, φανερώνει την αγάπη μεταξύ του Ιωνάθαν και του Δαβίδ. Και λέει, και ως ετελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ. Πώς συνεδέθη? Με τι? Με αγάπη. Και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ηγεία αυτού ψυχή. Όταν λοιπόν συνδεόμαστε με αγάπη, είτε είναι ανθρώπινο, είτε είναι αδέλφια, είτε είναι οικογένεια, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο, αυτό, η λειτουργία αυτή γίνεται μέσα στην ψυχή μας, από την ψυχή. Το άσμα σμάτων 1-7 λέει, είναι η νύμφη μιλάει στον νυμφίο. Συνομίτησα στο Σολομώντα, η Εκκλησία των Χριστών. Και λέει, απάγγελον μισή, τον οποίον αγαπά η ψυχή. Ναι. Πού πημένεις, πού αναπάβεις το πίμνιο την εσύμπρια. Έτσι να δει πώς θα την ξεμοναχιάσει. Λοιπόν, τον Ψαλμό 42:1. Καθώς επιποθεί έλαφος του τρία καστανιδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί. Ψυχή. Καθαρίσαμε αυτό. Τι έχει η ψυχή λοιπόν μέσα? Νου, θέλω και συνέστημα. Νου, θέλω και συνέστημα είναι μέσα στην ψυχή. Πολύ ωραία. Μπορώ να σας πω και άλλα εδάφια. Β' Σαμουήλ 5:8 λέει και είπε ο Δαβίδ την ημέρα εκείνη όσες στάσει εις των οχητών και πατάξει τους Ιεβουσαίους και τους πολλούς και τους πυκνούς, τους μισουμένους υπό της ψυχής. του Δαβίδ. Η ψυχή μισεί, η ψυχή αγαπά. Η ψυχή, ξέρω, δηλιάζει ή φοβάται. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι μέσα στη σφαίρα της ψυχής. Και ένα ακόμα, η Εζεκίλ 36.5 λέει «Για τον Εδόμ ήτην εσέκαμον τη γη μου κληρονομίαν εαυτόν εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής». Περιφρόνηση. Συνέστημα. Για να εκτέσουν αυτήν την οδλάφυρα. Η περιφρόνηση σημαίνει αντιπάθεια. Το μίσος της ψυχής δηλαδή. Η χαρά είναι στοιχείο συναισθήματος που εδράζει μέσα στην ψυχή μας. Ισαΐας 61:10 λέει «Τέλε φρανθεί τα μέγιστα επί τον Κύριον, η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί». Η ψυχή αγαλιάζεται. Ψαλμός 86:4 «Έφρανον την ψυχή του Θεού». Έφρανε την ψυχή μου. Οπότε μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα αυτά τα τρία ότι είναι στην ψυχή μας. Θα δώσουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε τώρα για το πνεύμα. Το πνεύμα, τι έχει το πνεύμα μέσα? Έχει πάλι τρία πράγματα. Έχει τη συνείδηση, έχει την κοινωνία με τον Κύριο και τη διέστηση. Είδατε που διαισθανόμαστε πράγματα. Όταν διαισθάνεσαι κάτι είναι μέσα από τη λογική σου? Όχι. Πολλές φορές χάνομαι στον δρόμο. Όχι, δεν ξέρω πού. Χάνω. Οδηγώντας. Και δεν ξέρω πώς να βγω. Σταματάω, προσεύχομαι και λέω Κύριε, δίγησέ με. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Και σαν ανοίγεται μπροστά μου η πορεία που πρέπει να ακολουθήσω. Σαν να υπάρχει ένα ζυμούπιο κάτι μέσα και οδηγεί και βγαίνει. Πώς το έχετε? Είναι μέσα μας, είναι εργαλείο αυτό, αλλά είναι μέσα στο πνεύμα. Είναι μέσα στο πνεύμα αυτό. Είναι εύκολο να καταλάβουμε τη συνείδηση. Το να αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το σωστό από το λάθος. Είναι μια λειτουργία της συνείδησης. Η συνείδηση είναι ένας φύλακας που έβαλε ο Θεός από την κατασκευή μας. Θα λέγαμε είναι κάτι από το καλό που έβαλε ο Θεός στον Αδάμ, το οποίο δεν χάλασε από την αμαρτία. Και το έχει βάλει αυτό ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Να γνωρίζει το καλό και το κακό από την πίστη του, από το πνεύμα του μέσα. Ξέρει ο άνθρωπος, είναι ευτυχισμένος, όταν πάρει το μαχαίρι να σκοτώσει, ότι είναι κακό. Τι γίνεται με τη συνείδηση? Η συνείδηση όμως δεν είναι το τέλειο. Είναι, θα λέγαμε, η κατώτερη μορφή του νόμου. Τι είναι καλό, τι είναι κακό. Η κατώτερη μορφή. Και αυτό και έδωσε ο Θεός τον λόγο του. Γιατί η συνείδηση δεν φτάνει. Ο Παύλος λέει σε ένα εδάφιο, λέει η συνείδησή μου λέει δεν με κατακρίνει, αλλά και εις τούτο δεν είμαι δικαιωμένος. Λέει, γιατί έχουμε ανώτερη κρίση από την κρίση της συνείδησης που είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος.

εκφράσουν. Ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι το πνεύμα του συντρίβεται μπροστά στον Θεό. Τι κάνει δηλαδή. Ο Δαβίδ τι έκανε που έγραψε τον Ψαλμό. Ξέρετε πότε τον έγραψε. Όταν αμάρτησε με την Βίλσαβέ και τον σκότωσε τον Ουρία. Καρδία καθαρά χτίσον λεμή και πνεύμα τέσσερα νέωσον εντός μου. Είναι εδώ στο 34. Αλλά στο 53, να πάμε λίγο, 53-1. Πνεύμα αυτές ανανέωσαν εντός μου. Αυτό είναι πού. 51-10. Καρδία καταράν κτίσουν λεμί και πνεύμα ευθές ανανέωσαν εντός μου. Το ευθές πνεύμα είναι αυτό που καταλαβαίνει το σωστό από το λάθος. Γιατί το ζήτησε αυτό ο Δαβίδ. Τι έγινε. Είδε τη Βηρσαβέ και εκεί τώρα η συνείδησή του τι την έκανε. Την άρκωσε. Την καυτηρίασε. Πήρε τη γυναίκα, κοιμήθηκε μαζί της, την έστειλε πίσω, αλλά έμεινε έγκυος. Παντρεμένη. Ιώβ, στείλε τον Ουρία. Τι κάνει, μετά πάει σε άλλο τόλο. Και λέει,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25. Αν συμβεί μια διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους και έρθουν σε κρίση και τους κρίνουν, τότε θα δικαιώσουν το δίκαιο και θα καταδικάσουν τον ένοχο. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστίγωσης, ο κριτής θα προστάξει να το ρίξουν κάτω και, σύμφωνα με το πτέσμα του, να τον μαστιγώσουν μπροστά του μερικές φορές. Μπορεί να το μαστιγώσει 40 φορές, όχι όμως περισσότερο. Μήπως, αν προσθέσει να τον μαστιγώσει πέρα από αυτές με πολλές μαστιγώσεις, φανεί ο αδελφός σου βδελικτός στα μάτια σου. Δεν θα φημώσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Αν συγκατοικούν αδελφοί και ένας από αυτούς πεθάνει και δεν έχει παιδιά, η γυναίκα εκείνου που πέθανε δεν θα παντρευτεί με ξένον. Ο αδελφός του άνδρα της θα μπει μέσα σε αυτή και θα την πάρει στον εαυτό του για γυναίκα και θα εκπληρώσει σε αυτή το χρέος του ανδραδέλφου. Και ο πρωτότοκος που θα γεννήσει θα ονομαστεί με το όνομα του αδελφού του που πέθανε και δεν θα εξαλειφθεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Και αν ο άνθρωπος δεν ευαρεστείται να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, τότε η γυναίκα του αδελφού του ας ανέβει στην πύλη προς τους πρεσβύτερους και ας πει «Ο αδελφός του άνδρα μου αρνείται να αναστήσει το όνομά του αδελφού του στον Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει σε μένα το χρέος του ανδραδέλφου». Τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα τον καλέσουν και θα μιλήσουν σε αυτόν. Και αν αυτός επιμένει λέγοντας «Δεν επιθυμώ να την πάρω», τότε η γυναίκα του αδελφού του θα έρθει σε αυτόν μπροστά στους πρεσβύτερους, θα λύσει το υπόδημα από το πόδι του και θα φτύσει στο πρόσωπό του και απαντώντας θα πει «Έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο που δεν θέλει να οικοδομήσει το σπίτι του αδελφού του». Και το όνομά του μέσα στον Ισραήλ θα ονομάζεται «Το σπίτι εκείνου που έχει λυμένο το υπόδημα». Αν άνθρωποι μάχονται μεταξύ τους και η γυναίκα του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα της από το χέρι εκείνου που τον χτυπάει και απλώνοντας το χέρι της τον πιάσει από τα κρύφια μέρη του, τότε θα κόψεις το χέρι της. Το μάτι σου δεν θα λυπηθεί. Δεν θα έχεις διάφορα ζύγια στο σακί σου, μεγάλο και μικρό. Δεν θα έχεις διάφορα μέτρα στο σπίτι σου, μεγάλο και μικρό. Θα έχεις αληθινό και δίκαιο ζύγι. Θα έχεις αληθινό και δίκαιο μέτρο για να πληθαίνουν οι μέρες σου επάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα. Επειδή όλοι εκείνοι που τα κάνουν αυτά, όλοι εκείνοι που κάνουν αδικία, είναι ευδέλιγμα στο Κύριο το Θεό σου. Να θυμάσαι τι έκανε σε σένα ο Αμαλίκ στο δρόμο αφού βγήκατε από την Αίγυπτο. Με ποιο τρόπο αντιστάθηκε σε σένα στο δρόμο και απέκοψε τους τελευταίους σου, όλους τους αδύνατους που ήσαν πίσω σου, ενώ ήσουν αποκαμωμένος και κουρασμένος και δεν φοβήθηκε το Θεό. Γι' αυτό, αφού ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σου, ολόγυρα, στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά για να την κληρονομήσεις, τότε θα εξαλείψεις τη μνήμη του Αμαλίκ κάτω από τον ουρανό. Δεν θα λησμονήσεις. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 1. Λόγια του Εκκλησιαστή γιού του Δαβίδ, βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. «Ματαιότητα ματαιοτήτων», είπε ο Εκκλησιαστής. «Ματαιότητα ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα». Ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο από κάθε μόχθο του που μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Γενναία πηγαίνει και γενναία έρχεται. Η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Και ο ήλιος ανατέλει και ο ήλιος δύει και σπέβδει στον τόπο από όπου ανέτειλε. Ο άνεμος πηγαίνει προς τον νότο και επιστρέφει προς το βορρά. Ο άνεμος, περιστρεφόμενος, πηγαίνει ακατάπαυστα και πάνω στους κύκλους του ο άνεμος επανέρχεται. Όλοι οι ποταμοί πηγαίνουν στη θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Στον τόπο όπου ρέουν οι ποταμοί, εκεί επιστρέφουν πάλι για να ξανακυλήσουν. Όλα τα πράγματα είναι με κόπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει. Το μάτι δεν χορταίνει βλέποντας και το αυτί δεν γεμίζει ακούγοντας. Ό,τι έγινε, αυτό θα γίνει ξανά. Και ό,τι συνέβηκε, αυτό θα συμβεί ξανά. Και δεν είναι τίποτε καινούριο κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να πει «Δες, αυτό είναι καινούριο». Αυτό έχει ήδη γίνει στους αιώνες που υπήρξαν πριν από εμάς. Δεν υπάρχει ανάμνηση εκείνων που έχουν γίνει, ούτε θα υπάρχει ανάμνηση όσων θα γίνουν ύστερα από αυτά, σε εκείνους που πρόκειται να υπάρξουν έπειτα. Εγώ, ο Εκκλησιαστής, στάθηκα βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και έδωσα την καρδιά μου στο να εξητήσω και να ερευνήσω διαμέσου της σοφίας για όλα όσα γίνονται κάτω από τον ουρανό. Αυτό τον οχληρό περισπασμό έδωσε ο Θεός στους γιους των ανθρώπων για να μοχθούν μέσα σε αυτόν. Είδα όλα τα έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο και πρόσεξε, όλα είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Το στρεβλό δεν μπορεί να γίνει ίσιο και οι ελλείψεις δεν μπορούν να απαριθμηθούν. Εγώ μελέτησα μέσα στην καρδιά μου λέγοντας «Δες, εγώ μεγαλύνθηκα και αυξήθηκα σε σοφία περισσότερο από όλους όσους υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και η καρδιά μου απόλαυσε πολύ σοφία και γνώση. Και έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη.

ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο. Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε να ανοιχτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως συχνά, επειδή τα ζητιάνος, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε». Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε το ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ο άνθρωπος που το λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί και αφού νύφτηκα, βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» Και αυτός απάντησε: «Δεν ξέρω». Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η ημέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απόκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απόκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πως όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο, ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσα λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν τότε: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα». «Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις εσύ το δάσκαλο σε εμάς?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του ανθρώπου?» Εκείνος αποκρίθηκε: «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε: «Ήρθα και έφερα σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν: «Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ενοχοί. Αφού όμως τώρα λέτε με βεβαιότητα «εμείς βλέπουμε», η ενοχή σας παραμένει». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. «Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης.

0: της και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει την πόρτα και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του, φωνάζει τα πρόβατά του, το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν τα βγάλει έξω όλα τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τον ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η πόρτα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές, έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να οξυλοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Ο καλός βοσκός θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, βλέπει το λύκο να έρχεται και παρατάει τα πρόβατα και φεύγει, γιατί είναι μισθωτός και δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός και γνωρίζω τα πρόβατα που είναι δικά μου και τα δικά μου με αναγνωρίζουν, όπως με αναγνωρίζει ο πατέρας. Και εγώ αναγνωρίζω τον πατέρα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβατών. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω. Κανείς δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, γιατί τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Αυτό που μου έχει δώσει ο πατέρας μου είναι ανώτερο απ' όλα και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλαστημάς και ενώ εσύ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε «Μήπως δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας, εγώ είπα είστε θεοί? Ότι είναι γραμμένο στη γραφή δεν μπορεί να καταληθεί και στη γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλαστημάω επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού, εγώ που ο Πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο? Εάν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Αν όμως αυτά κάνω, ακόμη και δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίζετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα». Τότε γύρευαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Και γύρισε πάλι πίσω, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Προσκυνώ τον Κύριο, αδελφοί, για το λόγο του. Γιατί είναι θαυμάσιος. Και προσεύχομαι και εύχομαι να μας κάνει ο Θεός, είμαστε, να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά να μας κάνει ακόμα περισσότερο ένα λαό υπακοής, ώστε ό,τι σπόρος πέφτει μες στην καρδιά μας να το φυλάζουμε, για να μπορεί ο Κύριος να μας δίνει ακόμα περισσότερο και να χτίζει περισσότερο. Και λέω ότι προκειμένου να χτίσει ο Θεός την οικοδομή του, απαιτείται όλα αυτά τα μπλόκα, τέλος πάντων, που ο Κύριος βάζει, να μπουν κατάλληλα, ώστε να μπορεί να μπει η από πάνω σειρά. Και αυτό γίνεται καθώς ακούμε το λόγο του Θεού. Ο Κύριος χτίζει, αλλά το θέμα δεν είναι να ακούμε, το θέμα είναι να υπακούμε. Και μέσα στην υπακοή είναι η πράξη. Έτσι. Και θέλω να μιλήσουμε απόψε για δύο τύπους ανθρώπων. Θα τους πούμε δύο τύπους χριστιανών. Και μέσα από αυτούς θέλω να δούμε όχι μόνο παραδείγματα ανθρώπων. Είναι θαυμάσιο το πώς ο Θεός μέσα από τις ζωές Αγίων σου δείχνει να καταλάβεις πράγματα και μπορείς να καταλάβεις βάσει των όσων βλέπεις, τα οποία έζησαν φυσικά, βλέποντας τις αποφάσεις των ανθρώπων τώρα, να μπορείς να καταλάβεις που είναι ο καθένας, ώστε να μπορείς ανάλογα να βοηθήσεις, ιδιαίτερα όταν είσαι εργάτης του Θεού. Και θέλω αυτούς τους δύο τύπους να τους ανοίξει ο Θεός μπροστά μας, γιατί είναι για μας. Σας έχω πει για το σύνδρομο του τρίτου ανθρώπου. Τι λέει, δεν είμαι εγώ, δεν είναι για μένα, είναι για τον δίπλα. Να το πάρουμε σήμερα ότι είναι για μας, γιατί δεν είναι μόνο δύο τύποι ανθρώπων. Είναι και δύο, θα λέγαμε, στοιχεία χαρακτήρων, τα οποία μπορεί να έχει κάποιος. Μπορεί να συνυπάρχουν μέσα. Και ο Κύριος θέλει να δούμε, να καταλάβουμε, ώστε ανάλογα να πράξουμε και να υπάρχει μόνο το ένα και όχι το άλλο. Και θέλω να γυρίσουμε στη Γένεση, στο 13 κεφάλαιο. Και λέει το πρώτο εδάφιο. Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γενή αυτού, και πάντα όσα είχε. Και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ ή το πλούσιος σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Για να δούμε λίγο την ιστορία. Ο Αβραάμ, ο οποίος ο λόγος του μας τον ονομάζει πατέρα της πίστης, έχει μπει μες στη γη Χανάν, έχει έρθει στη γη Χανάν και λίγο πριν στο 12ο κεφάλαιο έγινε πείνα, ενώ ήταν μες στη Χανάν, και ο Αβραάμ αποφάσισε να πάει στην Αίγυπτο. Και ξέρουμε την ιστορία ότι ο Θεός γλίτωσε στο τσακ την Σάρα, την γλίτωσε από το να την πάρει ο Φαραώ για σύζυγο, και εδώ τώρα ο Αβραάμ με το Λότ επιστρέφουν πίσω. Και λέει, ο Αβραάμ ήταν πλούσιος σφόδρα σε κτίνη εις αργύριον και εις χρυσίον. Και κοιτάξτε πώς αρχίζει. Λέει στο πρώτο εδάφιο, ανέβη δε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Αίγυπτο, με τι έχει να κάνει η Αίγυπτος, αδερφή? Με τον κόσμο. Αυτός που είναι μέσα στην Αίγυπτο, στον κόσμο, πού βρίσκεται? Κάτω. Κάτω. Και πρέπει να ανέβει. Και εδώ έχουμε δύο τύπους ανθρώπων. Έχουμε δύο ανθρώπους. Έχουμε τον Αβραάμ και τον Λότ. Λέει, ανέβει ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρία. Δηλαδή, ο Λότ μαζί του. Όπου πάει ο Αβραάμ, είναι μαζί του και ο Λότ. Και λέει στο 3. Και υπήγε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γέ, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς. Και επικαλέστηκε εκεί ο Άβραν το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, λέει, πήγε στον τόπο που ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερο μεταξύ Βεθήλ και Γέ, γιατί ο Αβραάμ εκεί ήταν, στη Βεθήλ, είχε κάνει θυσιαστήριο, είχε λατρεύσει τον Κύριο και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Αλλά βλέπετε, καθώς επιστρέφει από την Αίγυπτο, ο Θεός δεν τον στέλνει να πάει οπουδήποτε αλλού. Πού πάει? Εκεί που ήτανε. Ξαναπάει από εκεί που ξεκίνησε, στον τόπο του θυσιαστηρίου. Γιατί ο Θεός, βλέπεις, όταν ο άνθρωπος ξεκλίνει, κάνει λάθος αποφάσεις και επιστρέφει, τον θέλει να επιστρέψει από εκεί που ήταν για να συνεχίσει. Ο Θεός είναι Θεός, είναι Κύριος, αδερφοί, Θεός τάξης. Και δεν αφήνει τους ανθρώπους να βαδίζουν όπως θέλουν, όπου θέλουν. Όταν θέλουν, λέει, επέστρεψε τον Αβραάμ πίσω στη Βεθήλ και στη γη εκεί που ήταν. Και λέει στο 5, και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόα και σκηνάς, και δεν εχώρει η γη αυτούς για να κατοικήσει ο συνομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει συνομού. Ακόμα ο Λότ είναι μαζί με τον Αβραάμ. Παρότι ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ από την αρχή να αποχωριστεί από τη συγγένειά του. Του είπε, αποχωρήσω από τη συγγένειά σου. Και εδώ, λέει, έχουν και οι δύο τόσα πολλά κτήματα που φαινόταν η γη να μην τους χωράει. Και θέλω να δούμε σήμερα αυτούς τους δύο τύπους χριστιανών. Τον Αβραάμ, να λέγαμε τον Αβραάμ χριστιανό και τον Λότ χριστιανό. Τους δύο αυτούς τύπους, ο οποίος ο ένας Αβραάμ είναι ευσεβής, αγαπάει τον Κύριο, εξητεί το θέλημά του, ενώ ο άλλος αργεί να υπακούσει, αγαπάει τον εαυτό του και τι του αρέσει? Ο κόσμος. Του αρέσει ο κόσμος. Και λέει στο 7, και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ, οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε τη γη. Βλέπετε, δεν νομίζω, αδερφοί, ότι δεν υπήρχε τόπος για να τους χωρέσει. Αλλά η καρδιά του Λότ ήταν τέτοια, και θα δούμε παρακάτω, η οποία εξαιτίας της αρχικότητας και της έρηδας δημιούργησε όλο αυτό το θέμα. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι στη γη τότε ήταν μέσα οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Τι είναι αυτοί για το λαό του Θεού? Εχθροί. Σαν να σου λέει ο Κύριος Ήτα, προκειμένου να καταφέρεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, ο Θεός ζητάει να είσαι ενωμένος και όχι χωρισμένος. Και λέει ο Αβραάμ στο Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρηδα μεταξύ εμού και σου, μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, γιατί είμαστε αδέλφια. Βλέπετε, ο Αβραάμ έχει μια καρδιά, ο άνθρωπος είναι ειρηνοποιός. Και ζητάει τρόπο ώστε το πρόβλημα να τακτοποιηθεί, να λυθεί. Δεν έχει μέσα του διαμάχη όπως είχε ο Λότ. Αυτό θέλει ο Αβραάμ. Και του λέει ο Αβραάμ στο 9, δεν είναι όλη η γη μπροστά σου? Διαχωρίστη τη λοιπόν από μου. Εάν πας στα αριστερά, εγώ θα πάω στα δεξιά. Εάν πας στα δεξιά, εγώ θα πάω στα αριστερά. Βλέπετε, αντί να τσακώνεται, του λέει ο Αβραάμ, πήγαινε το δρόμο σου. Και του κάνει μια γενναιόδορη προσφορά. Βλέπετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ώριμος, έχει θέμα? Δεν έχει θέμα. Δεν τον νοιάζει. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι ώριμος πνευματικά, τον ενδιαφέρει να σταματήσει το πρόβλημα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Ενώ ο σαρκικός είναι ένα ίδιο σαν του παιδιού, ό,τι του λες του παιδιού, τι θα σου πει? Το αντίθετο. Θα σου πει το αντίθετο. Του λες άσπρο, σου λέει μαύρο. Του λες μαύρο, σου λέει άσπρο. Συνέχεια αυτό το θέμα. Και ο Αβραάμ δεν τον ενδιαφέρει και λέει στον, στρέφεται στο λόγο του, λέει, κοίτα, διάλεξε που θες να πας, από όπου αποφασίσεις να πας, εγώ θα πάω από την άλλη. Γιατί η καρδιά του πού ήταν δοσμένη, αδερφή? Στον Κύριο. Η καρδιά του ήταν στον Κύριο, ήταν στις υποσχέσεις του Θεού, και αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να υπακούσει το θέλημα του Θεού. Και ήξερε ότι όταν είναι εκεί μέσα ο Αβραάμ, οι ευλογίες που θα ήταν, ήταν μαζί του. Θα ήταν μαζί του. Γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Αναπαύεται μέσα στις ευλογίες. Είναι άνθρωπος πίστης, ο οποίος, ο άνθρωπος της πίστης δεν ζει με ανασφάλειες. Ο άνθρωπος της πίστης έχει ασφάλεια και ησυχία μέσα. Μπορεί να πέφτουν χιλιάδες εξ αριστερών και μυριάδες εκ δεξιών, αλλά δεν θα σε αγγίζει τίποτα. Είσαι ήσυχος μέσα σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος της πίστης. Αυτός είναι ο Αβραάμ. Και ξέρουμε ότι ο Θεός σε ποιον έδωσε τη γη, αδερφή? Σε ποιον την έδωσε? Στον Αβραάμ την έδωσε. Δεν την έδωσε στο Λότ. αυτός ο οποίος έπρεπε να κάνει την εκλογή ήταν ο Αβραάμ. Γιατί δόθηκε σε αυτόν και όχι ο Λότ. Αλλά τι του λέει, κάνε την απόφαση. Βλέπετε αδελφοί ότι δεν τον νοιάζει τον Αβραάμ, γιατί η ευλογία του Αβραάμ δεν ήταν σαρκική. Δεν ήταν να αποφασίσει ο Αβραάμ βάσει του τι βλέπει. Αλλά όλη η ευλογία του ήταν πνευματική. Και λέει στο 10. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού είδε πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου ότι εποτίζεται όλη πρότου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμαρα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Αρχίζει τώρα ο Κύριος και μας περιγράφει χαρακτήρες. Μέσα από λέξεις, μέσα από εκφράσεις, βλέπεις, έχει την ικανότητα ο Λόγος Θεού να σου ανοίγει, να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Προσέξτε, νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν φαίνεται τίποτα. Ποιος ξέρει τώρα, ποιος καταλαβαίνει. Με ένα λόγο, με μια λέξη, με μια πράξη, μπορείς να καταλάβεις την καρδιά του και τις αποφάσεις του μέσα. Τις αποφάσεις του. Και κοιτάξτε τι λέει. Υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού. Τους ύψωσε. Τώρα, εάν δεις το χάρτη, όλο αυτό είναι παράξενο, γιατί η κοιλάδα του Ιορδάνη ήταν χαμηλά, το ύψος της νεκράς θάλασσας ήταν 423 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε, στην ουσία, ο Λότ δεν κοίταζε ψηλά, κοίταζε κάτω, έπρεπε να δει. Έπρεπε να δει κάτω. Αλλά τι κάνει, ψηλώνει τα μάτια. Αυτό τι δείχνει, αδερφή? Περιφάνεια, υπεροψία. Αλλά δείχνει επίσης ότι ο Λότ, λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς του, είχε μάθει να βλέπει εξόψεως. Εξόψεως. Τι έβλεπε? Την ευημερία στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και τα Σόδομα και τα Γόμορα, κοιτάξτε τι λέει. Βλέπει τα Σόδομα και τα Γόμορα, λέει, ως παράδεισο του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου. Χαρακτηριστικά, η γη της Αιγύπτου, τα Σόδομα και τα Γόμορα, πώς τα βλέπει ο Λότ? Παράδεισος. Παράδεισος. Δηλαδή, βλέπει τον κόσμο, βλέπει όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω, εδώ είναι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτή είναι η γη της Εδέμ. Και στρέφεται ο άνθρωπος και έχει την ελπίδα του. Πού την έχει? Στον κόσμο. Προσέξτε. Δεν αναφέρομαι μονάχα στις ευχαριστήσεις του κόσμου. Δεν αναφέρομαι μονάχα στις διασκεδάσεις του κόσμου. Έτσι. Στις μέθες, στις κόμες. Τι είναι οι κόμες? Τα συμπόσια. Τα πανηγύρια. Τα γλέντια. Οι μέθες. Με μεθύσει. Δεν είναι εννοώ αυτό. Αλλά εννοώ το να στρέφεται ο άνθρωπος στον κόσμο, στο φρόνημα του κόσμου, στα στοιχεία που ο κόσμος στηρίζεται, σε αυτά που ο κόσμος έχει, για να στηρίξει τη ζωή του και να αισθανθεί εδώ είμαστε. Εδώ είναι η ασφάλεια. Ο Λότ έβλεπε όλες τις ευλογίες του Θεού με σαρκική εκτίμηση. Αυτό έκανε. Και τι τον ενδιέφερε? Το τώρα. Τον ενδιέφερε το τώρα, αντί να υπομείνει για να λάβει όλα τα μεγαλεία του μέλλοντος. Το τώρα. Τι να γυρίζω μαζί σου, Αβραάμ, τώρα. Να γυρίζουμε, να μένουμε σε σκηνές, να ταλαιπωρούμαστε με τα πρόβατα, μυρωδιές, ενώ στα Σόδομα και στα Γόμορα πόλεις, σπίτια. Σπίτια. Εδώ σου λέει ο Λότ, κοίτα, εγώ θέλω ευλογία και τη θέλω τώρα. Και αυτή η γη που βλέπω μπροστά μου είναι σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Μια παράλληλη καρδιά ήταν, αδερφή, η καρδιά του Ισάφ. Θυμάστε τι έκανε ο Ισάφ? Και λόγος του Θεού τον ονομάζει Βέβυλο. Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια? Τι να την κάνω εγώ τη διπλή ευλογία, την πνευματική? Τι θέλω? Τη φακή! Βέβαια, να σας πω κάτι, αστείο είναι. Είναι αστείο. να έχεις από τη μια τις ευλογίες του Θεού και από την άλλη ένα πιάτο από αυτό το κόκκινο μαγείρευμα, λέει, τη φακή. Ξέρετε όμως ότι η αντιστοιχία είναι ακριβώς η ίδια. Έχεις από τη μια τις ευλογίες του Θεού και τις υποσχέσεις και από την άλλη οτιδήποτε έχει να σου προσφέρει ο κόσμος, η αντιστοιχία μεταξύ τους είναι σαν να είναι ένα πιάτο φακή. Τίποτα παραπάνω. Και έρχεται να αλλάξει ο Ισάφ όλη τη δόξα των υποσχέσεων του Θεού και τα πρωτοτόκια με ένα πιάτο φακή. Έρχεται να ανταλλάξει ο Λότ όλη την ευλογία που θα μπορούσε να έχει μαζί με τον Αβραάμ για να πάει στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και τα βλέπει τα Σόδωμα και τα Γόμορα σαν τον παράδεισο του Κυρίου. Τον παράδεισο του Κυρίου. Και λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς του. Μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, για την επιθυμία των οφθαλμών. Μας μιλάει την επιθυμία των οφθαλμών. Λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, στην πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16. Λέει, διότι παν το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και το ονομάζει επιθυμία. Γιατί το λέει επιθυμία? Μας μιλάει ο Λόγος του για την επιθυμία. Και λέει ο Ιάκωβος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Σου λέει, ο Θεός είναι απείραστος κακού και ουδέν απειράζει. Δεν πειράζει κανένα. Τι είναι αυτό το οποίο πειράζει τον άνθρωπο? Η επιθυμία του. Και μάλιστα στο κείμενο εδώ, να βάλουμε λίγο το κείμενο, λέει εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν τη λέξη αυτή εξελκόμενος, ένα εξάρτημα που έχουν οι μηχανικοί, ο εξολκέας. Τραβάει κάτι να το σύρει. Έτσι τραβάει η καρδιά του ανθρώπου και τραβούσε η καρδιά του Λότ. Πιστεύω ότι πολύ πιθανόν ο Λότ να είχε κάνει την απόφαση μέσα στην καρδιά του για τα Σόδωμα και τα Γόμορα και χρησιμοποιούσε δικαιολογίες. Δεν μας χωράει η γη. Είναι πολύ μικρή. Αλλά ο άνθρωπος θέλει τώρα την ευλογία. Τώρα. Και η επιθυμία βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και αυτό τον παρασύρει, τον δελεάζει. Και μας λέει ο Κύριος ότι, κοιτάξτε τι λέει, Ιάκωβος κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, είπαμε να τα ακούμε μία φορά και έξω. Κοιτάξτε τι λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθετε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα ελευθερωθούμε από κάτι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος, υποτάχθητε στο Θεό, τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να υποταχθούμε στο Θεό, να αντισταθούμε στο διάβολο και θα φύγει. Δηλαδή, αν ο διάβολος δεν φύγει από τη ζωή σου, τι γίνεται? Δύο τινά. Ή δεν υποτάσσεις στο Θεό ή δεν αντιστέκεις στο διάβολο. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν χρειάζεται. Δεν λέει ο Ιάκωβος, κοίτα, θα χτυπιέσαι μέρα νύχτα να προσεύχεσαι ο Θεός να σε ελευθερώσει. Δεν σου λέει έτσι. Λέει, υπόταξε τον εαυτό σου στο Θεό, αντιστάσου στο διάβολο και ο διάβολος δεν μπορεί να φύγει. Έχουμε πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Κύριο, αδερφή. Τι έκανε ο Κύριος? Είπαγε πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Λέει, και άφησε αυτόν έως Κυρίου. Δεν λέει ο Λόγος του ότι δεν θα ξανάρθει ο διάβολος να σου κάνει επίθεση. Αλλά σε κάθε επίθεση του εχθρού τι πρέπει να κάνεις? Υποτάσσεσαι στο Θεό, αντιστέκεσαι στο διάβολο. Και η αντίσταση στο διάβολο και η υποταγή στο Θεό έχει να κάνει με το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και ο Λότ ζούσε με το τι έβλεπε. Ήθελε αυτό που φαινόταν καλό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την όψη, αδερφοί, προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την όψη θα πέφτει πάντα σε σφάλματα. Πάντα. Και θα κάνει αποφάσεις οι οποίες τελικά θα το φθείρουν. Τι είναι αυτό, αδερφοί, που οθεί την καρδιά μας να κάνουμε αποφάσεις? Τι είναι αυτό που βλέπεις? Θυμάστε ποιος άλλος είναι που είδε? Ο Δαβίδ. Άλλος? Η Εύα, η οποία είδε τον καρπό, ότι ήταν καλός. Ήταν, λέει, καλός ο καρπός, ώστε να την κάνει σοφή. Και είδε τον καρπό, της άρεσε και αυτό το πράγμα τράβηξε την καρδιά της. Τράβηξε την καρδιά της. Επιθυμία των οφθαλμών. Επιθυμία των οφθαλμών. Ξέρετε, η επιθυμία των οφθαλμών δεν είναι μονάχα, παραδείγματος χάρη, ένας άνδρας να δει μια γυναίκα ή μια γυναίκα να δει ένα άνδρα και να επιθυμήσει. Δεν είναι μόνο αυτό. Η επιθυμία των οφθαλμών έχει να κάνει με οτιδήποτε σαρκικό είναι μέσα στον κόσμο και στο φρόνημά του. Το καταλαβαίνουμε? Οτιδήποτε. Βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα. Βάλε ό,τι θέλεις μέσα από τον κόσμο, το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι σαρκική ασφάλεια. Να το αποζητάς, γιατί εκεί η καρδιά σου βρίσκει την ανταπόκριση. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λότ, αυτό ακριβώς έκανε και η Εύα. Είδε τα Σόδωμα, τα Γόμορα και σου λέει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και ο Λότ αρχίζει μια διαδοχική πνευματική κάθοδο. Και λέει στο 11, Γένεση 13:11. Και έκλεξε εις αυτόν ο Λότ πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου. Και μετεσκήνωσε ο Λότ προς Ανατολάς. Και

0: και παίρνει την πεδιάδα και κατασκηνώνει, λέει, μέχρι τα Σόδομα. Διαλέγει ανάμεσα στην πνευματική ευλογία και στην σαρκική ευημερία. Και τι διαλέγει, τι επιλέγει να κάνει? Τη σάρκα μου. Να περάσει καλά η σάρκα μου. Να φτιάξω ένα σπίτι, στην αρχή βέβαια έξω από τα Σόδομα, για να είμαι, να περνάω καλά. Ενώ τώρα ο Αβραάμ μες στις σκηνές, Ο Αβραάμ τι έβλεπε, τι μας λέει ο Λόγος του, τι έβλεπε? Την ουράνια πόλη. Και ζούσε μέσα στις σκηνές, γιατί αισθανόταν ότι σε αυτή τη γη επάνω τι είναι? Ξένος. Παρεπίδημος, περαστικός δηλαδή. Δεν ενδιέφερε να έχει ένα παλάτι, να έχει όλη του την καρδιά να φτιάξει το παλάτι του, να φτιάξει το σπίτι του, να πάει εκεί να αναπαυθεί. Ο Αβραάμ περίμενε αλλού την ανάπαυση. Την περίμενε αλλού. Και ξέρουμε ότι λέει έστησε τις σκηνές έως τον Σοδόμα. Θα το δούμε πιο κάτω ότι ήτανε μέσα στα Σόδομα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτάξτε, ο Λότ τι έβλεπε για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πώς τα έβλεπε, λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα όπως την Αίγυπτο, όσο παράδεισος του Κυρίου. Ο Θεός τι έβλεπε? Ο Θεός τι βλέπει, λέει, οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλοί, σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή βλέπει ο Λότ, λέει, τάξη σιγά, μια χαρά είναι. Ο Κύριος τη βλέπει. Ο Κύριος τη βλέπει για τον κάθε ένα ο οποίος επιλέγει να ζει με την όψη. Με αυτό που φαίνεται. Το οποίο, αυτό που φαίνεται, αδερφοί, είναι το πιο εύκολο. Το πιο όμορφο. Το πιο εύκολο να το αποκτήσεις. Και ο άνθρωπος σαρκικός τυφλώνεται, ξεκινάει λίγο, δεν είναι και τίποτα κακό. Και τελικά φτάνει ο άνθρωπος από τη σαρκικότητά του να τυφλώνεται και να φτάνει σε τέτοιο σημείο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται χειρότερος και από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Χειρότερος. Και όπως, ακριβώς όπως το παράδειγμα του άσου του Ιού. Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Πού κατάντησε, αδερφή? Αυτό είναι το τέλος. Προσέξτε, δεν κατάντησε στα γουρούνια απλώς. Έψαχνε να βρει φαγητό που περίσσευε από τα γουρούνια για να το φάει. Ξεκίνησε ο Λότ να πάει στα Σόδομα και στα Γόμορα. Πού κατάληξε, θυμάστε? Πού κατάληξε ο Λότ? Σε μια σπηλιά έμενε. Κατάντησε να μένει σε μια σπηλιά. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Αν νομίζεις ότι θα αφήσεις πράγματα μέσα στην καρδιά σου από τον κόσμο, από τις επιθυμίες του, το να είσαι μαζί με τον κόσμο, να αισθάνεσαι εκεί πέρα σαρκική ασφάλεια και ότι αυτό θα τελειώσει καλά, ο Λόγος του λέει ότι δεν τελειώνει καλά. Δεν τελειώνει καλά. Δεν του άρεσαν οι σκηνές, δεν του άρεσε τίποτα. Έβλεπε τον παράδεισο, ενώ ο Κύριος λέει κακή σφόδρα οι άνθρωποι εκεί. Και αυτός, ενώ ο Θεός έβλεπε κακά όλα σφόδρα, ο Λότ έβλεπε κήπους, έβλεπε ποταμούς, νερά να ποτίζουν τη γη, ενώ ο Κύριος βλέπει την αμαρτία. Και αναρωτιόμαστε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, καλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς, του τα λες, του τα ξαναλες και είναι σαν να μην του έχεις πει τίποτα. Κάνει ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Αδελφοί, αν σκεφτείτε πόσο ευλογημένοι και μακάρι θα ήμασταν, αν ακούγαμε την προτροπή του Θεού κάθε φορά αμέσως. Αμέσως. Γιατί αν η Εκκλησία άκουγε την εντολή του Θεού και έκανε το θέλημα του Θεού, η ιστορία θα είχε τελειώσει. Θα είχε τελειώσει. Αν ο Ισραήλ άκουγε το κάλεσμα του Θεού και δεχόταν το Μεσσία, θα είχαν τελειώσει τα πάντα τώρα. Θα είχαν τελειώσει τα πάντα. Και αν η Εκκλησία ακούει τη φωνή του Θεού και κάνει το θέλημά του, όλα θα τελειώσουν πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και βλέπουμε ότι κατάληξε να μένει μέσα σε μια σπηλιά ο Λότ, όπως ο άσωτος γιος, ο οποίος από τα πλούτη κατέληξε να μην έχει ούτε να φάει τίποτα. Τίποτα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και όχι μόνο κατάληξε να μένει σε μια σπηλιά, αλλά οι δυο του κόρες τι έκανα, κοιμήθηκαν μαζί του. Γιατί έμαθαν από αυτά που διδάχτηκαν μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αν διαβάσουμε την ιστορία, λένε, δεν έχουμε όπως ο κόσμος κάποιον να μας αναστήσει σπέρμα, θα ποτίσουμε τον πατέρα μας, τον μεθύσουμε, θα κοιμηθώ εγώ, λέει, μεγαλύτερη τη μία βραδιά, θα κοιμηθείς εσύ την άλλη βραδιά. Και κοιμούνται με τον πατέρα τους και γεννάει, μένει έγκυος η μία, μένει έγκυος η άλλη, γεννάει η μία και βγάζει ένα έθνος τους Μωαβίτες και η άλλη βγάζει τους Αμμονίτες. Οι οποίοι Μωαβίτες και Αμμονίτες ήταν ξαδέρφια του Αβραάμ και του Ισάκ. Ανήψια του Αβραάμ, ξαδέρφια του Ισάκ. Τι έκαναν συνέχεια στον Ισάκ, στους Ιουδαίους? Πόλεμο. Πόλεμο. Και καταντάει ο άνθρωπος του Θεού να είναι ενάντια σε κάθε τι που ο Θεός έχει δώσει. Σε κάθε τι. Ο Αβραάμ διάλεξε λόφους. Διάλεξε όρη. Διάλεξε βουνά. Διάλεξε πέτρες. Αλλά πρώτα απ' όλα διάλεξε τον Κύριο. Αμήν. Και περίμενε ότι ο Κύριος θα τον συντηρούσε και αυτός θα τον πλούτιζε. Και ο Κύριος το έκανε. Δεν τον ένοιαζε η ανθρώπινη ευημερία τον Αβραάμ, δεν τον ένοιαζε τι φαίνεται, τον ένοιαζε να ευαρεστήσει τον Κύριο, γιατί περίμενε τα επουράνια. Περίμενε τα επουράνια. Μαζί ξεκίνησαν, αδερφοί. Απ' την Ούρ των Χαλδαίων ξεκίνησαν μαζί. Και λέει στο 14 εδάφιο, προσέξτε, λέει, και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και δες από του τόπου όπου είσαι προς Άρκτο και Μεσημβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, σε σένα θα δώσω αυτήν και στο σπέρμα σου έως αιώνος. Και θα καταστήσω το σπέρμα σου σαν την άμμο της γης, ώστε αν κάποιος μπορεί να αριθμίσει την άμμο της γης, να αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς, διόδευσε τη γη στο μήκος αυτής και στο πλάτος αυτής, διότι σε θέλω δώσει αυτήν. Κοιτάξτε, λέει, και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, του μιλάει το Αβραάμ και του δίνει υπόσχεση, θα του δώσει τη γη και θα αυξήσει το σπέρμα του. Πότε του μίλησε το Αβραάμ, αδελφοί, ο Κύριος, και του έδωσε την επαγγελία? Τι λέει? Τι λέει? Αφού διεχωρίστη με το Λότ. Ξέρετε ότι ο Αβραάμ αρχικά δεν υπάκουσε τον Κύριο. Λέει ο Ισαΐας, διαβάσουμε κεφάλαιο 51, δάφιο 2. Λέει, εμβλέψατε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις τη Σάρα, ή τη σας γέννησε, διότι εκάλεσε αυτόν όντα ένα και ευλόγησε αυτόν και επλήθην αυτόν. Δηλαδή ο Θεός όταν κάλεσε από την Ούρ των Χαλδαίων τον Αβραάμ, πώς τον κάλεσε να είναι, να φύγει? Μόνος του. Μόνος του. Και ο Λότ κόλλησε μαζί του και ήταν μαζί του και είπα, θέλω να δούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία μέσα στο χαρακτήρα μας που να έχουν να κάνουν και με τους δύο. Και με τους δύο. Αλλά προκειμένου ο Θεός να σου δώσει την υπόσχεση, να σου δώσει την επαγγελία, περιμένει αυτά τα στοιχεία του Λότ τι να κάνουν? Να φύγουν. Να φύγουν. Λέει, αφού διαχωρίστη. Αφού διαχωρίστη. Πρέπει να τελειώσει η σάρκα από πάνω σου. Πρέπει να τελειώσει η σάρκα από πάνω μας, αδερφοί, για να μπορέσει ο Κύριος να μας δώσει την επαγγελία του. Και ο Κύριος, λέει, τον κάλεσε όντα ένα. Βλέπεις, ο Θεός δεν καλεί οικογενειακά. Δεν σε καλεί οικογενειακά. Πώς σε καλεί? Το καλύτερο είναι να είμαστε οικογενειακά. Αλλά και μέσα στην οικογένεια οικογενειακά ο καθένας είναι μόνος του με τον Κύριο. Ο Θεός κάνει ξεχωριστό έργο. Γι' αυτό λέει, όταν θα είναι η ώρα της αρπαγής, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Βλέπετε, όλα είναι προσωπικά. Και καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ και περιμένει ο Θεός, περιμένει μέχρι να αποχωριστεί ο Λότ και να φύγει, ώστε να του δώσει την υπόσχεση. Όλα αυτά τα χρόνια, αδερφοί, ο Αβραάμ έχει κάνει παιδί. Ο Κύριος περιμένει και δίνει την κλίση, ο Θεός δίνει τις υποσχέσεις, δίνει τις επαγγελίες, όμως αυτές θα έρθουν όταν αποφασίσεις να βαδίσεις σύμφωνα με το κάλεσμα του Θεού και την κλίση του μέσα στη ζωή σου. Περιμένει ο Κύριος. Να σας πω κάτι, μην τον κάνουμε να περιμένει, κρίμα είναι. Τι να περιμένει ο Θεός, να περιμένει, ενώ μπορεί να σου δώσει αμέσως. Σκέψου λίγο τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει, αμέσως μόλις ο Κύριος τον κάλεσε, τι έκανε? Πήγε στην έρημο της Αραβίας, έμεινε εκεί 3 χρόνια, πήρε το Ευαγγέλιο δι' Αποκαλύψεως, ανέβηκε μετά στο Ιεροσόλυμα, βρήκε τον Πέτρο, παρέθεσε τις Αποκαλύψεις, σφράγισε τη μαρτυρία και μετά τι έκανε? Έφυγε. Τελείωσε. Βγήκε έξω, κήρυξε το Ευαγγέλιο, άπλωσε παντού, άνοιξε εκκλησίες, σώθηκαν άνθρωποι, έγιναν θαυμάσια. Ο Κύριος άπλωσε τη βασιλεία του μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Εμείς θέλουμε να απλωθεί η βασιλεία του Θεού μέσα από τη ζωή μας. Θέλουμε. Έχει ένα κόστος, το οποίο πρέπει να το πληρώσουμε. Θέλουμε να το πληρώσουμε το κόστος? Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Θέλουμε να πάρουμε μέρος μέσα στη βασιλεία του Θεού? Για να έρθουν οι ευλογίες επάνω σου, πρέπει να βαδίσεις σύμφωνα με την κλίση του Θεού. Σύμφωνα. Κοιτάξτε τι του λέει το Αβραάμ ο Κύριος. Θα σου δώσω τη γη αυτή, και λέει στο 17, σηκωθείς, διόδευσεν τη γη στο μήκος αυτής ή στο πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα δώσω αυτή. Τι του λέει ο Κύριος να κάνει το Αβραάμ? Σκεφτείτε λίγο, αν μόλις του είπε αυτό ο Θεός του Αβραάμ, που ο Αβραάμ ήταν υπάκουος άνθρωπος. Όταν ο Κύριος του έλεγε μια κουβέντα, ήταν μια κουβέντα. Καμιά φορά έκανε και καμιά ατασταλία, κατέβει μέχρι την Αίγυπτο, ο Κύριος τον περίμενε, μέχρι που το μάθε το μάθημα ο Αβραάμ. Αλλά του λέει ο Κύριος, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο πλάτος και στο μήκος. Δηλαδή, αν ήσουν από ψηλά να δεις τον Αβραάμ, τι θα βλέπεις να κάνει από κάτω? Βζιν, βζιν, βζιν, βζιν, πηγαίνει πάνω κάτω. Εμείς τι κάνουμε? Βζιν. Και καθόμαστε. Και οι χριστιανοί κάθονται, ενώ ο Θεός ποτέ δεν μας είπε να κάτσουμε. Η μόνη φορά που ο Θεός είπε στα παιδιά του να κάτσουν είναι, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους. Και όταν θα λάβετε τη δύναμη εξύψους, θα πορευτείτε σε όλα τα έθνη, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς και θα κάνετε μαθητές. Και σου λέει, σου δίνε το πνεύμα μου για να είναι δύναμη μέσα, ώστε να διοδεύσεις τη γη στο μήκος και στο πλάτος. Και ξέρετε τι γίνεται όπου πάει ο λαός του Θεού? Λέει, όπου υπάρχουν βόδια, που οι βόες μέσα στο λόγο του έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους του Θεού, με τους εργάτες, τι υπάρχει στην αποθήκη? Καρπός. Καρπός. Όταν ακουστεί το Ευαγγέλιο, αδερφοί, όταν ακουστεί το κήρυγμα του Λόγου, ο Κύριος θα φέρει καρπό. Έτσι έρχεται ο καρπός. Αμήν. Και ο Κύριος δεν θέλει να περιμένουμε. Θέλει να πορευτούμε, να εξέλθουμε, να τρέξουμε, να βιαστούμε. Αυτό λέει συνέχεια. Δεν μας λέει πουθενά, καθίστε, ξαπλώστε, κοιμηθείτε, μην κάνετε τίποτα. Αυτό είναι αλλού Ευαγγέλιο. Εδώ το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό. Το Ευαγγέλιο αυτό σου λέει, δεν με νοιάζει αν είσαι 12, αν είσαι 10, αν είσαι 20, αν είσαι 50, αν είσαι 80. Μπορείς να κάνεις. Μπορείς. Ο Αβραάμ έκανε συνέχεια, αδερφή. Εάν υποθέσουμε ότι όταν θυσίασε τον Ισαάκ, ήταν ο Ισαάκ σύμφωνα με τον τύπο 33 και μισό, πόσο τον έκανε ο Αβραάμ? 100. Άρα ήταν περίπου 133 ο Αβραάμ. Και πήρε τον Ισαάκ και πήγε όπου ο Θεός του είπε. Ό,τι ο Θεός του έλεγε, ο Αβραάμ το έκανε. Το έκανε. Και να δούμε λίγο τη συνέχεια της ιστορίας του Λότ. Λέει στο 14 κεφάλαιο, στο 1 εδάφιο. Λέει, «Επί των ημερών δε του Αμαρφέλ βασιλέως Εναάρ, του Αριόχ βασιλέως Ελασάρ, του Χοδολογομόρ βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών, έκαμον αυτοί πόλεμον μετά του Βερά βασιλέως Σοδόμων και του Βαρσά βασιλέως Γομόρων, του Σενά βασιλέως Αδαμά και του Σεμοβάρ βασιλέως Εβοήμ και του βασιλέως της Βελά», που είναι η Σιγόρ. Έρχονται λοιπόν βασιλιάδες εναντίον της γης των Σοδόμων και των Γομόρων. Και λέει, όλοι αυτοί ενώθηκαν μαζί στην κοιλάδα Σιδήμ, που είναι η αλμυρά θάλασσα. Και λέει στο 8, «Εξέρχεται ο βασιλιάς των Σοδόμων και ο βασιλιάς των Γομόρων και ο βασιλιάς της Αδαμά και ο βασιλιάς της Εβοήμ και ο βασιλεύς της Εβά ή της είναι η Σιγόρ και κάνουν μάχη μαζί τους στην κοιλάδα Σιδήμ και ετράπησαν», λέει στο 10, «οι βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσαν εκεί, οι εναπολιφθέντες έφυγαν στο όρος». Και λέει στο 11, «και έλαβαν πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομόρων και πάσαν αυτόν τη ζωοτροφία και ανεχώρησαν, έλαβον δε και το Λότ, υιό του αδελφού του Άβρα, ως τις κατόκι εν Σοδόμης, και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν». Προσέξτε, έρχεται ο εχθρός και παίρνει και αυτόν δούλο και την οικογένειά του και τα υπάρχοντά του. Και τι μένει? Τελείωσε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αφήνει ο εχθρός τον άνθρωπο πανφτωχό και αποτυχημένο. Αποτυχημένο. Και όλο αυτό γιατί αποφάσισε ο Λότ να ζήσει με την επιθυμία της καρδιάς του, σύμφωνα με αυτό που έβλεπε. Ποια είναι η ομολογία, αδερφοί? Ποια είναι η ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σαν τον Λότ? Κοιτάς, θες να αυξηθείς, θες να κάνεις πράγματα και συνεχώς είσαι στο ίδιο σημείο και χειρότερα. Ποια είναι η ομολογία? Ποια είναι η ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μάθει να ζει σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπει? Ποια είναι? Και βάλε τώρα στη θέση των Σοδόμων και των Γομόρων ό,τι είναι αυτό το οποίο σε ελκύει και σου αρέσει. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μέσα από το σαρκικό φρόνημα σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα, να αισθάνεσαι ασφαλής. Ό,τι είναι αυτό. Τι λέτε ο λόγος του, λέει ότι ο λίχνος του σώματος είναι? Οφθαλμός. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Και αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι καθαρό. Όλο το σώμα σου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να ζει εξόψεως το σώμα του στην ουσία, τι παθαίνει? Βρωμίζει. Βρωμίζει. Και λέμε, ποια είναι η ομολογία του ανθρώπου? Τι είναι η ομολογία μας, αδερφοί? Τι είναι η ομολογία? Για πες μου, όταν σου πει κάποιος, κάνε την ομολογία σου, τι θα πεις? Τι είναι η ομολογία σου? Η ζωή σου. Η ομολογία σου είναι η ζωή σου. Και ρωτάει κάποιος τον Λότ, Λότ, πες μου την ομολογία σου. Και ρωτάει κάποιος απόψε σένα, Νίκο, Κώστα, Βασίλη, βάλε όποιο όνομα θες, πες μου την ομολογία σου, τι θα πεις? Εάν ομολογείς κάτι, αν ομολογείς ότι πιστεύεις κάτι το οποίο δεν ζεις, αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο ομολογείς είναι ψέματα. Και όταν αυτό που ομολογείς είναι ψέματα, δεν έχει δύναμη καμία. Καμία. Και ο Κύριος θέλει η ομολογία μας, που είναι η ζωή μας, να έχει δύναμη. Γιατί θέλει να ομολογείς αυτό το οποίο ζεις. Και να πιστεύεις αυτό το οποίο ζεις. Να το πιστεύεις. Μπορώ να πω σε κάποιον να ελευθερωθεί από κάτι από το οποίο εγώ είμαι δέσμιος? Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει από το φόβο. Να πω σε κάποιον ο οποίος ζει με στους φόβους. Ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει από τους φόβους. Και να με ρωτήσει, εσύ φοβάσαι? Κάποτε ήμασταν με ένα αδερφό του Ηράκλειου και ήμασταν σε ένα χωριό, είχαμε πάει για ευαγγελισμό, σε ένα χωριό στα Χανιά, κατεβαίναμε μέσα στα χώματα με τα μάξι και φτάσαμε, δεν θυμάμαι κι εγώ πού. Σας είχα πει ότι προσευχόμαστε, ο κύριος μας έδινε το όνομα του χωριού και τα βρίσκαμε στο χάρτη και πηγαίναμε. Και είμαστε σε ένα μέρος και άρχισε να μας ρωτάει κάποιος, άρχισε να μιλάμε με κάποιον και μέσα σε αυτό που μιλούσαμε άρχισαμε να μιλάμε για τα πανηγύρια, τον κόσμο, για το φρόνημα του κόσμου. Και του είπα ότι ο Λόγος Θεού μιλάει για τις κόμες. Και μου λέει, εσένα σε έχω δει, μου λέει, ήσουν στα μπουζούκια ένα βράδυ. Σκεφτείτε τώρα να με έχει δει στα μπουζούκια. Και να του λέω εγώ ότι οι κόμες είναι αμαρτία. Και του λέω εμένα να με έχει δει, αποκλείεται. Γιατί εγώ έχω να πάω στα μπουζούκια από 15 χρόνων. Πήγαινα, μην νομίζετε ότι δεν πήγαινα. Αλλά σκεφτείτε τώρα να με έβλεπε να τραγουδάω μπουζουξίδικα και μετά να είμαι να το λέω... κελί 33 ήμουν στον Κορυδαλό. Σε έχω δει, μου λέει, στα μπουζούκια ήσουνα. Και να επιμένει κιόλας. Όχι, μου λέει, εγώ σε έχω δει από τα Χανιά τώρα αυτός, εγώ στο Ηράκλειο. Του λέω, λέει, ότι θες, εγώ δεν έχω να κάνω με αυτά, λέω. Η ομολογία μας. Ποια είναι η ομολογία μας? Τι θα πεις στον άνθρωπο που ο Κύριος θέλει να στέκεσαι και να ομολογείς και αυτό που λες να αγγίζει τη ζωή του ανθρώπου? Για πες μας τη ζωή σου, αφού πίστεψες. Μου αρέσουν λίγο τα Σόδομα και στα Γομόρα. Είναι ωραία. Θα μπορούσα να ζήσω μέσα σε σκηνές, να αισθανθώ ότι ο κόσμος είναι είμαι πάρικος στον κόσμο, παρεπίδημος, αλλά ωραία είναι και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και θα σου πει και ο άλλος, ωραία είναι στα Σόδομα και στα Γόμορα, αλλά θα καταντήσεις να τρως ξυλοκέρατα. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Και είπαμε, ο Λό τελικά κατάντησε να τα χάσει όλα. Έχασε την περιουσία του, έχασε το σπίτι του, καήκαν όλα. Η γυναίκα του, πάει αυτή. Αυτή πάει. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι, το εδάφιο λέει, ενθυμού τη γυναίκα του Λότ. Χρησίμευσε στο να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Σε αυτό, ενθυμού τη γυναίκα του Λότ. Προσέξτε, είπαμε, μιλάμε για δύο τύπους χριστιανών. Μας λέει ο Λόγος του Θεού για τον Λότ. Τι λέει? Καθώς ο Λότ ήταν δίκαιος, λέει ο Πέτρος, και βασάνιζε την ψυχή του κάθε μέρα. Τη βασάνιζε την ψυχή του μέσα στην αμαρτία. Αλλά δεν έφευγε, εκεί καθόταν. Χριστιανός, αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην το παρακάνουμε, μην είμαστε φανατικοί. Να μην είμαστε φανατικοί. Αδερφοί, τι είναι ο φανατικός χριστιανός? Κάποτε, σας έχω ξαναπεί, μιλούσα σε ένα άτομο σχετικά με την αμαρτία και του έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να φύγει μέσα από την αμαρτία, να ζήσει καθαρό άλλο και μου έλεγε, άστα τώρα αυτά τα θεμίστικα. Δηλαδή, το θέμη. Άστατα τα θεμίστηκα. Λέω, ποια είναι η ανταπόκριση του ανθρώπου σε αυτά? Χριστιανό ήταν το άτομο. Ή τέλος πάντων πρώην χριστιανό. Και χάνει ο άνθρωπος την όραση και τελικά φθήρεται η ψυχή του και τι μένει? Σε μια σπηλιά. Και είναι όλος ο λαός του Θεού μέσα στην ευλογία και ο Κύριος σε έχει για τη δόξα και σου έχει τα θαυμάσια και ο άλλος μένει σε μια σπηλιά. Σε μια σπηλιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδερφοί, τι κάνει? Θέλω να διαβάσουμε 2-3 εδάφια. Διαβάσουμε στη Γένεση, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1. Τα οποία τα διάβαζα και αγγίξαν την καρδιά μου. Όλα τα αγγίζουν, αλλά κοιτάξτε, ο Κύριος λέει. Πάει ο Κύριος πριν πάει να καταστρέψουν οι άγγελοι τα Σόδομα ή τα Γόμορα. Περνάει πρώτα από τον Αβραάμ, γιατί του λέει ο Κύριος τι θα κάνει και δίνει την υπόσχεση ότι θα γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, το ερχόμενο έτος. Και του είχε πει ο Κύριος, από την Σάρα θα σου δώσω σπέρμα. Και λέει στο 21, και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα, και επεσκέφθη ο Κύριος την Εύφη, και επεσκέφθη ο Κύριος την Αγάπη, και επεσκέφθη ο Κύριος τον Νίκο και τη Γιώτα, βάλε το όνομά σου δίπλα. Κοιτάξτε, και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα Τι λέει? Ως είπε. Και έκανε ο Κύριος εις τη Σάρα, πώς? Ως ελάλησε. Και επεσκέφθη ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, ως είπε. Και κάνει ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, ως ελάλησε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είναι Θεός πιστός. Αξίζει να τον εμπιστευτείς, αξίζει να τον εμπιστευτείς. Κοιτάξτε τι λέει στο νησό του Ναβί 21:45. Ιησούς του Ναβί 21 κεφάλαιο 45 εδάφιο λέει: «Δεν διέπεσε ούτε ένας από όλους τους λόγους τους αγαθούς, τους οποίους ο Θεός ελάλησε προς τον οίκο του Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν». Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ό,τι ο Θεός είπε, θα το κάνει. Περιμένει την καρδιά μας να ανταποκριθεί για να σου δώσει ο Θεός ό,τι σου έχει πει. Ό,τι σου έχει πει. Περίμενε το λαό Ισραήλ. Έφυγε η παλιά γενιά η οποία πείθησε, έμεινε πιστία και μπαίνει η καινούρια γενιά μέσα στη γη Χανάν και ο Κύριος εκπληρώνει όλους τους λόγους του. Όλους τους λόγους του. Κοιτάξτε τι λέει Ιησούς του Ναβί 23:14. Γιατί ο Ιησούς του Ναβί τους τα έκανε, τους τα άνοιξε. Όπως λέει μία πρόσφατη έκφραση, τους τα πέτσε κουράτα. Λέει στο 14, «Και ειδού σήμερα εγώ πορεύομαι την οδό πάσης της γης και εσείς γνωρίζετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας ότι δεν διέπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε για σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ούτε ένας από αυτούς δεν διέπεσε». Και θα πούμε αμήν. Αμήν. Σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι του λέει στο 15. Δια τούτο. Δηλαδή, σου λέει, εφόσον είσαι πιστός στη Διαθήκη, οι αγαθοί λόγοι τι θα γίνουν? Να εκτελεστούν. Στο 15. Δια τούτο. Καθώς ήρθαν σε εσάς πάντες οι αγαθοί λόγοι τους οποίους ελάλησε προς εσάς Κύριος ο Θεός σας, ούτως ο Κύριος θα επιφέρει σε εσάς πάντας τους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει εσάς από τις γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκε σε εσάς Κύριος ο Θεός σας. Όταν παραβείτε τη Διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία προσέταξε σε εσάς και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θα εξαρθεί εναντίον σας και θα αφανιστείτε ταχύως από τη γη την αγαθή την οποία έδωσε σε εσάς. Και τους λέει ο Ιησούς του Ναβί, είδατε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή σας. Όλοι εκπληρώθηκαν. Ωραία. Εάν όμως παραβείτε τη Διαθήκη, γιατί ακριβώς αδερφοί ο λόγος του Θεού μέσα στον οποίο καλεστήκαμε να μπούμε είναι Διαθήκη. Και όπως θέλουμε την ευλογία, ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν υπακούσεις, τι έχει? Ευλογία, λέει. Εάν δεν υπακούσεις, όλοι οι λόγοι κακοί θα σε βρουν. Και δεν το λέει αυτό. Και μέσα στον έλεγχο του Θεού, αδερφοί, για κρίση, είναι η αγάπη Του. Αμήν. Γιατί βλέπετε, αμέσως μετά, όταν ο λαός Ισραήλ έπεσε μέσα στην αμαρτία, όταν ο Κύριος επέτρεπε κρίση να έρθει, τι κάναν? Μετανοούσαν, ζητούσαν τον Κύριο και ο Θεός τους ευλογούσε. Δηλαδή μέσα στην κρίση του Θεού βλέπεις την αγάπη Του. Βλέπεις την αγάπη Του. Και έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη να βαδίσουμε με τον Κύριο. Και η διαθήκη αυτή έχει τις ευλογίες της υπακοής. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, το έκανε αδερφοί. Τους λέει, εάν υπακούσετε στη διαθήκη, είδατε, δεν έμεινε κανένας λόγος. Εάν δεν υπακούσετε, οι λόγοι αυτοί της κρίσης θα σας βρουν. Τους βρήκαν οι λόγοι της κρίσης. Πού πήγε ο Ισραήλ? Τους το είπε. Όταν τους έβαλε μέσα στη γη Χανάν, τους λέει, δεν παίρνετε τη γη επειδή είστε ομορφότεροι, επειδή είστε πολυπληθέστεροι, επειδή είσαστε καλύτεροι, επειδή είσαστε, αλλά επειδή ο λαός αυτός αμάρτησε και η αμαρτία τους πληρώθηκε. Και λέει, και αν εσείς αμαρτήσετε έτσι, τα ίδια πράγματα θα συμβούν σε εσάς. Συνέβηκαν, αδερφοί? Τους σκόρπισε ο Κύριος πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τώρα αυτό όλο για μας είναι παράδειγμα. Είναι παράδειγμα. Τι λέτε, αδερφοί, θέλουμε την ευλογία? Θέλουμε όλοι οι λόγοι αγαθοί να εκπληρωθούνε. Αυτό θέλουμε. Ας σηκωθούμε. Ο άνθρωπος, όπως είναι ο Λότ, όταν ξεκινάει και επιλέγει να ζήσει μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, το μόνο που βλέπει είναι τη γη των Σοδόμων και των Γομόρων που είναι ως Εδέμ. Ούτε βλέπει ότι οι άνθρωποι είναι κακοί σφόδρα, ούτε βλέπει ότι δεν έχει όραση να δει τι θα γίνει στο τέλος. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος βαπτίζεται του Πνεύματος, έχει όραση. Περπατάει με όραση, βλέπει τα θαυμάσια του Θεού, βλέπει τα εξαίσια, βλέπει το θρόνο του Θεού ή τον εαυτό σου μέσα στο θρόνο. Τον βλέπεις. Ενώ ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει, ο διάβολος τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπει ότι θα χάσει τις ευλογίες του, θα χάσει τα πρωτοτόκια του, θα χάσει την κλίση του, θα χάσει τα πάντα και θα καταντήσει να είναι μέσα σε μια σπηλιά. Να μένει μέσα σε μια σπηλιά. Σαν ζώο δηλαδή. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αυτός που ακούει και δεν εννοεί, ομοιώθη με τα κτίνη του αγρού ταυτιρώμενα. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή Του, να ακούσουμε τη φωνή Του και να ζήσουμε όπως ο Αβραάμ έζησε, με πίστη. Ο Αβραάμ δεν, από το πρώτο κάλεσμα του Θεού, σταμάτησε να βλέπει αυτά τα οποία ήταν γύρω του, τη σαρκική ασφάλεια. Τα σπίτια, την οικογένεια, την καλή παρέα της οικογένειας και ξεκίνησε να πάει σε μια γη που δεν ήξερε. Ο Κύριος του είπε, θα πας στη γη που εγώ θα σου δείξω. Του λέει, πάρε το γιο σου τον Ισαάκ και θα πας εκεί που εγώ θα σου δείξω να τον θυσιάσεις. Και πήγε ο Αβραάμ. Ό,τι ο Θεός του έλεγε, ο Αβραάμ αμέσως υπάκουε. Αμέσως υπάκουε. Και καλεί εμάς τώρα σαν σπέρμα του Αβραάμ να ζήσουμε το ίδιο κάλεσμα, που πολλές φορές είμαστε προνομιούχοι, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα οποία αυτοί δεν τα έβλεπαν. Ο Αβραάμ δεν ήξερε, εμείς βλέπουμε. Δεν είχε όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, δεν είχε όλη την ομολογία αυτή της ιστορίας των Αγίων που ο Θεός την έδωσε σε εμάς και είναι ανοιχτή μπροστά μας και γι' αυτό είμαστε ευλογημένοι αλλά και αναπολόγητοι. Είμαστε γεμάτη χαρά και ευλογία για αυτό που ο Θεός μας έδωσε, αλλά όταν τελειώσουν όλα, τι θα μπορούμε να σταθούμε να πούμε μπροστά Του? Εάν επιλέγεις να ζεις με αυτό που φαίνεται, εάν επιλέγεις να ζεις με το εξωτερικό, με το περίβλημα της καραμέλας, θα πόξω, να ζεις με αυτό, και τελικά ο άνθρωπος το τρώει και γίνεται φτωχός, όπως έκανε η Εύα. Το έφαγε αυτό που φαινόταν ωραίο και κατάντησε να είναι φτωχή. Με λύπες, κατάρα ήρθε πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της ανυπακοής. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά και μπήκε η ανυπακοή μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Κύριος μας έκανε αποκατάσταση, αδελφοί, ώστε να μπούμε εμείς να βαδίσουμε μέσα στην ευλογία και στη δόξα μαζί Του. Και λέει, τι ζητάει, άνθρωπε, ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Τι λέει? Να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς το έλεος, να περπατάς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Δεν χρειάζεται ούτε να ανέβεις, ούτε να κατέβεις. Αυτός τα έκανε. Και τα πάνω και τα κάτω και τα πάνω στη γη. Ο Κύριος λέει, σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία. Τελείωσε. Σου λέει, τι να κάνεις, τι ζητάει ο άνθρωπος από σένα, ο Θεός από σένα? Σου λέει, απλά υπάκουσε. Απλά υπάκουσε. Και ζητάει ο Κύριος σαν δικά του παιδιά να βαδίσουμε και όχι σαν παιδιά σαρκικά, που το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας ξυνίζει, το άλλο δεν μας αρέσει, το άλλο δεν το νομίζουμε, το άλλο, Τον υπακούσουμε, αδελφή? Κύριε, μπροστά σου είμαστε. Κύριε, εσύ μας ονομάζεις τέκνα του Αβραάμ. Μας ονομάζεις καρπό της πίστης. Και καθώς γεννηθήκαμε τέκνα της πίστης, από το ίδιο είδος πίστης, Κύριε, να ζήσουμε όχι από τα βλεπόμενα, όχι από, από τις ομορφιές και την κλίση του κόσμου, αλλά να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας. Να ζήσουμε μέσα στον κόσμο, αλλά εσύ λες σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Έξω από τις επιθυμίες, έξω από τις, ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ να ομολογήσουμε ότι η πατρίδα μας δεν είναι ο κόσμος αυτός, Κύριε. Δεν μας αρέσει η Αίγυπτος, δεν μας αρέσουν τα Σόδωμα, δεν μας αρέσουν τα Γόμορα. Κύριε, μισούμε το σκοτάδι. Και ο λόγος σου λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί της το κακό. Και δεν θέλουμε το κακό, δεν θέλουμε οτιδήποτε μπορεί να μας χαλάσει, οτιδήποτε μπορεί να μας φτωχύνει. Θέλουμε, Κύριε, η ζωή μας να είναι μέσα στον ουράνιο πλούτο κάθε μέρα. Γιατί έτσι κάλεσες τα παιδιά σου να ζήσουν, Κύριε, έτσι. Μπορεί ο κόσμος να μας νομίζει, αλλά εμείς ξέρουμε ότι μπροστά σου είμαστε πλούσιοι, είμαστε ευλογημένοι, είμαστε προστατευμένοι, φρουρημένοι, Κύριε. Έχουμε τη δόξα του ουρανού μέσα στη ζωή μας. Και αυτό είμαστε εδώ να φυλάξουμε μέχρι τέλους. Και το βράδυ αυτό παραδίδουμε τη ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον κάπα σίγματα. Και όταν εισέλθεις στην γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομία, και κατακληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή, τότε θέλεις λάβει από τις απαρχής πάντων των καρπών της γης, τους οποίους συνάξεις εκ της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, και θέλεις βάλει αυτήν εις κάλαθον, και θέλεις υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις υπάγει προς τον ιερέα τον όντα κατ' εκείνας τας ημέρας, και θέλεις υπή προς αυτόν. Αναγγέλω σήμερον προς Κύριον τον Θεόν σου, ότι εισήλθον εις την γη την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας ημών να δώσει εις ημάς. Και ο ιερεύς θέλει λάβει το καλάθιον εκ της χειρός σου και θέλει καταθέσει αυτό ενώπιον του

0: θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις λαλήσει και υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Σύριος περιπλανόμενος είτε ο πατήρ μου και κατέβει εις Αίγυπτον και παρικίσας εκεί με τα ολίγων ανθρώπων κατεστάθη εκεί έθνος μέγα, δυνατόν και πολυάριθμον. Και οι Αιγύπτιοι εταλαιπώρησαν ημάς και κατέθλιψαν ημάς και επέβαλον εφ' ημάς σκληρά δουλεία. Και ανεβοήσαμεν προς Κύριον των Θεών των Πατέρων ημών και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής ημών και επέβλεψεν επί την θλίψην ημών και επί των μόχθων ημών και επί την καταδυνάστευσην ημών. Και εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά και εμβραχίων η εξυπλωμένο και με τέρατα μεγάλα και με σημεία και με θαύματα. Και εισήγαγεν ημάς εις τον τόπον τούτον και έδωκεν εις ημάς την γην ταύτην γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και τώρα ιδού έφερα τα σαπαρχά στον καρπόν της γης, την οποία σοι Κύριε έδωκας εις εμέ. Και θέλεις καταθέσει αυτάς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις προσκυνήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις εφρανθεί εις πάντα τα αγαθά τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε και εις τον οίκον σου, σοι και ο Λεβίτης και ο ξένος ο εν μέσω σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις πάντα τα δέκατα των γεννημάτων σου εις το τρίτον έτος, το έτος της δεκατίας, και δώσεις αυτά εις τον Λεβίτην, εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν, και φάγωσιν εντός των πυλό σου και χορταστώσει, τότε θέλεις υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Εξεκαθάρισα εκ της οικίας μου τα αφιερώματα και προσέτη έδωκα αυτά εις τον Λεβίτην και εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν, κατά πάντα τα προστάγματά σου τα οποία προσέταξας εις εμέ. Δεν παρέβην τα σεντολά σου, ουδέ λησμόνησα αυτάς. Δεν έφαγον εξ αυτών εις το πένθος μου, ούτε έλαβον εκ τούτων διακάθαρτων χρήσιν, ούτε έδωκα εξ αυτών δια νεκρών. Υπήκουσα εις την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, έκαμον κατά πάντα όσα προσέταξας εις εμέ. Επίβλεψον εκ του οίκου σου του Αγίου εκ του ουρανού και ευλόγησον τον λαό σου τον Ισραήλ και την γη την οποίαν έδωκας εις ημάς, καθώς όμοσας προς τους πατέρας ημών γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Σήμερον προσέταξεν εις σε Κύριος ο Θεός σου να εκτελείς τα διατάγματα ταύτα και τας κρίσης. Δια τούτο θέλεις φυλάθη και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Έκλεξας τον Κύριον σήμερον να είναι Θεός σου και να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού και τα σεντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και να υπακούησεις την φωνήν αυτού. Και ο Κύριος σου είπε σήμερον να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός καθώς ελάλησε προσέ και να φυλάτεις πάσας τα σεντολάς αυτού και να σε καταστήσει υψηλόν υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμεν εις κάφημα και εις όνομα και εις δόξαν και να είσαι λαός Άγιος εις Κύριον των Θεών σου καθώς ελάλησε.
1: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο γάμα. Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντή πράγματι υπό των ουρανών. Καιρός του γενάσθε και καιρός του αποθνίσκην. Καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζώνειν το πεφυτευμένον. Καιρός του αποκτίνειν και καιρός του ιατρεύειν. Καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομήν. Καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν. Καιρός του πενθύν και καιρός του χορεύειν. Καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους. Καιρός του εναγκαλίζεσθε και καιρός του απομακρύνεσθε από του εναγκαλισμού. Καιρός του αποκτήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάτην και καιρός του ρίπτην. Καιρός του σχίζην και καιρός του ράπτην. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλίν. Καιρός του αγαπήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Τι ωφέλεια εις τον εργαζόμενον από όσα αυτός μοχθεί, είδων των περισπασμών τον οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους υιούς των ανθρώπων, δια να μοχθώς είναι αυτό. Τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου, και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απ' αρχής, μέχρι τέλους, το έργον το οποίον ο Θεός έκαμεν. Εγνώρισα ότι δεν είναι άλλο καλόν δι' αυτούς, ή μη να εφραίνει τέτοις και να κάμνει καλόν εν τη ζωή αυτού. Και έτι το να τρώγει πας άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλόν εκ παντός του μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού. Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είστε δια παντός. Δεν είναι δυνατόν να προσθέσει τις εις αυτά, ουδέ να αφαιρέσει από αυτόν. Και ο Θεός έκαμε τούτο δια να φοβόνται ενώπιον αυτού. Ό,τι έγινεν, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Και είδον έτι υπό τον ήλιον, τον τόπο της κρίσεως, και εκεί είναι η ανομία. Και τον τόπον της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ εν την καρδία μου, ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι διέκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί. Είπα εγώ εν την καρδία μου, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλει συνειδεί ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνοι, διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γην. Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερον ημί το να εφραίνεται ο άνθρωπος εις τα έργα αυτού, διότι αυτή είναι η μερής αυτού. Επειδή τι θέλει φέρει αυτόν δια να είδει το γεννησόμενον με ταυτόν, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Ή το δε της ασθενής, Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριον με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος εισθαίνει. Απέστειλαν λοιπόν, αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, «Κύριε, ιδού, εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί». Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, «Ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ, «Ραβί, τώρα εζήτουν να σε λιθοβολήσω συν οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είναι 12 εώρε της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Τα αυτά είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς, «Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά υπάγω για να εξυπνήσω αυτόν». Είπον λοιπόν οι μαθητέ αυτού, «Κύριε, αν εκοιμήθη, θέλει σωθεί». Αλλά ο Ιησούς είχε νυπεί περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς Παρισία, «Ο Λάζαρος απέθανε, και χαίρω δια σας, δια να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομεν προς αυτόν». Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, προς τους συμμαθητάς, «Ας υπάγομεν και εμείς, δια να αποθάνομεν μετ' αυτού». Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς, έβραν αυτόν 4 ημέρας έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων, απέχουσα ως 15 στάδια. και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς την Μάρθαν και Μαρίαν για να παρηγορήσουσιν αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσιν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτόν. Η δε Μαρία εκάθητο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει, πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλει σε δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη ημέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως της ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον». Και αφού είπε ταύτα, υπήγε και φώναξε Μαρίαν την αδελφήν αυτής κρυφίως και είπεν, «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει». Εκείνη, καθώς ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη στην κόμην, αλλήτου εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, οι όντες μεταυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν, ηκολούθησαν αυτήν λέγοντες, ότι υπάγει εις το μνημείον για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθεν όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν εις τους πόδας αυτού, λέγουσα προς αυτόν, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Ο δε Ιησούς, καθώς είδεν αυτήν κλαίουσαν, και τους ελθόντας μεταυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν τη ψυχή αυτού και εταράχθη. Και είπε, «Πού εβάλετε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, ελθέ και ιδέ». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Ιδέ πόσον ηγάπα αυτόν». Την έσδε εξ αυτών είπων, «Δεν είναι δύνατο ούτως, ως τη σύνυξε τους οφθαλμούς του τυφλού, να κάμει ώστε και αυτός να μη αποθάνει». Ο Ιησούς λοιπόν πάλιν στενάζον εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείον. Ήτο δε σπήλαιον και έκει το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, «Σηκώσατε τον λίθον». Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος, η Μάρθα, «Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι τεσσάρων ημερών». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δεν σοι είπων ότι εάν πιστεύσεις, θέλεις ειδή την δόξαν του Θεού». Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον, όπου έκειτο ο αποθανόν. Ο δε Ιησούς, υψώσας τους οφθαλμούς άνω, είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι μου ήκουσας. Και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων τούτο, για να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας». Και ταύτα υπόν, με τα φωνής μεγάλη σε κράβγασε, «Λάζαρε, ελθέ έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει». Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων, ήτινες είχον ελθεί στην Μαρίαν και είδον όσα έκαμεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον προς αυτούς όσα έκαμεν ο Ιησούς. Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον, «Τι κάμνομεν, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει. Εάν αφήσομεν αυτόν ούτο, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν, και θέλουσι συνελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπον ημών και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών, ο Καϊάφας, ως της ήτου αρχιερεύστου εν εαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μη απολεστεί όλον το έθνος. Τούτο δε αφ' αυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύσον του εν εαυτού εκείνου, προεφύτευσαν ότι έμελεν ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους. Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και για να συνάξει εις εν τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα». Απ' εκείνης λοιπόν της ημέρας συνεβουλεύθησαν για να θανατώσωσιν αυτόν. Όθεν ο Ιησούς δεν περιεπάτη πλέον παρησία μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά νεχώρησεν εκείθεν εις τον τόπον πλησίον της ερήμου, εις πόλην λεγωμένην Εφραήμ, και εκεί διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων, και πολλοί ανέβησαν εκ του τόπου εκείνου εις Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα, για να καθαρίσωσιν εαυτούς. Εζήτουν λοιπόν τον Ιησούν και έλεγον προς αλλήλους, ιστάμενοι εν το ιερό. Τι σας φαίνεται, ότι δεν θέλει ελθεί εις την εορτήν? Είχον δε δώσει προς τα γήν και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, εάν τις μάθει που είναι, να μηνύσει για να πιάσωσιν αυτόν. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς λοιπόν, προ έξι μερών του Πάσχα, ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος ο Αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μίαν λίτραν μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού, και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού, ο Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια και εδόθη εις τους πτωχούς? Είπε δε τούτο, ουχή διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί, και ήλθον ουχή δια τον Ιησούν μόνον, αλλά δια να είδωσι και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Συνεβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωσι και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον, όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον, εκάθισεν επ' αυτό, καθώς είναι γεγραμμένον, μη φοβού θύγα τερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Ταύτα όμως δεν εννόησαν οι μαθητές αυτού καταρχάς, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε ενεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος ο όν μεταυτού, ότι εφώναξε τον Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησαν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, «Βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν, ιδού, ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσω συνέντη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον, «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις την γην και αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη, και τι να είπω, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας, έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσους του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος. Εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πόσοι λέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τι είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου? Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς. Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε ενώσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και ώστις περιπατεί εν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει. Ενώσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε Υιή του φωτός. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν, δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε «Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη, δια τούτο δεν ειδύναντον απιστεύωση, διότι υπάλλην είπεν ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, δια να μη είδωση με τους οφθαλμούς και εννοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Ταύτα είπεν ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αλλ' όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μη γίνωσιν αποσυνάγωγοι, διότι ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, παρά την δόξαν του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, δια να μη μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Και εάν τις ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον δια να κρίνω τον κόσμον, αλλά δια να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μη είπεν ο πατήρ, ούτω λαλώ». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, Σίμων ύπτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν, η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον, ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών.
2: «Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε, εάν κάμνετε αυτά». Δεν λέγω τούτο περί πάντων ημών, εγώ εξεύρω ποιους έκλεξα, αλλά για να πληρωθεί η γραφή, ο τρόγων με τεμού των άρτων, εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού. Από του νυν σας λέγω τούτο πριν γίνει, για να πιστεύσετε όταν γίνει, ότι εγώ είμαι. Αληθώς αληθώς σας λέγω, όστις δέχεται όν την απέμψω, εμέ δέχεται, και όστις δέχεται εμέ, δέχεται τον πέμψαντά με. Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εταράχθη την ψυχήν και εμαρτύρησε και είπεν, «Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει». Έβλεπον λοιπόν εις αλλήλους οι μαθητέ, απορούντες περί τίνος λέγει. Εκάθητο δε και κλειμένος εις τον κόλπον του Ιησού, εις των μαθητών αυτού των οποίων ηγάπα ο Ιησούς. Νεύει λοιπόν προς τούτον ο Σίμων Πέτρος, για να ερωτήσει τι είναι εκείνος περί του οποίου λέγει. Και πεσών εκείνος επί το στήθος του Ιησού, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, τι είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς, «Εκείνος είναι, εις τον οποίον εγώ βάψα στο ψωμίον θέλω δώσει. Και εμβάψα στο ψωμίον, δίδει εις τον Ιούδαν Σίμωνος τον Ισκαριώτην. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς». Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, «Ό,τι κάμνεις, κάμε ταχύτερον». Τούτο όμως ουδείς των καθημένων εννόησε προς τι είπε προς αυτόν. Διότι την έσε νόμιζον, επειδή ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομον, ότι λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αγόρασον όσον έχομεν χρίαν δια την εορτήν, ή να δώσει τι στους πτωχούς». Λαβών λοιπόν εκείνος το ψωμίον, εξήλθεν ευθύς, ή το δε νίξ. Ότε λοιπόν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό, και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι ο λίγων είμαι με θυμών. Θέλετε με ζητήσει, και καθώς είπων προς τους Ιουδαίους, ότι όπου υπάγω εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε, και προς εσάς λέγω τώρα. Εντολήν και νυν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς, «Όπου υπάγω, δεν δύνασε τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δύναμε να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχήν μου θέλω βάλει υπέρ σου». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Την ψυχήν σου θέλεις βάλει υπέρ εμού? Αληθώς αληθώς λέγω, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, έως σου με απαρνηθείς τρεις».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα Κύριε, καθώς τα αγγεία μας είναι σπασμένα μπροστά Σου, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό και είμαστε εδώ στα πόδια Σου Κύριε να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου έχει να πει στην Εκκλησία Σου σήμερα. Οι λόγοι Σου είναι πνεύμα και ζωή για μας. Μας δίνεις Εσύ τη δική Σου ζωή Κύριε και κάθε μέρα βαθμιδών μας αλλάζεις. Μας κάνεις όμοιους με Σένα. Περνάς μέσα μας τις Άγιες Αρετές Σου, Κύριε. Μας μεταμορφώνεις από δόξα σε δόξα. Και θέλω σήμερα, Κύριε, Εσύ να μιλήσεις στο βάθος της ψυχής μας, Κύριε. Εκεί που άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο Λόγος είναι αυτός που μπορεί να διεισδύσει, Κύριε, γιατί είναι το μότερος υπερ πάσαν δύστημον μάχαιρα. Και μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες της καρδιάς. Να βγάλει από μέσα μας το σκοτάδι και να φέρει το φως Σου το Άγιο. Το φως της ζωής. Χρήσε μας το βράδυ αυτό. Χρήσε την ακοή μας, Κύριε. Χρήσε και εμένα. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου, τη χάρη Σου αυτή την ώρα. Ώστε Εσύ να υψωθείς, να μεγαλυνθείς Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Όλη η δόξα ανοίξει σε Σένα, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Θεός από αρχής αυτό που ήθελε ήταν να μας κάνει όχι μόνο κατοικών, αλλά και καθομοίωσή Του. Και ο Θεός δεν ξεφεύγει από τους στόχους Του. Αμήν. Δεν είναι θαυμαστό το ότι ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούμε, μαθαίνουμε το Λόγο Του, αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Κυρίου. Δεν είναι θαυμάσιο. Λοιπόν, είμαστε στο ξυλουργείο του Χριστού. Και μας φτιάχνει, ροκανίζει, κόβει, συνδέει, κάνει πράγματα μέσα μας για να μας κάνει καθομοίωσή Του. Καθομοίωσή Του. Ο Θεός μας λοιπόν από τη φύση Του είναι Θεός χάριτος και ελέος. Είναι έτσι. Λέει στον Ψαλμό 145:8 «Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Θυμάστε όταν έκρυψε το Μωυσή στη σκισμή του βράχου ότι οι άγγελοι διακήρυξαν το όνομα του Κυρίου και τι έλεγαν, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, φιλάνθρωπος, πολυέλεος. Τι θα πει πολυέλεος? Έχει πολύ έλεος και πολυέσπλαχνος. Εάν λοιπόν και εφόσον ο Κύριος θέλει να γίνουμε όπως είναι Εκείνος, δεν θα πρέπει ο λαός Του να είναι και αυτός γεμάτος χάρη και έλεος? Πέστε μου. Αμήν. Εκεί όμως μας παγιδεύει ο εχθρός. Μας παγιδεύει καθώς ζούμε και εμπλεκόμαστε μέσα στις σχέσεις μας, οικογενειακές, φιλικές, εκκλησιαστικές σχέσεις, όπου ό,τι σχέση υπάρχει, θα έρθει εκεί ο εχθρός να πειράξει, να βάλει ζυζάνια, να βάλει αγκάθια και αλλάζει μετά η καρδιά μας. Και ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δείξει κάποια πράγματα. Εφεσίους 2:7 λέει «Δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού». Να δούμε λίγο, θέλω, τη φύση του Θεού όσον αφορά το θέμα αυτό, τη χάρη και το έλεος. «Δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός έχει υπερβάλλοντα πλούτο χάριτος. Αμήν. Ωραία. Επίσης, λίγο παραπάνω στο τέταρτο εδάφιο, λέει, ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία αγάπησε ημάς. Πλούσιος είναι σε έλεος ο Θεός. Θα λέγαμε, υπό μία έννοια είναι ανεξάντλητο το έλεος Του και η χάρις Του, από γενιά σε γενιά. Και Τον ευχαριστούμε. Για να δούμε λίγο, τι είναι η χάρις του Θεόδεφη και τι είναι το έλεος. Η χάρις του Θεού είναι η άπειρη, δωρεάν αγάπη, δηλαδή δεν μας αξίζει, δεν μας αξίζει. Αλλά ο Θεός την δίνει. Καλοσύνη, χάρη έχει μέσα καλοσύνη. Και σωτήρια δύναμη από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Δεν μας δίνεται η χάρη επειδή την αξίζουμε, αλλά είναι δώρο ευσπλαχνίας του Θεού προς εμάς για να μας βοηθήσει, για να μας συγχωρεί, για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη και χαρά από εκείνον. Το έλεος είναι το συμπονετικό του χαρακτήρα του. Ο Θεός συμπονάει σπλάχνα ελέους. Και είναι η ενεργός αντίδρασή του στην ανθρώπινη δυστυχία και αμαρτία. Σημαίνει ότι ο Θεός παρακρατεί την τιμωρία και την καταδίκη που δίκαια αξίζουν οι άνθρωποι, όμως δεν αφήνει την κρίση του να έρθει. Και επιλέγει ανταυτού να προσφέρει συγχώρεση, υπομονή και ανακούφιση μέσω της αγάπης, η οποία είπαμε δεν κερδίζεται. Δίνεται δωρεάν. Ωραία. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ χάριτος και ελέους? Το έλεος σημαίνει πως δεν παίρνεις την τιμωρία που σου αξίζει για τα λάθη σου. Ενώ η χάρη σημαίνει πως λαμβάνεις μια ανεκτίμητη ευλογία και δώρο που δεν αξίζεις. Καθόλου δεν το αξίζεις. Το έλεος δηλαδή σώζει από το κακό, ενώ η χάρη δίνει το αγαθό. Εξού και τα χαρίσματα. Με το έλεος αποφεύγεται η ποινή, σταματάει η τιμωρία ή ο πόνος που δικαιωματικά αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε λάθος. Λειτουργεί αφαιρετικά το έλεος και μας γλιτώνει από τα χειρότερα. Η χάρις είναι δωρεάν προσφορά, χαρίζει δώρα. Η χάρις χαρίζει. Έτσι. Το έλεος σταματάει την κρίση. Δεν αφήνει να εκδηλωθεί, ενώ θα έπρεπε. Εάν ο Θεός μας ήταν τυπικιστής και νομικιστής. Χαρίζει λοιπόν δώρα, δύναμη, σωτηρία και ευλογία χωρίς καμιά προϋπόθεση αξίας. Δεν το αξίζουμε αυτό. Γι' αυτό και η σωτηρία, τι είναι? Εκπίστως κατά χάρη. Και αυτό Θεού το δώρο. Αμήν. Είναι δώρο. Η χάρις δωρίζει. Ξεπερνάει δηλαδή ο Θεός τα αυστηρά όρια του τι αξίζει. Γι' αυτό και ονομάζει την περίοδο όλη αυτή της Καινής Διαθήκης, πώς την ονομάζει, περίοδος χάριτος. Αυτή είναι επάπειρον, ο καιρός αυτός της χάριτος. Όχι, έχει ένα όριο ο Θεός μέσα στη βουλή του, ξέρει εκείνος, είναι πάντα σοφός, Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Και μιλάω πρώτα για εδώ στη γη. Όταν πληθυνθεί η ανομία και οι άνθρωποι εκλέξουν το σκοτάδι έτσι που δεν μπορεί πλέον να κινηθεί το Πνεύμα του Θεού, κατεβαίνει, ενώ τον καιρό που θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ξεκινήσουν όλα αυτά, ο Θεός θα έρθει και θα κάνει κρίση και μέσα στην κρίση αυτή πάλι βλέπουμε ότι να κάνει χάρη. Στους Αγίους της θλίψης τους δέχεται και τους 144.000 τους οποίους και σφραγίζει, τους φυλάει και τους παίρνει κοντά του και αυτούς. Αλλά μετά τέρμα η χάρις. Τέρμα. Τώρα, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε αυτή τη βασική αρετή μέσα στον Θεό. Αρετές, αν θέλουμε να τις συγχωρήσουμε, το έλεος και τη χάρη του. Πώς λειτουργεί, πώς είναι ο Θεός μας? Να ευχαριστούμε που είναι έτσι.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ωραία. Ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Β' Κορινθίους 6:1. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμε εν ταυτό να μη δεχθείτε την χάρη του Θεού. Πέστε μου το.
2: Αμήν.
1: Πιο δυνατά.
2: Αμήν.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να δεχθεί τη χάρη του Θεού μάταια? Εις μάτιν. Ναι, γι' αυτό και το λέει. Επίσης, Εβραίους 12:15 λέει, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Τι είναι αυτό που μπορεί να σου στερήσει τη χάρη και να γίνει η αποδοχή της χάριτος μάταια σε μια καρδιά μέσα? Κοιτάξτε πως συνδέει. Λέει μήπως ρίζα της πικρία αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μία θόσην πολύ. Όταν η καρδιά δεχθεί μέσα της πικρία, την παρομοιάζει σαν τα αγριόχορτα τα οποία απλώνουν συνέχεια από κάτω ρίζες και που βλέπεις και βγαίνουν δεξιά και αριστερά και είναι ολόκληρο δίκτυο από κάτω. Ρίζα πικρίας, αναφίωσα φέρει ενόχληση. Και τι άλλο κάνει? Μιένει πολλούς. Μιένει πολλούς. Αλλά ο Πέτρος μας λέει στο 4:10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ακούστε, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό γεμάτο χάρη και έλεος. Πλούσιο. Και έχουμε και ορισμένα παιδιά του Θεού, όχι εμείς, για άλλους μιλάω, που είναι γεμάτα πικρία. Μου έκανε αυτό, δεν το ξεχνάω, δεν πρόκειται να τους συγχωρήσω ποτέ. Είναι αυτό ένα παιδί του Θεού? Το αναγνωρίζει ο Θεός αυτό σαν δικό του παιδί? Να πούμε λίγο γιατί το τέλος αυτής της παραβολής που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 18, από το 32 θα διαβάσω, είναι η περίπτωση που κάποιος είχε καταχραστεί από τον πλούτο του Κυρίου του 1.000 τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αμύθιτο ποσό. Αδύνατο να το ξεπληρώσει κανείς ό,τι και να έκανε. Γι' αυτό και του είπε ότι στο 25 και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε τον Κύριο σε αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τελείωνε. Και πεσό λοιπόν ο δούλος προς εκείνη, αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησαν σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Βε παιδί μου, πού θα τα βρεις εσύ στο χάλι που είσαι 10.000 τάλαντα. Είχε όμως αυτή την ψευδέστηση. Σπλαχνησής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Τι του έκανε ο Κύριος? Χάρη και έλεος. Του χάρισε το χρέος και το έλεος είναι ότι δεν τον άφησε να πάει φυλακή. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη σε αυτόν 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ, 7, κάπου εκεί. Σε σχέση με το χρέος, τίποτα. Και πιάσα σε αυτόν, έπνιγε. Τον έπνιγε. Λέγον, απόδοση με ό,τι χρωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρακάλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ακριβώς τα ίδια λόγια που έλεγε αυτός στον Κύριο. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως ο αποδώσει το φιλόμενον. Φοβερά τα λόγια του Κυρίου είναι, αδελφοί. Για ποιους τα λέει? Και συγκεκριμένα, για μένα, για μένα. Οι δόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τα μάτια του Θεού βλέπουν τα πάντα. Μπαίνουν μέχρι μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. Τίποτα δεν είναι κρυφό στα μάτια του Κυρίου. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει γιατί κάνουμε το κάθε τι, γιατί μιλάμε το κάθε τι, τι σκεφτόμαστε, τα γνωρίζει, είναι παντογνώστης ο Θεός. Τότε προσκαλέσαι σε αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο, σι αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Σε πόσους από εμάς ο Κύριος μας συγχώρεσε, αδελφοί. Αμήν. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδελό σου, καθώς και εγώ σε ελεήσα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτε και ο πατήρ μου ο υπουράνιος, ακούστε τώρα τι λέει, θέλει κάμει σε εσάς. Σε ποιους? Στους πονηρούς δούλους. Είναι δούλοι, αλλά είναι πονηροί, δεν έχουν την καρδιά του Κυρίου του. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Το ξαναλέω. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού. Δεν μιλάμε για τους έξω. Για ποιους μιλάει? Για μας, για μένα, για σένα. Και έτσι πρέπει να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα μας. Στο κατά Μάρκο 11:21 θυμάστε ότι ο Κύριος λίγες εβδομάδες πριν σταυρωθεί κατέβαινε από τη Βηθανία προς την Ιερουσαλήμ και στο δρόμο είδανε μια σικιά. Και ο Κύριος την καταράστηκε. Την άλλη μέρα τους ξαναπέρασε από το ίδιο μέρος, επίτηδες. Και ο Πέτρος παρατήρησε τη σικιά. Και λέει στο 21, και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Ψάξτε λίγο. Δεν λέει να πιστεύετε στον Θεό που πρέπει. Εδώ τι λέει? Να έχουμε την πίστη του Θεού. Αυτή που ο Θεός έχει ορίσει. Όπως είναι μέσα στον Θεό όλα τακτοποιημένα. Και όπως ο Θεός μπορεί να ακούσει τις προσευχές μας και να ενεργήσει, γιατί ενεργεί με Άγιους νόμους ο Θεός. Τίποτα δεν κάνει το οποίο είναι σε αταξία. Όλα ό,τι κάνει είναι τέλεια ο Θεός. Είναι τέλειος και έχει ορίσει την πίστη μας. Και η πίστη λειτουργεί όταν η καρδιά μας, το είναι μας ολόκληρο, είναι ταυτισμένο και ταιριάζει απόλυτα με αυτό του Κυρίου. Όταν οι αρετές του γίνονται δικό μας κτήμα και τρόπο ζωής. Η πίστη του Θεού. Και αυτή έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου έρχεται μέσα μας. Διότι, αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπη προς το όρος τούτο σηκώθηκε και ρίφθηκε στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπε. Μιλάει λοιπόν για μια ενεργητική πίστη. Μια πίστη η οποία καθώς εκφράζεται στην προσευχή κινεί τον ουρανό, ώστε να κινηθούν τα βουνά από μπροστά μας, τα όρη, οι δυσκολίες, τα αξεπέραστα, αυτά που είναι πέρα από μας και πολύ μεγαλύτερα. Πόσοι έχουμε μπροστά μας, αδελφοί, όρη που πρέπει να μετακινηθούν. Αμήν. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Για αυτή την πίστη μιλάει. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ότι εγώ έχω πίστη και θα πω σε αυτό το ώρας, σήκω φύγε. Θυμάστε τι λέει ο Παύλος. Και αν έχω πίστη ώστε να μετακινώ όρη. Αλλά, τι να λείπει. Αγάπη. Γιατί όλα τελικά εκεί καταλήγουν. Αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλο λαλάζων. Δεν μιλάει για αυτή την πίστη που έχει ο νους, ο κόσμος στο νου του. Όχι, αδελφοί. Δια τούτο σας λέγω πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πέστε μου τώρα, πόσοι από εμάς έχουμε προσευχηθεί και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πόσοι. Θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ωραία. Και ακούστε το κλειδί. Στο 25. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, βλέπετε είναι μέσα στο ίδιο περιεχόμενο, δεν άλλαξε. Στο περιεχόμενο να κινούμε όρη. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, όταν είστε δηλαδή σε στάση προσευχής μπροστά στον Κύριο. Και κάθε πότε προσευχόμαστε. Κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Αδιαλείπτως. Αδιαλείπτως. Οπότε, αυτό που λέει εδώ είναι στάση ζωής πλέον. Γιατί είτε οδηγάς, είτε στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε το βράδυ που πας σπίτι, είτε το βράδυ που κοιμάσαι, το παιδί του Θεού τι κάνει. Συνέχεια επικοινωνεί. Κύριε, σε παρακαλώ αυτό, κάνει εκείνο, βοήθησε τον. Συνέχεια. Δεν σταματάει το πνεύμα σου να προσεύχεται. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, πέστε μου το, πιο δυνατά. Το κλειδί. Το κλειδί. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Πρέπει να αφήσουμε αυτό να χτυπήσει κάτω και να τρυπήσει και τον πάτο. Προσέξτε, λέει συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δεν λέει περίμενε όταν έρθει ο αδερφός σου να σου ζητήσει συγγνώμη, τότε να το πεις σε συγχωρώ. Δεν λέει έτσι, που καλό είναι, εάν μας το λέει αλλού, ότι εάν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, πήγαινε συμφιλιό σου, ζήτα συγχώρηση. Και πρέπει. Αν έχω βλάψει κάποιον, έχω πει κάτι για κάποιον και τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα ήταν λάθος, θα έχω το θάρρος και την πίστη να πάω να βρω τον αδερφό μου, να του πω: «Σε παρακαλώ, συγχώρησέ μου, ήταν άστοχο αυτό». Και εκεί τώρα θα δοκιμαστεί η δική σου καρδιά. Θα πεις: «Εντάξει, συγχωρώ, αλλά περίμενε άλλη φορά, αν σου μιλήσω εγώ». Γίνεται και αυτό. Που σημαίνει τι? Δεν έκανες χάρη, δεν έκανες έλεος, κρατάς μέσα σου ασυγχωρητικότητα. Πέστε μου τώρα, η ασυγχωρητικότητα μέσα μας τι φέρνει? Πικρία! Πικρία! Θυμάστε που σας λέω συχνά ότι υπάρχουν οι χριστιανοί που είναι σαν το λεμόνι? Γιατί? Πικρία! Πικρία, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μέχρι εκείνη την ώρα η χάρις του Θεού εισμάτην. Δεν έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού, ούτε το ελέος του. Το κλειδί, αδερφοί, είναι ότι δεν περιμένω να έρθει ο αδερφός μου που μου είπε κάτι ή άκουσα ότι κάποιος είπε ότι ο Τάδη είπε έτσι, ξέρετε, όλο αυτό το αλαλούμ, και δεν του μιλάω, κρατάω μακριά, σε απόσταση, δεν το χαιρετάω, γιατί μέσα μου αισθάνομαι ότι μου χρωστάει. Πόσοι έχουμε νιώσει έτσι, αδερφοί, πόσοι έχουμε νιώσει?

0: το ένα με το άλλο. Όχι, δεν μπορεί. Αλλά ο Θεός τι μας λέει? Όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Εάν έχετε τι καθάτινος. Εάν. Συγχώρησε. Γιατί το ζητάει αυτό, αδελφοί? Το ζητάει γιατί θέλει οι καρδιές μας να είναι υγιείς. Να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να συνεχίσει να εκχέει χάρη και έλεος επάνω μας, γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού και το έλεος του δεν μπορούμε ούτε να αυξηθούμε, ούτε να πάμε μπροστά. Μένουμε στάσιμοι, νήπια, κακομαθημένα μωρά, τα οποία όταν μεγαλώσουν και είναι κακομαθημένα γίνονται επικίνδυνα μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε ένα άλλο εδάφιο. Στο Ματθαίο 6-9 ο Κύριος μας διδάσκει πάλι για την προσευχή. Στο Μάρκο είδαμε ότι μιλάει για την προσευχή που μετακινεί όροι και πώς καταλήγει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Συγχωρείτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός μου είναι Θεός συγχώρησης. Δεν θα δεχτώ μέσα μου πικρία. Δεν θα δεχτώ μέσα μου ότι είναι από εκεί που δεν περιμένεις μπορεί να έρθει κάτι. Κάτι να συμβεί. Να ακούσεις ένα λόγο και να σε λιώσει. Όταν πας στην προσευχή, Κύριε, δεν θα αφήσω το λόγο αυτό να περάσει μέσα μου. Φύλαξε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ. Προστάτεψέ με. Και συγχωρώ άφθονα. Γιατί θέλω τη συγχώρησή σου. Θέλω να με συγχωρείς συνεχώς, να μου κάνεις έλεος, για να μπορώ να προδεύω να γίνεται το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου. Και δεν θα αφήσω πικρία ή κακία ή φθόνο ή ζήλια, οτιδήποτε άλλο, να εξουσιάσει μέσα στην ψυχή μου. Ματθαίος 6-9, εδώ είναι τώρα η Κυριακή προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Κυρίου, μας δίδαξε. Και οι μαθητές του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι ενώ είχαν δει τόσα πράγματα από τις δυνάμεις και την ευλογία μέσω του Χριστού στους ανθρώπους, δεν ζήτησαν θαύματα, δυνάμεις, να περπατάνε πάνω στο νερό, ξέρω εγώ, να πολλαπλασιάζουν τους άρτους, τα ψάρια που είδανε. Όχι. Του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί, λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω. Και έχουμε ανάγκη, ο Θεός έκανε έτσι τη ζωή μας, ώστε να έχουμε ανάγκη. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι.

0: έχει. Και αναγκαστικά φτάνει ο άνθρωπος σε σημείο να πει «Θεέ μου, βοήθησέ με, σε παρακαλώ». Πόσοι έχουμε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο? Όλος ο κόσμος. Και η προσευχή είναι που ανοίγει τον ουρανό. Φέρνει απαντήσεις. Ούτε λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Όχι όπως οι άλλοι που βατολογούν, να πούν, ας πούμε, το «Βασιλέφουρο άνοιε 10 φορές», το «Πάτερ ημών 20 φορές», το «Πιστεύω» άλλες τόσες. Αυτά είναι βατολογίες. Δεν μας δίδαξε αυτό ο Κύριος, ούτε μας δίδαξε να λέμε το «Πάτερ ημών» πολλές φορές. Μας έδωσε τον τύπο της προσευχής και τα θέματα τα οποία πρέπει να θίγονται στην προσευχή μας. Ξεκινάμε με δοξολογία. Ξεκινάμε με δοξολογία. Δεν ξέρετε τι ομορφιά και βάθος έχει μέσα η προσευχή αυτή. Θυμάστε το εδάφιο που λέει «Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν». Το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει να ζητάμε στην προσευχή ποιο είναι? Γιατί ξεκινάμε, είπαμε, με δοξολογία. Στη δοξολογία δίνουμε, προσφέρουμε. Ερχόμαστε με τα δώρα μας, την ευχαριστία μας, την αγάπη μας, τη δοξολογία μας, τον έπαινο προς τον Θεό, τον ύμνο που έχουμε και είμαστε ιερείς. Είναι ώρα, προσφέρουμε εμείς στο Θεό. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε, ελθέτω η βασιλεία σου. Το πρώτο πράγμα. Αυτό δεν μας είπε να κάνουμε. Και λέει μετά στο 12 εδάφιο «Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών». Δεν μου λέτε? Κάθε μέρα που περνάει κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι έχουν λυπήσει το Θεό και πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση. Πρέπει. Γίνεται. Ωραία. Είμαστε λοιπόν χρεώστες. Κάθε μέρα. «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρησέ με για αυτό που έγινε, Κύριε. Λυπήσουμε, κάνε μου έλεος». Αμήν. Και ο Κύριος το κάνει. Αλλά είναι με προϋπόθεση, αδελφοί, και εδώ θέλω λίγο να μείνουμε. «Συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας ημάς, τις οφειλέτες ημών, σε αυτούς που μας οφείλουν». Όταν ο Κύριος ρίχνει μια ματιά στην Εκκλησία, τα βλέπει όλα, αλλά ιδιαίτερα ενοχλείται από αυτό. Τα αδέλφια μεταξύ τους να αφήνουν πικρίες, να αφήνουν παρεξηγήσεις και να τα κρατάνε μέσα τους κρυφό καμάρι. Πικρία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το έλεος, ούτε τη χάρη του Θεού. Ότι η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού και το έλεος του σε μια καρδιά η οποία δεν συγχωρεί τους άλλους? Δεν μπορεί να κινηθεί το έλεος και η χάρη του Θεού γιατί εσύ δεν κάνεις έλεος. Επομένως λειτουργεί αυτό που είδαμε στην παραβολή. Δεν αφήνεις και ο Θεός λέει, ωραία, και εγώ δεν αφήνω τις δικές σου αμαρτίες. Και καμιά φορά επιτρέπει να μπει ο άνθρωπος στη φυλακή μέχρι να αποδώσει το έσχατο λεπτό. Και να πεις, μου συγχώρησε με, τι έκανα. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, άντε βγες τώρα. Γιατί νοιάζεται μέσα για την ψυχή σου, τις αρετές του χαρακτήρα σου, είναι εκεί. Δεν θέλει ο Θεός να πάρει άδειο, δεν είναι κέντρες να τους πάει στον ουρανό. Θέλει να είμαστε γεμάτοι καλούς καρπούς, γεμάτοι από τη ζωή του Χριστού, γεμάτοι από το χαρακτήρα Του. Αυτός είναι ο πλούτος και η δόξα. Και λέει μετά, στο 6:14, το 13 λέει «Και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Και συνεχίζει τώρα και λέει στο 14, «Διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Κοιτάξτε εδώ με τι έμφαση δίνει ο Κύριος στη συγχώρεση. Πόσο σημαντικό είναι. Είναι για τον Θεό σημαντικό. Αλλά είναι εξίσου και για μας σημαντικό. Γιατί εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε η ψυχή μας στρεβλώνει μέσα. Και καθώς στρεβλώνει η ψυχή, στρεβλώνουν και οι σκέψεις μας. Και είναι άτομα τα οποία κάνουν ζημιά, λένε χιλιαδιό, κάνουν πράγματα τα οποία είναι επιζήμια και από την άλλη μεριά θεωρούν ότι εγώ μια χαρά είμαι. Ναι. Αυτό είναι ανοησία. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ευαίσθητος. Ευαίσθητος στους γύρω του. Ξέρετε, ο νάρκισσος τι βλέπει μου και τι ενδιαφέρεται μόνο. Είναι αυτό του. Κάνε μου αυτό σε παρακαλώ. Πήγαινε εσύ εκεί και δεν καταλαβαίνει το βάρος που δίνει στον άλλον. Γιατί δεν λείπει αυτό από εκεί. Λείπει. Και δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε εμείς τέτοιες στρεβλώσεις μέσα στο χαρακτήρα μας. Δηλαδή, να κάνουμε τον κόσμο κουβάρι για με τα λόγια μας, συμπεριφορά μας. Να έρχεται η κόλαση και μετά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι όλα. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Εκεί τώρα διεγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού. Γιατί ο Θεός, το πρώτο πράγμα για το οποίο ζηλοτυπεί είσαι εσύ, εγώ. Και θέλει να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Και τι κάνει τους ιούς που παραδέχεται, αναγκάζεται να πάρει τη ράβδο, να φέρει παιδεία. Και όποιος είναι ιός ή δικατέρα, γίνονται μέτοχοι, θέλουν δεν θέλουν, της παιδείας του Θεού. Γιατί έτσι ο Θεός δείχνει την αγάπη Του. Όν την αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνουμε, πάλι ο Κύριος θέλει να μας δώσει περισσότερα, μας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα και επιτρέπει καταστάσεις, δοκιμασίες. Μιλήσαμε για αυτά πριν μερικές εβδομάδες. Εφόσον λοιπόν στεκόμαστε προσευχόμενοι και από την καρδιά μας συγχωρούμε, το αν θα έρθει άλλος να σου δει συγγνώμη είναι έτερον εκάτερον. Μακάρι να γίνει και να έρθει. Αδερφέ, και τι λέμε συνήθως, αν ένας καλός αδερφός, συγγνώμη, είπα αυτό το πράγμα και σε πείραξα. Τι θα πεις? Ναι, εντάξει, συγχωρώ. Τι θα πεις? Ούτε να το σκέφτεσαι, αδερφέ μου. Είναι έτσι? Ναι, ούτε να το σκέφτεσαι. Τελείωσε, άστο. Προχωράμε με τον Κύριο. Ένα παιδί του Θεού έτσι θα φερθεί. Όταν λοιπόν στέκεσαι προσευχόμενος και συγχωρείς, δεν παίρνεις τις αρνητικότητες αυτές να τις βάλεις μέσα σου και να τις φυλακίσεις εκεί. Αλλά τα αφήνεις όλα στα πόδια του Κυρίου. Είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα όταν έχεις πίστη στην αγάπη του Θεού και στη φροντίδα Του. Λέει, έκαστος ίσταται υπίπτη μπροστά στον Κύριό Του. Εάν κάποιος είπε κάτι και φοβάσαι μήπως και λερωθεί το όνομά σου, η διακονία σου, το ένα σου και το άλλο σου, μην ξεχνάς ότι αυτός που δίνει τη διακονία, αυτός που δίνει το χρήσμα, αυτός που δίνει την ευλογία, ποιος είναι? Δεν είμαι εγώ ή ο Α ή ο Β. Όχι. Ο Κύριος το κάνει. Πόσα λέγανε για τον Κύριο, πόσα του λέγανε. Πόσα του λέγανε. Και κοιτάξτε, όταν ήταν στο Σταυρό ο Κύριος, δηλαδή τι χειρότερο μπορούσαν να το κάνουν. Τον σταυρώνανε σαν πλάνο, σαν διαφθορέα, σαν ένα απορριμμένο και αποβλητέο από διοπομπαίο τράγο. Ο Κύριος που ήταν, ή που είχε στραμμένο το βλέμμα του, στον Κύριο, τον Πατέρα του. Πολύ ωραία. Και σε όλα αυτά που του κάνανε, για όλα αυτά που του κάνανε, τι έλεγε? Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ελάτε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος μας έλεγε, Πάτερ, άφεσε αυτοί, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Περίμενε να έρθουν να το ζητήσουν συγγνώμη για να τους πει, να πει στον πατέρα, Κύριε, συγχώρησέ τους. Όχι. Τι έκανε. Συγχώρησε. Όταν συγχωρείς, λοιπόν, παίρνεις τη στάση αυτή. Η στάση αυτή έχει καρφιά, αγκάθια. Θα πούν πάντα κακό λόγο, λέει, ψευδόμενοι εναντίον σας, ένε και νεμού. Ο Παύλος λέει, σταυρούμε κάθε μέρα. Σταυρώνομαι κάθε μέρα. Και ο Κύριος μας είπε, θες να με ακολουθήσεις, πάρε το σταυρό σου στο νόμο και ακολούθησέ με. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου τον κόσμο. Και καθώς το κάνεις αυτό, μέσα σου γεμίζεις με ουράνιο θησαυρό, μέσα σου γεμίζεις με την ομορφιά του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός. Και ό,τι αν ζητήσεις, θα γίνει. Ιωάννης 14-13. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Στο Ιωάννης 14-14. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Στο 15-7 Ιωάννης. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Θέλουμε κι άλλα. Να δούμε κι άλλα. Κατά Ιωάννη 15-16. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει. Ώστε, ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, να σας δώσει αυτό. Όλα αυτά τα λέει στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη 16-23 και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλεις ζητήσει παρά μου δεν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, θέλει σας δώσει. Με ποια προϋπόθεση όμως. Ποια είναι η προϋπόθεση. Ναι, να έχουμε πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Και πού φάνηκε η αγάπη του Χριστού για μας. Πού φάνηκε, αδερφοί. Στο Σταυρό. Στο Σταυρό. Μας ζητάει ο Κύριος να λέει, ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Θεό. Αυτό θα πει να ζητάω τον αγιασμό. Πάω κόντρα στη σάρκα μου, κόντρα στο εγώ μου, κόντρα σε αυτό το οποίο προσβάλλεται κάθε φορά και πρέπει να το θεραπεύσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μην αφήνεις να ασχολείται άλλος με αυτά τα πράγματα, ασχολήσου εσύ με τον Κύριο. Αμήν. Θα το κάνουμε όταν χρειαστεί, αμήν. Χαρά μας θα είναι. Αλλά οι Άγιοι του Θεού τακτοποιούν το πρόβλημά τους μπροστά στον Κύριο. Δεν πάμε στην Εκκλησία με πικρίες, με κακίες, με φθόνο, με αντιζηλίες. Εκτός όλα αυτά που λέει εκεί στην Γαλάτας 5.16, τα έργα της σαρκός. Μη γέννητο. Αυτό θα πει να είμαστε Άγιοι ενώπιν του Θεού, Άγιοι. Και ο αγιασμός, το πρώτο μέτρο είναι τα αδέλφια μου. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον του Γιάννη? Η Ιωάννα. Από εκεί ξεκινάει. Τα παιδιά είναι γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια πικρία με τα παιδιά τους. Δεν μιλιώνται. Είναι παιδιά που δεν μιλάνε στους γονείς. Χριστιανοί. Ή αδέλφια, σαρκικά αδέλφια, πιστά, που δεν μιλάει το ένα με το άλλο. Και πέστε μου τώρα, όταν έχουμε κοινωνία, η κοινωνία, σε τι κοινωνούμε? Τι είναι αυτό στο οποίο έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας? Και αυτό μας κάνει να έχουμε σχέση, ουράνια σχέση, σχέση αγάπης. την εννοούμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι η κοινωνία. Έχουμε κοινωνήσει δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον χαρακτήρα Του, στη ζωή Του. Γι' αυτό είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Θέλεις αυτή η ζωή του Χριστού να διαρρέει τη δική σου ζωή σε κάθε φάσμα της, σε κάθε εκδήλωσή της, από την πιο στενή σχέση που έχουμε, άντρας-γυναίκα, μέχρι και τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε, μέχρι και τους εχθρούς. Όπα, τι είπε για τους εχθρούς? Να τους αγαπάμε. Τώρα Κύριε, τους εχθρούς θέλουν να μας πιούν το αίμα, θα τους αγαπάμε? Ναι, για να μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να τους σώσει ο Κύριος. Άτομα για τα οποία δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις καρδιά για αυτά, δεν νοιάζεσαι για τη σωτηρία τους, δεν μπορείς να τα ευαγγελίσεις. Όταν έχεις συγχωρήσει άφθονα, η καρδιά σου είναι ελεύθερη να βγει προς τα έξω και να αγαπήσει και ξένους ανθρώπους. Που δεν έχεις καμιά υποχρέωση. Καμιά υποχρέωση. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Μπροστά στον Κύριο δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ξένοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έφερε στην οικογένειά Του. Κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια ο Κύριος. Ω, αυτή την καρδιά του Θεού, την ποθούμε, αδελφοί, τη θέλουμε? Πόσο τη θέλουμε? Πόσο? Θέλουμε να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή μας αυτή η καρδιά, αυτή η ζωή, αυτή η οδός που μας έδωσε ο Κύριος? Και να αρνηθούμε το έξω, να αρνηθούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή μάλλον του φρονήματος του κόσμου. Τι είναι ως φρόνημα, είναι το φρόνημα του κόσμου? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε και να κάνουμε σαν εκκλησία μια Άγια πράξη μπροστά στον Κύριο, ώστε όταν ο Κύριος κοιτάει από πάνω ή που είναι εδώ ανάμεσά μας, να βλέπει έναν λαό γεμάτο συγχώρηση. Το θέλει? Όταν προσευχόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με πικρίες μέσα μας. Δεν ακούει ο Θεός τις προσευχές. Δεν ανεβαίνουν. Και θα ήθελα να καλέσω την Εκκλησία στην προσευχή. Είναι ανάγκη να κλείνουμε το γόνι. Και πριν ξεκινήσουμε, τακτοποίησε την καρδιά σου. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο πιο μπροστά. Να προσευχθεί ο καθένας, να τακτοποιηθεί μπροστά στον Κύριο. Να τα βρει με Εκείνον. Άφησε τον Κύριο να περάσει μέσα και να σε ελέγξει για αυτά που εσύ τα αφήνεις πίσω. Ξέρετε, ο εγκέφαλος ό,τι είναι δυσάρεστο του πάει πίσω. Δεν κάθεσαι να θυμάσαι όλη την ώρα τις κηδείες, τα μνήματα, τους τάφους και όλα αυτά. Δεν τα θυμάσαι. Γιατί? Ο εγκέφαλός σου τα πάει πίσω. Και αυτό ο Θεός το κάνει. Άφησε τον Κύριο να πάει και να βρει τα σημεία τα οποία πρέπει να γιατρευτούν. Που είναι η δική σου ευθύνη αυτή. Δεν μιλάμε για άλλους, μιλάμε εγώ και ο Κύριος. Άφησε τον Κύριο να πάει να βρει εκείνα τα σημεία και να σε ελέγξει. Μήπως έχω κάνει αδικία, μήπως αδίκησα. Ζήτησα δανεικά και δεν τα έχω δώσει πίσω. Μήπως ήταν υποχρέωσή μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Και λέω, άστομα, δεν βαριέσαι τώρα σιγά. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Και εκεί τώρα είναι που θέλει η Εκκλησία Του να μεγαλουργήσει. Στις αρετές. Στο να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Γιατί Τον αγαπάμε. Πώς Τον αγαπάμε, αδελφοί? Ωραία. Αμήν. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Καθώς θα προσευχηθούμε. Άφησε τον Κύριο να έρθει και να σου βάλει μέσα σου έλεγχο για οτιδήποτε έχει μείνει ασυγχώρητο, για οτιδήποτε έχουμε αφήσει να γίνει πικρία, να βγάλει ρίζες και να φυτρώσει Γιατί έχουμε το ιδίωμα όλοι μας, τι να κάνουμε όταν έχουμε καμιά πικρία, πού θα την πούμε. Στον Κύριο. Συνήθως πού τη λέμε. Πού τη λέμε. Στο άτομο που ξέρουμε ότι είναι φίλος μας, είναι κοντά μας. Άστε, τι έχεις, σε βλέπω καλά. Άστε, δεν πειράζει. Τι έχεις, βρε παιδί μου, πες μου. Άστα, τι να στα λέω τώρα, ξέρεις, ο τάδε έκανε αυτό, μου είπε αυτό και εκείνο και... Ω, η πικρία τι κάνει, πάει και βρίσκει άλλο έδαφος. Και εκείνο το άτομο έχει άλλο κολλητό και πάει και ξέρεις τι μου είπε, και γεμίζει μετά η εκκλησία πικρία. Είναι έτσι, αδερφοί, είναι έτσι. Από μικρός είμαι στην εκκλησία, ξέρω αρκετά πράγματα. Πώς δουλεύουν αυτά και τα παλεύουμε. Ωραία. Να βάλουμε εδώ ένα τέλος, αδελφοί. Εάν είναι κάτι πολύ σοβαρό, έλα και βρες μου, μίλησέ μου. Ό,τι έχεις και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ζήτα βοήθεια. Πήγαινε σε ένα από τους πρεσβυτέρους για να πάρεις βοήθεια. Αλλά προς Θεού μη μεταδίδεις αυτή την πικρία εκεί, γιατί είναι δηλητήριο για την άλλη ψυχή. Και δηλητηριάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτός μας. Μέλη αλλήλων. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πρώτα για το Λόγο Σου, Κύριε, γιατί νοιάζεσαι για μας, επειδή μας αγαπάς και έχεις βάλει το όνομά Σου επάνω μας, Κύριε. Μας αποκαλείς Υιούς και Θυγατέρες Σου, Βασίλειο Ιεράτευμα, Έθνος Άγιο. Και την ώρα αυτή ερχόμαστε να Σου ζητήσουμε συγχώρεση, Κύριε. Για οτιδήποτε έχουμε φιλοξενήσει μέσα μας, έχουμε κρατήσει επειδή πειραχτήκαμε, Κύριε. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν έχει σημασία. Αλλά την ώρα αυτή θέλουμε να ελευθερωθεί η καρδιά μας μπροστά Σου, Κύριε. Και κάνουμε τον λόγο τον οποίο Εσύ μας είπες, όταν στεκόμαστε προσευχόμενοι, να συγχωρούμε, Κύριε, και με τη δική Σου χάρη και το έλεος και τη δύναμή Σου, συγχωρούμε Σου. Αφήνουμε κάθε βάρος, κάθε κακό λόγο που έχουμε ακούσει εναντίον μας, κάθε κακή ενέργεια, οτιδήποτε έχει γίνει εσκεμμένα ή μη, εμείς το συγχωρούμε, Κύριε. Επιλέγουμε να το συγχωρήσουμε, γιατί Εσύ μας το ζητάς. Και η καρδιά μας είναι στραμμένη σε Σένα, σε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα, Κύριε, ο λαός Σου θα αγιαστεί για Σένα, ώστε οι προσευχές μας να ακούγονται, Κύριε. Οι προσευχές μας να ανοίγουν τον ουρανό Σου, Κύριε, και να βλέπουμε τις ευλογίες Σου. Και δεν θα γίνουμε εμπόδιο, κανείς από μας, στο να δούμε το χέρι Σου να κάνει τα μεγαλεία Σου. Κάνε έλεος, Κύριε, στα άτομα που ίσως δεν καταλαβαίνουν και φέρονται παράξενα, φέρονται πειρακτικά και δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, και τα συγχωρούμε, τα ευλογούμε, Χριστέ μου, Άγιε. Και θέλουμε η αγάπη Σου να πλημμυρίσει όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε, γιατί είμαστε λαός δικό Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή. Θέλουμε η χάρις και το έλεος Σου να αρέει άφθονα και πλούσια μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Μέσα σε όλη την Εκκλησία Σου και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 26. Και όταν μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά και την κληρονομήσεις και κατοικήσεις αυτή, τότε θα πάρεις από την απαρχή όλων των καρπών της γης, που θα μαζέψεις από τη γη σου, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, και θα τη βάλεις σε ένα καλάθι και θα πας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικείς εκεί το όνομά του. Και θα πας στον ιερέα που είναι εκείνες τις μέρες και θα του πεις: «Αναγγέλω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου ότι μπήκα μέσα στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες μας να δώσει σε μας». Και ο ιερέας θα πάρει το καλάθι από το χέρι σου και θα το καταθέσει μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Και θα μιλήσεις και θα πεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου: «Ο πατέρας μου ήταν Σύριος που περιπλανιόταν και κατέβηκε στην Αίγυπτο και ενώ παρήκησε εκεί με λίγους ανθρώπους, έγινε εκεί ένα μεγάλο έθνος, δυνατό και πολυάριθμο. Οι Αιγύπτιοι όμως μας ταλαιπώρησαν και μας κατέθλιψαν και επέβαλαν επάνω μας σκληρή δουλεία. Και αναβοήσαμε στον Κύριο το Θεό τον Πατέρα μας και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή μας και επέβλεψε επάνω στη θλίψη μας και επάνω στο μόχθο μας και επάνω στην καταδυνάστευσή μας. Και ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με χέρι δυνατό και με βραχίωνα απλωμένων και με τέρατα μεγάλα και με σημεία και με θαύματα. Και μας έφερε μέσα σε αυτό τον τόπο και μας έδωσε αυτή τη γη, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και τώρα, δες, έφερα τις απαρχές των καρπών της γης, την οποία εσύ, Κύριε, μου έδωσες. Και θα τις καταθέσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και θα προσκυνήσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Και θα εφρανθείς σε όλα τα αγαθά που ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα και στην οικογένειά σου. Εσύ και ο Λεβίτης και ο ξένος που είναι ανάμεσά σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις όλα τα δέκατα των γεννημάτων σου στον τρίτο χρόνο, τον χρόνο της δεκάτης, και τα δώσεις στο Λεβίτη, στον ξένο, στον ορφανό και στη χείρα

0: και φάνε μέσα στις πύλες σου και χορτάσουν, τότε θα πεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, καθάρισα από το σπίτι μου τα αφιερώματα και ακόμα τα έδωσα στο Λεβίτη και στο ξένο, στον ορφανό και στη χείρα, σύμφωνα με τα προστάγματά σου που με πρόσταξες. Δεν παρέβηκα τις εντολές σου, ούτε τις λησμόνησα. Δεν έφαγα από αυτά στο πένθος μου, ούτε πήρα από αυτά για ακάθαρτη χρήση, ούτε και έδωσα από αυτά για νεκρόν. Υπάκουσα στη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, έκανα σύμφωνα με όλα όσα με πρόσταξες. Επίβλεψε από τον οίκο τον Άγιό σου, από τον ουρανό, και ευλόγησε το λαό σου τον Ισραήλ και τη γη που μας έδωσες, όπως ορκίστηκες στους πατέρες μας, η γη που ρέει γάλα και μέλι. Σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να εκτελείς αυτά τα διατάγματα και τις κρίσεις. Γι' αυτό θα τα τηρείς και θα τα εκτελείς με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη τη ψυχή σου. Σήμερα έκλεξες τον Κύριο να είναι ο Θεός σου και να περπατάς στους δρόμους του και να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές του και τις κρίσεις του και να επακούς στη φωνή του. Και ο Κύριος είπε σε σένα σήμερα να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς είχε μιλήσει σε σένα, και να τηρείς όλες τις εντολές του και να σε καταστήσει εξαίρετον επάνω από όλα τα έθνη που έκανε, για καύχημα και για όνομα και για δόξα. Και να είσαι λαός άγιος στον Κύριο το Θεό σου, καθώς είχε μιλήσει. Εκκλησιαστής, τρίτο κεφάλαιο. Υπάρχει για κάθε τι και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. Καιρός να γεννιέται κανείς και καιρός να πεθαίνει. Καιρός να φυτεύει και καιρός να ξεριζώνει το φυτεμένο. Καιρός να φωνεύει και καιρός να γιατρεύει. Καιρός να καταστρέφει και καιρός να οικοδομεί. Καιρός να κλαίει και καιρός να γελάει. Καιρός να πενθεί και καιρός να χορεύει. Καιρός να διασκορπίζει πέτρες και καιρός να μαζεύει πέτρες. Καιρός να εναγκαλίζεται και καιρός να απομακρύνεται από τον εναγκαλισμό. Καιρός να αποκτήσει και καιρός να απολέσει. Καιρός να φυλάτει και καιρός να απορρίπτει. Καιρός να σχίζει και καιρός να ράβει. Καιρός να τηρήσει γη και καιρός να μιλάει. Καιρός να αγαπήσει και καιρός να μισήσει. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Ποια είναι η ωφέλεια στον εργαζόμενο από όσα αυτός μοχθεί? Είδα τον περισπασμό που ο Θεός έδωσε στους υιούς των ανθρώπων για να μοχθούν μέσα σε αυτόν. Όλα τα έκανε καλά, το καθένα στον καιρό του. Και έβαλε τον κόσμο κάτω από τη διάνοιά τους, χωρίς ο άνθρωπος να μπορεί να εξιχνιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος το έργο που ο Θεός έκανε. Γνώρισα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο καλό για αυτούς, παρά να εφραίνεται κανείς και να κάνει καλό στη ζωή του. Και ακόμα το να τρώει κάθε άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλό από ολόκληρο το μόχθο του, είναι χάρισμα του Θεού. Γνώρισα ότι όλα όσα έκανε ο Θεός, τα ίδια θα είναι για πάντα. Δεν είναι δυνατό να προσθέσει κανείς σε αυτά, ούτε να αφαιρέσει από αυτά. Και ο Θεός το έκανε αυτό για να έχουν φόβο μπροστά του. Ό,τι έγινε, ήδη υπάρχει. Και ό,τι θα γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα περασμένα. Και είδα ακόμα, κάτω από τον ήλιο, τον τόπο της κρίσης. Και εκεί υπάρχει η ανομία. Και τον τόπο της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ στην καρδιά μου, ο Θεός θα κρίνει τον δίκαιο και τον ασεβή. Επειδή για κάθε πράγμα και για κάθε έργο υπάρχει καιρός εκεί. Εγώ είπα στην καρδιά μου για την κατάσταση των γιών των ανθρώπων ότι ο Θεός θα τους δοκιμάσει και θα δουν ότι αυτοί ήδη είναι κτίνοι. Επειδή το συνάντημα των γιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και ένα συνάντημα είναι για αυτούς. Όπως πεθαίνει αυτό, έτσι πεθαίνει και εκείνος. Και η ίδια πνοή είναι σε όλους. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί σε τίποτε από το κτίνος. Επειδή τα πάντα είναι ματαιότητα. Τα πάντα καταντούν στον ίδιο τόπο. Τα πάντα έγιναν από το χώμα και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Ποιος γνωρίζει το πνεύμα των γιών των ανθρώπων, αν αυτό ανεβαίνει προς τα επάνω, και το πνεύμα του κτίνους, αν αυτό κατεβαίνει κάτω στη γη? Είδα, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει καλύτερο παρά το να εμφραίνεται ο άνθρωπος στα έργα του. Δεδομένου ότι αυτή είναι η μερίδα του. Επειδή ποιος θα τον φέρει για να δει εκείνο που θα γίνει ύστερα από αυτόν?
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11. Κάποτε αρρώστησε κάποιος. Ήταν ο Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό που κατοικούσαν η Μαρία και η αδερφή της, η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδερφός της. Έστειλα λοιπόν οι αδερφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν: «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε: «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσον αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδερφή της, καθώς και το Λάζαρο. Όταν λοιπόν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρισκόταν 2 μέρες ακόμη. Επειτά, αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές: «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές: «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι γύριβαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: 12 ώρες δεν έχει η μέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές: «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές: «Ας πάμε κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα σε απόσταση μικρότερη από 3 χιλιόμετρα. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και στη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδερφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, ο Θεός θα σου το δώσει». «Ο αδερφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη μέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει. «Εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδερφή της, Μαρία, λέγοντας: «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεχε να πάει κοντά του. Γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμη στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του λέγοντας του: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. Και είπε: «Πού τον έχετε αποθέσει?» Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». Ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει», είπαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Και ήταν αυτό μια σπηλιά και μια μεγάλη πέτρα έφραζε την είσοδό της. Λέει ο Ιησούς, «Βγάλτε την πέτρα». Του λέει η Μάρθα, η αδερφή του νεκρού, «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι 4 μέρες το μνήμα». Της λέει ο Ιησούς, «Δεν σου είπα πως, αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού». Έβγαλα λοιπόν την πέτρα. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Και όταν τέπε αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή, «Λάζαρε, βγες έξω!». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είχαν δει τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν, «Τι θα κάνουμε, γιατί πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε, «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού, για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτευσε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μια ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ, και έμενε εκεί μαζί με τους μαθητές. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους, «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?». Μάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να το συλλάβουν. Κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βιθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Ετοίμασα λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα του νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μυρού. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει, «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?». Και του είπε αυτό όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για τη μέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης έμαθαν ότι βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο τον Ιησού αλλά και τον Λάζαρο που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν και τον Λάζαρο να το σκοτώσουν, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι τους εγκατέλειπαν και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή, «Μη φοβάσαι θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ότι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν όσα είχαν δει. Γι' αυτό το πλήθος ήρθε να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το σημαδιακό αυτό έργο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. Να που όλος ο κόσμος έτρεξε πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχεται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ακούστε καλά. Αν του σιταριού ο σπόρος δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του τη χάνει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, τη φυλάει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω. Να πω: «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα». Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω: «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου». Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό: «Το όνομα μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν την φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν: «Άγγελος μίλησε μαζί του». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε: «Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Λίγο καιρό ακόμη το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, έτσι θα γίνεται η οικογένεια των παιδιών του φωτός». Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, δεν πίστευσαν σε αυτόν, έτσι ώστε να αληθέψει ο λόγος που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν: «Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν γιατί είχε προβλέψει τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε μένα αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μένει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν υπακούσει σε αυτά, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο αλλά για να το σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδασξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας, έτσι τα κηρύττω». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτο τον κόσμο και να πάει στον πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα, γιού του Σίμωνα του Ισκαριώτη, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέρα ήρθε και στον Πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Φτάνει λοιπόν και στο Σίμωνα Πέτρο. Αυτός του λέει «Εσύ Κύριε θα μου πλύνεις τα πόδια». «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Θα το καταλάβεις αργότερα». Του λέει ο Πέτρος «Ποτέ δεν θα αφήσω να πλύνεις εσύ τα δικά μου τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος «Αν είναι έτσι Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέει ο Ιησούς «Αυτός που έχει κάνει λουτρό είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι». Ο Ιησούς ήξερε αυτόν που θα τον παραδώσει, γι' αυτό είπε «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το ημάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε και σωστά το λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, έχετε και εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε και εσείς όπως έκανα εγώ. Σας βεβαιώνω πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Αν τα μάθατε αυτά, θα είστε ευτυχείς όταν τα εφαρμόζετε. Δεν μιλάω για όλους σας. Εγώ ξέρω ποιους διάλεξα. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί αυτό που είπε η Γραφή «Εκείνος που μοιράζεται μαζί μου το ψωμί στράφηκε εναντίον μου». Σας τα λέω από τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι. Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω εγώ, εμένα δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται και αυτόν που με έστειλε. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχθηκε μέσα του βαθιά, μίλησε ανοιχτά και είπε «Σας λέω με βεβαιότητα πως ένας από σας θα με προδώσει στους εχθρούς μου». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία, μη ξέροντας για ποιον μιλάει. Ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του Ιησού. Κάνει λοιπόν νόημα σε αυτόν ο Σίμων Πέτρος να μάθει ποιος ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε. Έγινε τότε εκείνος κοντά στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι?». Αποκρίνεται ο Ιησούς «Είναι εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, τότε εμπήκε ο Σατανάς μέσα του. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς «Ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα». Αυτό κανείς από όσους έτρωγαν μαζί δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Επειδή μάλιστα ο Ιούδας είχε τη διαχείριση του ταμείου, μερικοί νόμιζαν πως ο Ιησούς του είπε «Αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται για τη γιορτή ή να δώσει κάτι στους φτωχούς». Εκείνος αφού πήρε το ψωμί βγήκε αμέσως έξω. Και ήταν νύχτα. Όταν εκείνος βγήκε, λέει ο Ιησούς, «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Και αν ο Θεός δοξαστεί εξαιτίας του, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Παιδιά μου, για πολύ λίγο καιρό θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, το λέω και σε εσάς τώρα. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος, «Πού πηγαίνεις Κύριε?». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εκεί που πηγαίνω δεν μπορείς να με ακολουθήσεις τώρα, θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα, είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου για σένα». Του αποκρίνεται ο Ιησούς, «Είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου για μένα?». «Σε βεβαιώνω, πριν λαλήσει απόψε ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη φορά ξεκίνησαμε ένα θέμα μέσα από το Λόγο του Κυρίου που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Η ιδιαιτερότητα σε αυτό το μήνυμα όσον αφορά το φόβο του Κυρίου είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα στο 33ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, ότι ο φόβος του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Το πόσο πολύτιμο για τον κάθε ένα από εμάς είναι δηλαδή, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, πόσο πολύτιμος είναι ο φόβος του Θεού στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Είπαμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούνε για το φόβο του Κυρίου. Το θεωρούν παλαιομοδίτικο, παλιές ιστορίες του μεσαίωνα. Βέβαια, κύριε, ήταν εκεί η κόλαση, η τότε, και δεν είχε έρθει αυτή η πραγματική αποκάλυψη όσον αφορά τον πραγματικό φόβο του Κυρίου που έχει να κάνει με το σεβασμό. Είχαν μεγαλώσει βέβαια σε άλλα κατεστημένα θρησκευτικά και δεν είχε έρθει αυτή η αποκάλυψη που ο Θεός θέλει να μας δώσει σήμερα όσον αφορά το φόβο του Κυρίου και το πόσο πολύτιμος είναι. Επομένως λοιπόν δεν πρέπει να τον περιφρονούμε, ούτε να είναι κάτι το οποίο θα τον πρέπει να τον τρέμεις, να το φοβάσαι, το φόβο του Κυρίου. Αλλά θέλει ο Θεός να έρθει σαν αποκάλυψη μέσα μας και να τον ποθήσουμε, να το ζητήσουμε, να γίνει κτήμα μας, καθημερινότητά μας, γιατί αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι να φοβήσεις τον Κύριο μια φορά στο τόσο, αλλά κάθε μέρα να ζεις με αυτό, όπως ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, είπαμε ότι ζούσε με το φόβο του Κυρίου, ενώ ήταν ταυτισμένος, ενωμένος, είχε αποκάλυψη όσον αφορά την αγάπη του Θεού, γνώριζε όμως από την άλλη πλευρά, αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι κριτής των πάντων, είναι ο νομοθέτης, είναι εκείνος ο οποίος δεν χαραμίζει την δικαιοσύνη του, με λίγα λόγια δηλαδή, η δικαιοσύνη του Θεού είναι εκεί πάντοτε. Δεν συμβιβάζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Απ' τη μια είναι η αγάπη του Θεού και απ' την άλλη η δικαιοσύνη του Κυρίου. Η αγάπη του Θεού μας κάλυψε, μας σκέπασε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έκανε ο Κύριος να είμαστε εν Χριστώ. Και αυτή είναι η διαφορά μας με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όσοι είναι μέσα στον Αδάμ, πάντες αποθνίσκουσι, λέει. Όσοι είναι εν Χριστώ Ιησού, ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αλλά και πάλι ο Θεός θέλει, καθώς είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε σαν τον Χριστό. Να αγωνιζόμαστε να γίνουμε όμοιοι με τον Κύριο συνέχεια. Λέει στο Ψαλμό 19, ένα το εδάφιο, ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Επίσης στις παροιμίες, στο 23:17 λέει, να είσαι εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Τα είπαμε αυτά την προηγούμενη φορά, κάνω μια σύνδεση. Σήμερα θα πούμε τι μας δίνει, τι μας παρέχει, τι ευεργεσίες μας δίνει ο φόβος του Κυρίου. Γιατί δεν είναι μόνο ότι απλά τον έχουμε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ευλογία και όχι μόνο μια μέσα στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Είπαμε ότι δεν είναι κάποιος φυσικός φόβος, δεν είναι κάποιος σατανικός φόβος, δεν είναι κάποιος ανθρώπινος φόβος ο φόβος του Κυρίου. Είναι κάτι διαφορετικό που ο Θεός μας δίνει καθώς μας αποκαλύπτεται ο Θεός στη ζωή μας. Καθώς βλέπουμε το μεγαλείο Του, τη δόξα Του, την παντοκρατορία Του, την παντοδυναμία Του και εμείς τι είμαστε μπροστά Του, χώμα της γης. Δέστε τους προφήτες, τους ανθρώπους του Θεού, πώς ήταν μπροστά στον Κύριο. Πώς ήταν, ποια ήταν η στάση τους, πώς έβλεπαν τον εαυτό τους μπροστά στο Θεό. Είπαμε για τον Ισαΐα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων».
2: και είδε τη δόξα του Θεού. Ο Ιώβ μόλις αντίκρισε τον Κύριο, λέει, άκουγα περισσού, αλλά τώρα σε είδαν οι οφθαλμοί μου και τώρα ντρέπομαι. Ποιος είμαι εγώ να πηγαίνω μπροστά στο Θεό και να λέω γιατί? Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι άνθρωπος σαν εμάς. Οι θεοί όπως οι ειδωλολάτρες, οι Έλληνες, με τους 12 θεούς, με πάθη, με επιθυμίες, που ανεξέλεγκτα αποφασίζουν για το κάθε τι. Επειδή έτσι ένιωσε ο Δίας, επειδή ζήλεψε η ήρα. Όχι, ο Θεός μας, αδελφοί, είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση, λέει, του θρόνου του. Και θα σταθούμε μια μέρα μπροστά του. Αυτό θα πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά του. Δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα σταθεί μπροστά του. Όλοι θα αναστηθούν. Άλλοι για κρίση αιώνια, μπροστά στον Κύριο, μπούμε μέσα στη δόξα του, και άλλοι για κατεσχήνη αιώνια. Και τι θα πεις εκεί, τι μπορείς να πεις εσύ σαν άνθρωπος που σε έφτιαξε για να γίνεις όμοιος του και εσύ παρέκλινες και μπήκες μέσα στην αμαρτία, πούλησες τα πρωτοτόκια σου για ένα πιάτο φακί, για μια επιθυμία, για μια σαρκικότητα, για ένα θυσμό. Ξεπουλάς όλα εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να σου δώσει. Και πιο πολύ ξεπουλάς την αγάπη Του και τη θυσία Του. Και να σας πω κάτι, για μας είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά το ότι ο Κύριος μας, θα το δούμε ίσως σήμερα, πλήρωσε με το αίμα Του για να μας εξαγοράσει. Οι άλλοι δεν τον άφησαν, δεν τον γνώρισαν. Σε εμάς όμως ο Κύριος ήρθε και πλήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε με το αίμα Του για να γίνουμε παιδιά Του. Γι' αυτό λέει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε το αίμα του Κυρίου κοινό, φτηνό, σαν όλα τα άλλα. Είπαμε ότι ο φόβος του κόσμου, ο ανθρώπινος φόβος, είναι το αντίθετο από το φόβο του Κυρίου. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου, δεν έχεις το φόβο των ανθρώπων, δεν έχεις το φόβο του θανάτου. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα, ότι μας απείλαξε ο Κύριος από το φόβο του θανάτου. Οι άνθρωποι ήταν, λέει, διαπαντός του βίου υποκείμενοι σε δουλεία εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Και ο Κύριος μας ελευθέρωσε από αυτό. Φοβόμαστε το θάνατο? Όποιος φοβάται τον Κύριο δεν φοβάται το θάνατο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους, τους πρώτους χριστιανούς, και έπεφταν στα θηρία, στην πυρά, παντού. Με χαρά, λέει, είδατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, στην προς Εβραίους, στο Ι' κεφάλαιο. Με χαρά έδωσαν τα πάντα οι πρώτοι χριστιανοί, γιατί είχαν φόβο Κυρίου, ξέραν σε ποιον πίστεψαν. Και εμείς δυστυχώς, σαν καινούργιοι χριστιανοί της εποχής μας, μοντέρνοι, αυτός ο φόβος του Κυρίου έχει φύγει. Νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε μόνοι μας. Νομίζουμε ότι επειδή χτίζουμε ένα σπίτι ή φτιάχνουμε μια πολυκατοικία ή έχουμε φτάσει σε ένα αλφα τεχνολογικό επίπεδο, ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε ένα τίποτα. Το μεγαλύτερο, λοιπόν, φάρμακο για τον φυσικό φόβο, τον βασανιστικό φόβο, τον ανθρώπινο φόβο, είναι ο φόβος του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήρθε ο Κύριος όταν ήταν να πάρει ο λαός Ισραήλ τις εντολές. Ήρθε ο Κύριος, έτρεμε το βουνό, και εγώ όταν έτρεμε, λέει, ο λαός από το φόβο του, ο Μωυσής είπε, κατάφοβος είμαι και ένδρομος. Είπαμε στην Καινή Διαθήκη με τον Ανανία και τη Σαφύρα που έπεσαν νεκροί κάτω και ήρθε φόβος Κυρίου. Στην Εκκλησία ο Θεός θέλει να ζούμε με τον σωστό φόβο του. Όχι να είμαστε επιπόλαιοι. Δεν μας θέλει ο Θεός να ζούμε στην επιπολαιότητα. στην ανοησία σαν παιδιά του. Αλλά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ζούμε ταπεινά. Ταπεινά. Και να λέμε, Κύριε, Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Από Σένα εξαρτάμαι κάθε μέρα. Εξαρτάται η ζωή μου, η υγεία μου. Τα πάντα όλα εξαρτώνται από Σένα, Κύριε. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει έτσι. Γιατί είναι ελεύθερος πλέον. Δεν φοβάται ούτε την αρρώστια, ούτε το θάνατο. Δεν φοβάται τίποτα, ούτε τους ανθρώπους. Δεν ομολογούμε γιατί φοβόμαστε τις απόψεις και τι θα γίνει. Φοβόμαστε μην χάσουμε τη δουλειά μας, μην χάσουμε τους πελάτες μας. Φοβόμαστε να δούμε τι θα μας πει ο κόσμος. Γιατί φοβόμαστε, γιατί δεν έχουμε τον πραγματικό φόβο του Κυρίου που μας κάλεσε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού και να δώσουμε την αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα με το κόστος. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Είπαμε ότι για τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν ήταν αδυναμία το να φοβάται τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και δεν μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε τον Κύριο ως προς αυτό. Μέσα στην τελειότητα του Χριστού ήταν ο φόβος του Κυρίου, λέει, θα τον κάνει, λέει, οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε να μην κρίνει με τη θεωρία των οφθαλμών του, αλλά να κρίνει δίκαια. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Είπαμε ότι για να έρθει ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να διδαχτεί, λέει στο Ψαλμό 34:11, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Διδασκόμαστε το φόβο του Κυρίου, είναι μια διδασκαλία, άγια διδασκαλία. Και επίσης ένα τελευταίο που είπαμε ήταν ότι πρέπει να επιλέξουμε τελικά εμείς το φόβο του Κυρίου. Αν θέλεις, εάν δεν θέλεις, μπορείς να στραφείς στο δρόμο σου. Υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί κατ' όνομα. Αλλά πόσοι χριστιανοί είναι αυτοί που πραγματικά φοβούνται τον Κύριο, σέβονται τον Κύριο, βλέπουν τη μεγαλοπρέπειά Του και τη δικιά μας, τη δικιά τους μικρότητα. Και πόσο μικροί είμαστε. Και ότι τα πάντα κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τα μάτια του. Σήμερα, αδελφοί, θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα κάνει για μας ο φόβος του Κυρίου. Και διαβάζω στην αρχή στον Ιώβ 28:28. Και είπε προς τον άνθρωπο, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτή είναι η σοφία. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Θυμάστε που είπαμε και για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πώς ξεκινάει. Αυτό το επταπλό χρίσμα που πήρε ο Κύριος. Το πνεύμα του Γιάχβε ήταν πάνω του. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ξεκινάει από τη σοφία και καταλήγει πού? Στο φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και ο Ιώβ τι λέει εδώ, ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεση. Προσέξτε, η αληθινή σοφία δεν έχει να κάνει με την εξυπνάδα των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι διανοητικό. Γιατί η εξυπνάδα μπορεί να την έχει ο άνθρωπος προς το κακό. Προς το πονηρό. Πανέξυπνος, ραδιούργος λέει είναι αυτό. Έχει μέσα του πανέξυπνος. Ναι, αλλά προς το κακό. Η αληθινή σοφία του Κυρίου, αδελφοί, είναι μαζί και πάει μαζί με το φόβο του Κυρίου. Πάει μαζί. Αμήν. Και ενώ το άλλο μπορεί να μην υπάρχει, η εξυπνάδα η ανθρώπινη, να είναι διαχωρισμένα το ένα από το άλλο, αλλά ο πραγματικός ο φόβος του Κυρίου πάει μαζί και με τη σοφία. Ψαλμός 25:12 λέει: «Τις είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει». Τις είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο, αυτόν θέλει διδάξει την οδό. Μας θέλουμε την οδό του Κυρίου να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Σε αυτούς θα διδάξει την οδό. Αυτοί θα καθίσουν να μάθουν. Αυτοί θα είναι οι μαθητές του. Δεν θα πούνε επιπόλαια ότι μάθαμε τα αρχικά στοιχεία της πίστης. Μάθαμε τη διδαχή των βαπτισμών, την ανάσταση των νεκρών, την κρίση, την αιώνια. Μάθαμε 5 πράγματα. Αυτό είναι όλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Και να σας πω κάτι, ο φόβος του Κυρίου και η σοφία του Κυρίου θα διδάσκεται μέχρι το τέλος της ζωής μας. Μέχρι τέλος. Θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Είναι κάτι βαθύ, είναι κάτι πολύτιμο, είναι θησαυρή. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν διδάσκει σε όλους το φόβο του, έτσι, και το δρόμο του. Δεν τους κάνει όλους μαθητές του. Δεν τους εκλέγει ο Κύριος όλους να τον ακολουθήσουν. Ποιους εκλέγει? Εκείνους που έχουν το σωστό χαρακτήρα. Που είναι υπάκουοι σε εκείνον. Αμήν. Σε αυτούς ο Θεός κάνει κάτι ιδιαίτερο. Σε αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος, θα δούμε, δίνει κάτι έξτρα. Δίνει έξτρα αποκαλύψεις, φανερώνει τα μυστικά του, θα δούμε παρακάτω σε ένα εδάφιο. Θέλεις να μαθαίνεις τα μυστικά του Κυρίου? Θυμάστε τους προφήτες? Ότι οι άλλοι δεν ήξεραν τίποτα, οι προφήτες γνώριζαν. Δεν θα κάνει, λέει ο Κύριος, ουδέν εάν δεν το αποκαλύψει ο Κύριος τους δούλους του, τους προφήτες. Σε ποιους θα τους αποκαλύψει? Σε ποιους θα αποκαλύψει ο Κύριος τα μυστικά του? Σε αυτούς που είναι προφήτες του, που τον φοβούνται, προσευχόντουσαν, Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και λέω, πώς μπορώ, πόσο απέχουμε μάλλον, αδερφοί, από αυτούς τους ανθρώπους? Είτε ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη. Η αφιέρωση είναι αφιέρωση. Ο αγιασμός είναι αγιασμός. Η προσευχή είναι προσευχή. Η εξήτηση είναι εξήτηση. Μωυσής, 40 μέρες, 40 νύχτες, νηστικός, χωρίς να πιει, χωρίς να φάει. Ικέτευε συνέχεια. Γυρνάει κάτω με τις εντολές, βλέπει τον λαό να έχει μπει μέσα στην ιδωλατρία, ξανά 40 μέρες, 40 νύχτες. Εικεσίες, προσευχές. Δεν μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι έτη φωτός μπροστά μας, σε απόσταση. Μιλάμε για ανθρώπους ομοιοπαθείς με εμάς. Να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες, να μην τους νοιάζει. Δέστε τον Ιερεμία, δέστε τους προφήτες του Κυρίου, παραδείγματα λαμπρά μπροστά μας, που είχαν πραγματικό φόβο Κυρίου, άνθρωποι σαν και εμάς. Έτσι λοιπόν ο Θεός κοιτάει το χαρακτήρα του κάθε ενός ανθρώπου. Δεν διδάσκεται η σοφία του Κυρίου σε κάποιο πανεπιστήμιο θεολογικό. Όχι, δεν διδάσκεται η σοφία του Θεού από ανθρώπους. Διδάσκεται από τον ίδιο τον Κύριο. Και οι άνθρωποι γίνονται διδακτοί Θεού. Και όχι ανθρώπων. Αμήν. Αλλά αυτό που είναι η βάση, όπως είπαμε, της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Το θεμέλιο είναι ο φόβος. Και μετά χτίζεις τη σοφία. Βλέπουμε επίσης το Ψαλμό στο 25:14, λέει το απόρριτο του Κυρίου, είναι αυτό που λέγαμε, Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς. Το απόρριτο.
1: Επιστολή, απόρριτη επιστολή, έτσι. Στέλνανε στο στρατό και τα λοιπά.
2: Το απόρριτο είναι μετά το φοβουμένο τον Κύριο. Σε αυτούς που τον φοβούνται.
1: Θα ήθελες.
2: Γιατί σε αυτούς που τον φοβούνται. Γιατί θα διαχειριστούν σωστά τα απόρριτα του Θεού και όχι επιπόλαια. Γιατί θα εικαιτέψουν, γιατί θα προσευχηθούν, γιατί θα βοηθήσουν, γιατί θα παρηγορήσουν, γιατί θα κάνουν πραγματικά αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί μας δείχνει ο Κύριος πράγματα άραγε. Για να πούμε ότι ο Θεός μας έδειξε κάτι και να διαφημίσουμε ότι ο Θεός μου έδειξε κάτι, όχι. Θέλει κάτι να κάνεις σαν άνθρωπος, καθώς είσαι συνεργός του, συνεργάτης του. Κανείς δεν μοιράζεται τα μυστικά του με ένα εχθρό του ή με κάποιον ο οποίος, αδερφοί, είναι αδιάφορος ή δεν ξέρεις το που θα φτάσει αυτό που θα του πεις. Επιπόλαιος. Κανένας. Πόσο μάλλον ο Θεός. Και ρωτάω, θα ήθελες να ζήσεις αυτή τη ζωή? Το θέλουμε ή θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή που είναι τόσο επιφανειακή που τελικά δεν κερδίζεις και τίποτα. Ίσως κάποιες τακτικές απολαύσεις, αλλά τίποτα δεν μπορείς να κερδίσεις. Είναι μια κούφια ζωή χωρίς περιεχόμενο. Η φυσική, η ανθρώπινη ζωή. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ήρθα εδώ, είδα, έζησε κάποια πράγματα και απήλθα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί ήρθε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δυστυχώς ζούνε με αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν εμείς θέλουμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όσα φάμε, όσα πιούμε, καλά περάσαμε, γνωρίσαμε 5 ανθρώπους, κάναμε 2 παιδιά και φεύγουμε. Γεια. Και είναι σαν να πας σε ένα ταξίδι κάπου, σε ένα μέρος, να κλειστείς σε ένα δωμάτιο, να μην δεις τίποτα και να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι κάπως έτσι είναι. Που λένε για τους τουρίστες που τους κλείνουν σε ένα ξενοδοχείο, τους παρέχουν κάποια πραγματάκια εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουν. Πού πήγατε στην Κρήτη, τι είδατε? Ωραίο ξενοδοχείο ήταν αυτό που φύγαμε. Ναι, ωραίο ήταν. Τι είδατε? Τίποτα. Ο Κύριος θέλει να δούμε. Θέλει να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς, θέλει να ανοίξει την όρασή μας. Θέλει να δούμε και να ζήσουμε αυτή την ενδοξότητα της ζωής του χριστιανού σήμερα. Δεν είναι, αδερφοί, ουτοπία. Δεν είναι κούφια λόγια. Λίγο το έχουμε αγγίξει κάποιες φορές. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε με αυτό κάθε μέρα όμως. Κάθε μέρα. Και αυτό εξαρτάται από τη δικιά μας επιλογή τελικά. Μια από τις κρίσιμες αλήθειες του Λόγου του Κυρίου είναι η Διαθήκη του Θεού. Που και αυτό χρειάζεται αποκάλυψη. Όταν λέμε Διαθήκη, τι εννοούμε? Ότι ο Θεός έχει κάνει μια συμφωνία μαζί μας. Και σε αυτή τη συμφωνία υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αν τηρήσεις αυτούς τους όρους έχεις κάποια προνόμια. Κάποιες επαγγελίες, κάποιες υποσχέσεις και κάποια αποτελέσματα. Και όμως, πόσοι από εμάς ξέρουμε, αδελφοί, πραγματικά τη Διαθήκη του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε με αυτήν? Η Διαθήκη του Κυρίου πραγματικά αποκαλύπτεται, φανερώνεται, σε αυτούς που τον φοβούνται, όχι στους άλλους. Και μία από τις Διαθήκες που ο Κύριος μας έχει δώσει, ανθρωπίνως, θα λέγαμε, είναι η Διαθήκη ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στο γάμο. Είναι μια Διαθήκη εκεί. Πόσοι από εμάς έχουμε προβλήματα όσον αφορά το γάμο. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε, αδερφοί, τη διαθήκη του Κυρίου και τον πραγματικό φόβο του Θεού, ώστε να πάρει ο καθένας από εμάς το σωστό του ρόλο μέσα στη ζωή.

0: και με σένα και μεταξύ μας.
1: Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Τι κρατάει τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, στη διαθήκη αυτή, έστω της πιστότητας στο γάμο? Ο φόβος του Κυρίου. Ένα μέτρο. Οι άνθρωποι έξω είναι ανεξέλεγκτοι, δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα διαζύγια στους ανθρώπους. Νομίζουν ο καθένας ότι είναι κάποιος, ότι μπορεί, πρέπει να επιβάλλει ό,τι θέλει στον άλλον. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να δούμε τη σχέση μας με τον Κύριο με μια καρδιά ειλικρινή μπροστά Του. Αν πραγματικά Τον αγαπάμε ή όχι. Εάν Το φοβόμαστε ή όχι. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει φόβος του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, τότε δεν μπορούμε και δεν φοβόμαστε και τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε φόβο ανθρώπινο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, τόσες ισορροπίες στους ανθρώπους που πρέπει να κρατηθούν αυτές τις ισορροπίες. Καμιά φορά συμβαίνει κάτι και λέμε γιατί. Γιατί το παιδί μου να είναι έτσι. Γιατί το παιδί μου να αυτό ή γιατί η γυναίκα μου έτσι. Κάτι συμβαίνει και δεν βλέπεις πόσα ο Θεός κρατάει στα χέρια Του μέσα στη ζωή σου. Πόσα. Την υγεία σου, τη δουλειά σου, την προμήθεια που ο Θεός σου προσφέρει, την προστασία Του κάθε μέρα. Σχέσεις τις κρατάει ο Κύριος σε ισορροπία, μας φυλάει ο Κύριος. Ναι, κάποιες φορές επιτρέπονται κάποια γεγονότα για κάποιους λόγους. Επιτρέπονται. Ο Θεός ξέρει. Δεν μπορούμε να δίνουμε αφροσύνη στο Θεό και δεν μπορούμε να δίνουμε αδυναμία στο Θεό ότι δεν μπορεί να επέμβει. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Όμως είναι και δίκαιος. Όμως επιτρέπει και πράγματα ώστε να δούμε τα λάθη των επιλογών μας. Είμαστε σε ένα εργαστήριο εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κάνει ο Κύριος εργασίες. Θέλει να μας τελειοποιήσει. Και αν δεν πάθουμε, πολλές φορές δεν μαθαίνουμε. Ή θα λέγαμε τις περισσότερες φορές. Πολλά πράγματα για να τα συνειδητοποιήσουμε θα πρέπει να συμβούν άσχημα πράγματα στη ζωή μας και ο Θεός πολλές φορές το επιτρέπει. Και λέμε, μα γιατί να μην βαδίσω στον ίσιο δρόμο. Για ποιο λόγο. Να μην βαδίσω στον δρόμο της υπακοής. Θα πρέπει να πάθω για να μάθω. Οι γονείς, ένα από τα πράγματα που κάνουν στα παιδιά τους για να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά, είναι και αυτό. Απέχουν από τα παιδιά τους κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι καλά, να είναι ευχάριστα. Το παιδί δεν μπορεί να πέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επειδή ο γονιός το αγαπάει. Όπως και εμείς παίζουμε με το Θεό όλη μέρα και κάνουμε τα δικά μας. Γιατί εάν παίζει το παιδί όλη μέρα τι θα γίνει. Πέστε μου, του κάνεις καλό. Όχι, δεν του κάνεις καλό. Και ένας σωστός γονιός θα πρέπει να φανερώνει την αγάπη του, να τη δείχνει την αγάπη του, αλλά όμως και την αυστηρότητά του. Ιδέεται, λέει, την Χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η Χριστότητα και υπάρχει και η αυστηρότητα. Άρα θα πρέπει ο γονιός, όλοι μας, έτσι να οδηγούμε και τα παιδιά μας, ώστε από τη μια μεριά να φαίνεται. Θυμάμαι τον πατέρα μου ιδιαίτερα. Φανέρωνε την αγάπη του από τη μια, αλλά και όταν έπεφτε η ματιά η άγρια, τελείωνε. Εδώ είμαστε, μέχρι εδώ, τέλος.

0: παιδί τώρα ζει σε μια ισορροπία στην αγάπη, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο. Και ο Θεός,
1: αδερφοί, πιστέψτε με, είναι καλός γονιός. Αμήν. Έχει την αγαθότητα, την αγάπη, τη Χριστότητα από τη μια μεριά και από την άλλη έχει την αυστηρότητα. Και θα πρέπει να φοβόμαστε. Ένα σωστό παιδί θα πρέπει να φοβάται και τους γονείς του. Με την καλή έννοια. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, θα πρέπει να μάθουμε το φόβο του Κυρίου. Και μέσα στο γάμο μας που λέγαμε προηγουμένως, λέει μέσα στο εδάφιο, σε ένα εδάφιο λέει, υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Θεού. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω λίγο να προχωρήσουμε να δούμε τις ευεργεσίες. Τις ευεργεσίες που μας δίνει ο Κύριος όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουμε, που πρέπει να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Παροιμίες 10:27. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Τα δε έτη των ασεβών θέλουσε λατωθεί. Θέλεις να ζήσεις παραπάνω. Ο κόσμος λέει χρόνια πολλά. Ναι, αλλά ο Κύριος σου λέει το μυστικό. Εάν θέλεις να έχεις περισσότερα χρόνια στη ζωή σου, ο φόβος του Κύριου το κάνει αυτό, προσθέτει ημέρας. Θα ζήσεις περισσότερο από όσο θα ζούσες χωρίς αυτόν. Και θα ζήσεις λιγότερο όταν δεν έχεις φόβο Κυρίου. Οι άνθρωποι επιπόλαια ζουν μέσα στην αμαρτία και η αμαρτία σκοτώνει. Ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας. Όμως ο μισθός του φόβου του Κυρίου είναι ότι ο Κύριος σου προσθέτει μέρας. Και ένας λόγος που σου προσθέτει μέρες είναι ότι είσαι χρήσιμος. Χρήσιμος σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Χρήσιμος σαν παράδειγμα να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και όχι μόνο αυτό. Σε ανταμείβει ο Κύριος. Σε ανταμείβει. Επίσης στις παροιμίες το 14:26 λέει ένα εδάφιο το οποίο εάν δεν διαβάζουμε, δεν το έχουμε διαβάσει και ποτέ, δεν το έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία, λέει «Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπής ισχυρά και εις τα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγιο». Ελπίδα. Τι λέει ο κόσμος? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στο φόβο του Κυρίου είναι ελπής ισχυρά. Έχεις πάντα ελπίδα. Μέχρι τέλος. Ακόμα και να πεθαίνει ο άνθρωπος και οι γιατροί να λένε δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτόν. Όταν φοβάσαι τον Κύριο έχεις πάντα ελπίδα. Ο δίκαιος έχει ελπίδα ακόμα και στο θάνατό του, λέει μέσα στην γραφή. Ναι, έχει ελπίδα. Εάν έχουμε φόβο Κυρίου δεν θα δηλιάσουμε ποτέ. Δεν θα είμαστε αδύναμοι. Θα έχουμε πάντα ελπίδα, γιατί φοβόμαστε τον Κύριο. Δεν θα έχουμε άλλες ασεβές μορφές φόβου. Όχι. Σ' αρέσει η υπόσχεση αυτή? Η προηγούμενη, Παροιμίες 19:23. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωή μου και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάσει και χορτασμένος κακό δεν θέλει συναπαντήσει. Για φανταστείτε το λίγο. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωή. Έρχεται ζωή μέσα σου. Ζωή. Ζωή αιώνια. Και φυσική και πνευματική. Ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Δεν θα του λείπει τίποτα. Κακό δεν θέλει συναπαντήσει. Καθώς συμβαίνουν άσχημα πράγματα, έτσι, το έλεγα και προηγουμένως. Θυμάστε τους πρωτόπλαστους που ήταν στον κήπο της Εδέμου. Ήταν περιφραγμένος κήπος. Δεν υπήρχε κακό. Δεν υπήρχε φόβος από τίποτα. Και μετά ο άνθρωπος αμάρτησε και για φαντάσου να είσαι μόνος σου σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει 1000 κακά δίπλα του. Αγρίεψαν τα ζώα και έπρεπε να ζήσει ο Αδάμ και η Εύα σε ένα διαφορετικό τελείως περιβάλλον από αυτό που ζούσε πριν. Έτσι ζούμε και εμείς όλοι μας που είμαστε άνθρωποι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπεις σε τέτοια μέρη, ο άλλος λέει τον έφαγε ο κροκόδιλος ξαφνικά. Πετάχτηκε ένα φίλο. Τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά είναι τα φυσικά. Αλλά όλα αυτά, αδερφοί, είναι να τα δούμε και στο δικό μας κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι νομίζετε? Μιλάει για τα ερπετά, μιλάει για τα φίδια, μιλάει για όλα αυτά ο λόγος του Θεού. Και τι λέει? Θα σας δώσω, λέει, εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα από όλα αυτά δεν θα σας βλάψει. Δεν εννοεί μόνο τα φυσικά. Είναι η εχθρή, είναι η δύναμη του εχθρού, λέει. Τίποτα δεν θα σε βλάψει. Όταν τι? Όταν έχεις το φόβο του Κυρίου. Είσαι, λες και είσαι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, σε μια ζούγκλα, αλλά είσαι σε μια γυάλα προστασίας. Και νιώθεις αυτή την ασφάλεια καθώς περπατάς. Και δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Εάν δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Εάν δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου το κάνει αυτό, αδερφοί. Και αυτή είναι η υπόσχεση εδώ στις παροιμίες. Θα πλαγιάζεις χορτασμένος και κακό δεν θα σε συναπαντήσει. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου. Και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτές τις προσφορές και τις επαγγελίες του Θεού. Παροιμίες 14:27 λέει: ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Σε προστατεύει ο Κύριος καθώς έχεις φόβο δικό του. Δεν μπορούμε να ζούμε με αυτό, με το φόβο τον ανθρώπινο. Τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να ζουν με αυτό το φόβο. Τι θα γίνει τώρα? Αν και είμαστε άνθρωποι και πάντοτε πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες, όμως πρέπει να συνερχόμαστε. Είμαστε μπροστά στον Κύριο, είπαμε: Κύριε, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Δεν είναι να πέφτουμε στην παγίδα και μετά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέει: Κύριε, συγχώρεσέ με. Ναι, συγχώρεσέ με. Μετανοώ μπροστά σου. Τι σημαίνει μετανοώ μπροστά σου? Καταλαβαίνω ότι ο δρόμος που βάδιζα ήταν ένας λάθος δρόμος, ο οποίος με οδήγησε στην παγίδα. Και τώρα τι κάνω? Επιστρέφω να βαδίσω στο δρόμο το δικό σου, Κύριε. Με φόβο και τρόμο, λέει, να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Σε αυτό το δρόμο που δεν με νοιάζει το τι γίνεται γύρω μου. Ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει ποτέ. Παροιμίες 22:4 λέει: η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Να και άλλες επαγγελίες. Άνθρωποι ψάχνουν τον πλούτο και τη δόξα, όμως άνθρωποι χριστιανοί, αλλά κάπως ανάποδα είναι τα πράγματα. Εάν πραγματικά θέλεις να ευλογηθείς τη ζωή σου, πρέπει να έχεις φόβο Θεού. Όχι να αποκτήσεις πλούτη εις βάρος του Κυρίου. Με ποια έννοια? Μέσα στην παρανομία, μέσα στην αδικία, να καταπατείς ανθρώπους, να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους, να είσαι πλεονέκτης για να πλουτίσεις. Όταν είσαι έτσι, είσαι εκτός του φόβου του Κυρίου. Όταν όμως επιλέξεις το φόβο του Κυρίου, τότε είναι που ο Θεός θα σου δώσει και πλούτο και ζωή και δόξα. Το λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό. Θυμάστε τον Ιωσήφ. Με φόβο έζησε όλη του τη ζωή. Πήγε να τον παγιδέψει ο διάβολος με τη γυναίκα του Πετεφρή. Έμεινε ακέραιος. Μπορεί να μπήκε στη φυλακή. Όμως ο Κύριος του έδωσε πλούτο, δόξα και ζωή. Τον πλούτησε. Και όχι μόνο αυτό. Ο φόβος του Κυρίου, αδελφοί, δεν συμβαδίζει με την υπερηφάνεια. Δεν μπορείς να βαδίσεις μαζί, να είσαι περήφανος και να έχεις φόβο Κυρίου. Δεν μπορείς να τα ανακατέψεις αυτά τα δύο. Είναι ένα φάρμακο για κάθε υπερηφάνεια ο φόβος του Κυρίου. Που η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα πρέπει να απομακρυνθεί από εμάς τελείως. Λέει στον ψαλμό κάτι όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Ακούστε τι λέει. Αυτό, λέει, δεν έχει νόημα για το σαρκικό νου. Πώς μπορείς να έχεις φόβο και χαρά? Ακούστε εδώ τι λέει. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο αγάλεστε εν τρόμου. Πώς μπορεί να έχεις και φόβο και χαρά μαζί? Πώς γίνεται? Πώς μπορείς να τρέμεις και να χαίρεσαι? Βλέπετε, αυτό φυσικά δεν μπορεί να συνυπάρξει. Πνευματικά όμως υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Η χαρά, η αγαλίαση, ο φόβος του Κυρίου. Ο Ιησούς δεν ήτανε με σχημένο το κεφάλι να κάθε μέρα να φοβάται το Θεό του και να... Όχι, δεν είπαμε. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινο φόβο αυτό. Και να μην έχει χαρά μέσα του. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, είναι ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο γιατί είναι πνευματικά και πάνε μαζί, αδελφοί. Αγαλίαση και τρέμουλο. Απ' τη μια φοβόμαστε, αλλά από την άλλη είμαστε ησυχοί και έχουμε μέσα μας την ησυχία. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι ήσυχο, αναπαυμένο και χαρούμενο. Α, δούμε λίγο μια περιγραφή της πρώτης εκκλησίας της Πράξης το 9. Ακούστε τι λέει στις Πράξεις. 9.31. Η μεν ούν εκκλησία, είναι στο αρχαίο κείμενο, καθ' όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, είχε ειρήνη, οικοδομούμενη και πορευωμένη το φόβο, πορευωμένη το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Υπήρχε οικοδομή μέσα στο σώμα του Κυρίου. Οι άνθρωποι προχωρούσαν μαζί με τον Κύριο. Πορευόταν, λέει, με το φόβο του Κυρίου και με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος πληθυνόντουσαν. Βλέπετε ότι ο σαρκικός νους δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ο φόβος του Κυρίου και η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Δύο πράγματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι ερχότανε συνέχεια περισσότερος κόσμος από τους σωζωμένους. Ερχότανε πιστοί άνθρωποι στον Κύριο. Φόβος και παρηγοριά. Φόβος και παρηγοριά. Πώς μπορούν να πάνε μαζί? Βλέπετε, πάνε μαζί και δεν πρέπει να χωρίζονται κιόλας. Γιατί ο φόβος του Κυρίου δεν είναι φυσικός ανθρώπινος φόβος. Είναι η αντίληψη και η αποκάλυψη του ανθρώπου ότι ο Θεός είναι εκεί και βλέπει τα πάντα, τα παρατηρεί. Και κάποια στιγμή ο Κύριος θα δώσει τον ανάλογο μισθό. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το κλειδί όσον αφορά την ανάπτυξη της Εκκλησίας. Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου και η παρηγορία ο ένας προς τον άλλο. Να μπορούμε, λέει, εσείς οι δυνατοί, λέει, να μπορείτε να στηρίζετε τους αδυνάτους. Να μπορούμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Να παίρνουμε τα βάρη, να δίνουμε παρηγοριά ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να το κάνουμε αυτό. Ο Κύριος το κάνει. Εφεσίους 5.21 λέει, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Και αυτό έχει να κάνει τώρα μετά και στις οικογένειες και στην Εκκλησία, στην μεγάλη οικογένεια του Κυρίου. Όλοι μας σαν χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια στάση ταπεινή μπροστά στον Κύριο και υποχωρητική ο ένας προς τον άλλον, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Να μάθουμε να υποτασσόμαστε εν φόβο Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το μυστικό, ώστε να μπορείς να ξεπεράσεις τα σκάνδαλα που μπορεί να προκύψουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ταπεινότητα. Μα μου είπε έτσι, μα μου είπε αυτό, μα δεν αξίζω να μου μιλήσει έτσι ο άνθρωπος. Ο αδερφός μου να μου πει εμένα αυτά τα πράγματα, δεν τα αντέχω. Τι έλεγε ο Κύριος? Κύριε, συγχώρεσέ τους, του πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αδερφή, μη σε πειράζει ο αδερφός σου. Γιατί δεν ξέρεις σε ποιο επίπεδο αποκάλυψης έχει φτάσει ο άνθρωπος. Όλοι ερχόμαστε εδώ με τα στραβά μας και πολύ περισσότερο με το στραβό χαρακτήρα μας. Ο οποίος στραβός χαρακτήρας δεν αλλάζει εύκολα. Μπορεί να αλλάξεις εύκολα τα ρούχα σου, τα λόγια σου λίγο. Εκεί που έλεγες άλλα πράγματα μπορεί να λες αδελφέ μου και αδελφή μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Μπορεί να αλλάξει τα ρουχαλάκια σου εύκολα, με εξωτερική σου εμφάνιση, το χαρακτήρα δεν τον αλλάζει. Και εκεί πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και ακόμα κι αν μας πειράζουν, αν μας εκμεταλλεύονται, εάν λένε εναντίον μας, εάν μας κουτσομπολεύουν, εάν χίλια δύο πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, που ζει με το φόβο του Κυρίου, αγαπάει, συγχωρεί και μένει ελεύθερος. Τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην ελευθερία του Κυρίου. Και ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Σταματήσουμε εδώ αυτή την σήμερα και θα πούμε τα υπόλοιπα την άλλη φορά. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαζίτα. Και προσέταξεν ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ των λαών λέγον: «Φυλάτετε πάσας τας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον. Και την ημέραν καθήν διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, θέλεις στήσει είσαι αυτόν λίθους μεγάλους και θέλεις χρήσει αυτούς με ασβέστην. Και θέλεις γράψει επ' αυτούς πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, αφού διαβείς τον Ιορδάνην δια να εισέλθεις εις την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, καθώς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υπεσχέθη είσαι. Δια τούτο αφού διαβείτε τον Ιορδάνην, θέλετε στήσει τους λίθους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, εν το όρι Εβάλ, και θέλεις χρήσει αυτούς με ασβέστη. Και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, θυσιαστήριον εκλήθων, σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων και θέλεις προσφέρει επ' αυτού ολοκαυτώματα προς Κύριον τον Θεό σου και θέλεις προσφέρει θυσίας ειρηνικάς και θέλεις τρώγει εκεί και θέλεις εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις γράψει επί τους λίθους πάντα στους λόγους του νόμου τούτου ευκρινέστατα». Και ελάλησαν ο Μωυσής και οι ιερείς οι Λεβίτε προς πάντα τον Ισραήλ λέγοντες: «Πρόσεχε και άκουε Ισραήλ,

0: Ταύτην την ημέραν κατεστάθης λαός Κυρίου του Θεού σου. Θέλεις λοιπόν υπακούεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και εκτελεί τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εισέ σήμερα. Και προσέταξεν ο Μωυσής των λαών την ημέραν εκείνην λέγον, ούτε θέλου συσταθεί επί το όρος Γαριζίν δια να ευλογήσωση των λαών, αφού διαβείται τον Ιορδάνη, Σιμεών και Λεβί και Ιούδα και Ισάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν, και ούτε θέλου συσταθεί επί το όρος Εβάλ δια να καταραστώσει, Ρουβίν, Γάδ, Ασίρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφταλή, και θέλου συλλαλήσει οι Λεβίτε και οι ποιοι προς πάντα στους ανθρώπους του Ισραήλ με τα φωνής μεγάλης. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σκάμη γλυπτών ή χωνευτών, βδέλυγμα εις τον Κύριον έργων χειρών τεχνίτου και θέση εν αποκρύφω. Και πάσο λαός θέλει αποκριθεί και υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως τη κακολογήση τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της μετακινήσει το οροθέσιον του πλησίον αυτού, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της αποπλανήσει των τυφλών εν διωδώ, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, διότι εκαλύπτει το συγκάλυμα του πατρός αυτού, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί με θιουδήποτε κτίνους, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της κτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της λάβει δώρα δια να φωνεύσει άνθρωπον αθώων, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν. Επικατάρατος ως της δεν εμένει εις τους λόγους του νόμου τούτου δια να εκτελεί αυτούς, και πάσο λαός θέλει υπεί, αμήν.
1: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Δέλτα. Τότε εγώ εστράφην και είδον πάσας τας αδικίας τας γινωμένας υπό τον ήλιον, και ειδού δάκρυα των αδικουμένων, και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών. Η δε δύναμις ή το εντυχηρή των αδικούντων αυτούς, και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών. Όθεν εγώ εμακάρισα τους τελευτίσαντας, τους ήδη αποθανώντας, μάλλον παρά τους ζώντας, όσοι ζώσιν έτη. Καλύτερος δε αμφωτέρων είναι, όστις δεν υπήρξεν έτη, όστις δεν είδε τα πονηρά έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον. Προς έτη, εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξην έργου, ότι δια τούτο ο άνθρωπος φθονείται υπό τον πλησίον αυτού, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ο άφρον περιπλέκει τα σχήρας αυτού και τρώγει την εαυτού σάρκα. Καλύτερον μία δράξ πλήρης αναπαύσεως, παρά δύο πλήρης μόχθου και θλίψιος πνεύματος. Πάλιν εστράφην εγώ και είδον ματαιότητε από τον ήλιον. Υπάρχει της και δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε ιών ούτε αδελφών. Και όμως δεν πάβει από παντός του μόχθου αυτού. Μάλιστα, ο οφθαλμός αυτού δε χορταίνει πλούτου. Και δεν λέγει, «Διατί να εγώ κοπιάζω και στερώ την ψυχήν μου από αγαθόν, και τούτο είναι ματαιώτης και περισπασμός λυπηρός. Καλύτεροι οι δύο υπέρ τον ένα, επειδή αυτοί έχουσι καλήν αντιμισθίαν εν το κόπο αυτών. Διότι εάν πέσωσιν, ο εις θέλει σηκώσει το σύντροφον αυτού. Αλλού εις τον ένα, ως της πέση, και δεν έχει δεύτερον να σηκώσει αυτόν. Πάλιν, εάν δύο πλαγιάσω συνομού, τότε θερμαίνονται. Ο εις όμως, πώς θέλει θερμανθεί? Και εάν της υπερισχύσει κατά του ενός, οι δύο θέλουν συναντισταθεί σε αυτόν και το τριπλούν σχοινίον δεν κόπτεται ταχαίως. Καλύτερον πτωχών και σοφών παιδίων, παρά βασιλεύς γέρων και άφρων, ώστις δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας. Διότι το μεν εξέρχεται εκ του οίκου των δεσμίων δια να βασιλεύσει, ο δε και βασιλεύς γεννηθείς καθίσταται πένης. Είδον πάντα στους ζώντας τους περιπατούντας υπό τον ήλιον, μετά του Ιού, του Δευτέρου, ώστις θέλει σταθεί ανταυτού. Δεν υπάρχει τέλος εις πάντα των λαών, εις πάντα στους προϋπάρξαντας αυτών. Αλλού δε οι μεταταύτα θέλουσιν εφρανθεί εις αυτών. Λοιπόν και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο έψιλον. Φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Και προθυμού μάλλον να ακούεις, παρά να προσφέρεις θυσία αναφρόνων, οι τίνες δεν αισθάνονται ότι πράτους οι κακός. Μη σπέβδε δια του στόματός σου και η καρδία σου ας μη επιταχύνει να προφέρει λόγον ενώπιον του Θεού. Διότι ο Θεός είναι εν το ουρανό, σύ δε επί της γης. Όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Επειδή το μεν όνειρον έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Όταν ευχηθείς ευχήν εις τον Θεόν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν, διότι δεν ευαρεστείται εις τους άφρονας. Απόδος ό,τι ευχήθεις. Κάλλιον να μη ευχηθείς, παρά ευχηθείς να μη αποδώσεις. Μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτίαν. Μη δε είπεις ενώπιον του Αγγέλου ότι ήτο εξ αγνίας. Γιατί να οργιστεί ο Θεός εις την φωνήν σου και να αφανίσει τα έργα των χειρών σου? Διότι εν το πλήθη των ονείρων και εν το πλήθη των λόγων είναι ματαιότητες. Σι δε φοβού των Θεών. Εάν είδεις κατάθλιψην πένιτος και παραβίασιν κρίσιος και δικαιοσύνης εν τη χώρα, μη θαυμάσεις δια τούτο, διότι ο επί των υψηλών υψηλότερος επιτηρεί και επί τούτους υψηλότεροι. Η γη ωφελεί υπερπάντα και αυτός ο βασιλεύς υπό τον αγρόν υπηρετείται. Ο αγαπών του Αργύριον δεν θέλει χορταστεί Αργυρίου, ουδέ εισοδημάτων ο αγαπών την αυθονίαν, ματαιώτης και τούτο. Πληθυνωμένων των αγαθών πληθύνονται και οι τρώγοντες αυτά. Και τι ωφέλεια εις τους κυρίους αυτών, η μη το να θεωρώσει αυτά δια των οφθαλμών αυτών? Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκής, είτε ο λίγον φάγει, είτε πολύ. Ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφήνει αυτόν να κοιμάται. Υπάρχει κακόν θλιβερόν, το οποίον είδον υπό τον ήλιον. Πλούτος, φυλατώμενος υπό του έχοντος αυτών, προσβλάβειν αυτού. Και ο πλούτος εκείνος χάνεται υπό συμφοράς κακής. Αυτός δε γεννάει ιών και δεν έχει ουδέν εν τη χειρή αυτού. Καθώς εξήλθεν εκ της κοιλίας της μητρός αυτού, γυμνός θέλει επιστρέψει, υπάγον καθώς ήλθε. Και δεν θέλει βαστάζει ουδέν εκ του κόπου αυτού, για να έχει εν τη χειρή αυτού. Και τούτο έτη κακών θλιβερών, καθώς ήλθεν, ούτω να υπάγει. Και τι ωφέλεια εις αυτόν ότι εκοπίασε δια τον άνεμον, θέλει προσέτη τρόγη κατά πάσας αυτού τας ημέρας εν σκότη και εν πολύ λύπη και αρρωστία και βασάνο. Ιδού τι είδον εγώ αγαθών. Είναι καλό να τρώγει της και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά όλου του κόπου αυτού, τον οποίον κοπιάζει υπό τον ήλιον, κατά τον αριθμόν των ημερών της ζωής αυτού, όσας έδωκεν ο Θεός εις αυτόν. Διότι τούτο είναι ημερής αυτού. Και ισόν την άνθρωπον ο Θεός δώσας πλούτη και υπάρχοντα, έδωκεν εις αυτόν και εξουσίαν να τρώγει από αυτόν και να λαμβάνει το μερίδιον αυτού και να εφραίνεται εις τον κόπον αυτού, τούτο είναι δώρον Θεού. Διότι δεν θέλει ενθυμίσθε πολύ τα σημέρα στη ζωή αυτού, επειδή ο Θεός αποκρίνεται εις την καρδίαν αυτού διεφροσύνης. Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο σίγμα. Υπάρχει κακόν το οποίον είδον υπό τον ήλιον και τούτο συχνών μεταξύ των ανθρώπων. Άνθρωπος εις τον οποίον ο Θεός έδωκε πλούτον και υπάρχοντα και δόξαν, ώστε δεν στερείται η ψυχή αυτού από πάντων όσα ήθελεν επιθυμήσει. Πλην ο Θεός δεν έδωκεν εις αυτόν εξουσίαν να τρώγει εξ αυτόν, αλλά τρώγει αυτά ξένος. Και τούτο ματαιώτης και είναι νόσος κακή. Εάν άνθρωπος γεννήσει 100 τέκνα και ζήσει πολλά έτη, ώστε ημέρε των ετών αυτού να γίνωσι πολλέ, και η ψυχή αυτού δεν χορταίνει αγαθού και δεν λάβει και ταφήν, λέγω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερον παρά αυτόν. Διότι ήλθεν εν ματαιότητη και θέλει υπάγει εν σκότη και το όνομα αυτού θέλει σκεπαστεί υπό σκότους. Δεν είδεν, ουδέ εγνώρισε τον ήλιον, έχει όμως περισσότεραν ανάπαυσιν παρεκείνων και δυσχύλια έτη αν ζήσει και καλόν δεν είδη, δεν υπάγουσι πάντες εις τον αυτόν τόπον. Πάσο μόχθος του ανθρώπου είναι δια το στόμα αυτού και όμως η ψυχή δεν χορταίνει. Διότι κατά τι υπερβαίνει ο σοφός τον άφρονα, κατά τι ο πτωχός, αν και εξεύρει να περιπατεί έμπροσθεν των ζώντων, κάλλιον είναι να βλέπει τις δια των οφθαλμών, παρά να περιπλανάται με την ψυχήν, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ό,τι έγινεν, έλαβεν ήδη το όνομα αυτού και εγνωρίσθη ότι ούτος είναι άνθρωπος και δεν δύναται να κριθεί μετά του ισχυρωτέρου αυτού. Επειδή είναι πολλά πράγματα απληθύνοντα την ματαιότητα, τι ωφέλεια εις τον άνθρωπον, διότι τις γνωρίζει τι είναι καλόν δια τον άνθρωπον εν τη ζωή, κατά πάσα στα σημέρα της ζωής της ματαιότητος αυτού, τας οποίας διέρχεται ως σκιάν, διότι τι θέλει απαγγείλει προς τον άνθρωπον, τι θέλει είστε με ταυτόν υπό τον ήλιον,
2: το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδέ μη, ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, «Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε. Όστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πόσοι λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απεμαυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή, εκείνος εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη, ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Ιδέ μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Έτι ο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζει. Εν εκείνη τη ημέρα, σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και σεις εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμον?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει, και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι ειδικός μου, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο πατήρεν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Ειρήνην αφήνω εις εσάς. Ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, μη δε ασδηλιά. Ικούσατε ότι εγώ σας είπων, υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με ηγαπάτε, ή θέλετε χαρεί ότι είπων, υπάγω προς τον πατέρα, διότι ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Και τώρα σας είπων πριν γίνει, για να πιστεύσετε όταν γίνει. Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, και δεν έχει ουδέν ενεμή. Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα, και καθώς με προσέταξεν ο πατήρ, ούτω κάμνω. Εγέρθητε, ας υπάγομεν εντεύθεν. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα ενεμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπης δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξελέξα εσάς, και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρεται ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτου σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε των λόγων τον οποίον εγώ είπων προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ δίωξαν, και σας θέλουσι διώξει. Εάν τον λόγον μου εφύλαξαν, και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει εις εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρουσι τον πέμψαντά με. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσι πρόφασιν περί της αμαρτίας αυτών. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισεί. εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ουδείς άλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει, αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε για να πληρωθεί ο λόγος, ο γεγραμμένος εν το νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά κι εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετεμού είστε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη σύνθεση του ανθρώπου. Και είδαμε ότι ο Θεός μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται όχι μόνο από σώμα και ψυχή, αλλά και από πνεύμα. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, δυστυχώς η ψυχολογία δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Από πού το πήρε αυτό, άραγε? Από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ ξεκίνησε να βλέπει τον άνθρωπο σαν ζώο. Είναι μια άλλη ζωική ύπαρξη. Πού είμαστε? Αλλά δεν είμαστε σαν τα ζώα. Γιατί? Αδελφοί, μόνο αυτός που μας δημιούργησε ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Και υπάρχει λόγος που μας έδωσε σώμα, ψυχή και πνεύμα μέσα. Και είδαμε ότι η ψυχή είναι το εσωτερικό του ανθρώπου, σε αντιστοιχεία με τον ναό ή τη σκηνή του μαρτυρίου, αν θέλετε. Το σώμα είναι η αυλή, τα άγια είναι η ψυχή και τα εμβότερα, τα κρυπτά είναι τα άγια των Αγίων. Εκεί είναι το πνεύμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα μας περιτυλιγμένο όχι μόνο από το σώμα, αλλά και από την ψυχή. Είναι τα κρυπτά μας. Το βαθύ εσωτερικό μας είναι. Και ο Θεός έχει λόγο που μας κατασκεύασε με τον τρόπο αυτό. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο στόχος του Θεού ποιος είναι τελικά για τον άνθρωπο. Πριν το δημιουργήσει, ο Θεός μέσα στην βουλή του τα προείδε, τα κατασκεύασε, μέσα στην βουλή του τα τελείωσε. Όλα εν Χριστώ Ιησού, λέει. Ο Χριστός είναι η αρχή, αυτός είναι το περιεχόμενο και το τέλος του σχεδίου του Θεού. Στόχος του για τον άνθρωπο είναι να γίνει όπως είναι ο Θεός. Και ο Θεός έδωσε, μας έδωσε τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από την Παρθένο Μαρία, για να φανερώσει τον Πατέρα, να φανερώσει την αλήθεια του, να φανερώσει το θέλημα του ποιο είναι. Να μας το πει δηλαδή με τρόπο απλό, κατανοητό, ώστε να μπορούμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Έτσι και λέει ο Ιωάννης ότι εμείς λέει, τον ψηφαθήσαμε. Τον ακούσαμε, τον είδαμε, το λόγο της ζωής. Ο οποίος έγινε σαν. Ο λόγος που ο Θεός μας έφτιαξε έτσι που μας έφτιαξε είναι ότι ο τελικός μας προορισμός είναι να είμαστε σαν όχι θεοί, αν και λέει εγώ είπα θεοί είστε, έτσι, αλλά να έχουμε τις ποιότητες, τις αρετές, το χαρακτήρα του Θεού. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού? Ο Χριστός. Λέει ως ον χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι το αποτύπωμα, το αποτύπωμα της υποστάσεως του Θεού. Και τώρα θέλει να προσαρμόσει το χαρακτήρα μας στον δικό του. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Γιατί δεν είναι αλλαγή μια και έξω, μακάρι να ήταν. Λέω πολλές φορές, αν είχαμε δύο κουμπιά, ένα κόκκινο και ένα πράσινο. Και το πράσινο έλεγε, άμα το πατήσεις θα γίνει σαν το κουτό. Το κόκκινο είναι ό,τι άλλο θες. Ποιο θα πάνε? Μπορεί εσείς έτσι το πράσινο. Το πράσινο θέλει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που έκανε ο Θεός άνθρωπο μέσα είναι κάτι έξωπο, πολύπλοκο, αλλά και πολύ ευλογημένο από μας εδώ. Και μέσα από τις αντιλήψεις αυτές που μας δίνει λόγω του Θεού, αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να επικοινωνεί συνέχεια μαζί μας. Είμαστε μεταξύ δύο κόσμων. Στη σφαίρα της ύλης και στη σφαίρα του πνεύματος. Στη σφαίρα του πνεύματος είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέξει. Αμήν. Όταν λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις συνημμένοι είναι εν το μέσο, πώς είναι εν το μέσο. Όταν λέει ότι κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας ο Χριστός, η σφαίρα του πνεύματος πού είναι. Εδώ. Εδώ. Όχι ότι ο Θεός δεν κατοικεί τους ουρανούς των ουρανών. Λέει ο Παύλος, αρπάχθηκα μέχρι του τρίτου ουρανού. Εκεί είναι η δόξα του Θεού. Είναι πάνω από αυτά ο Θεός, όμως η παρουσία του είναι παντού, δια Ιησού Χριστού τώρα. Δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν επιθυμεί και θέλει να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη αντίληψη για τον κόσμο αυτό. Να μην είμαστε ανισόρροποι δηλαδή. Να αντιλαμβανόμαστε τέλεια το κάθε τι, να επικοινωνούμε τέλεια. Να έχουμε τέλεια κοινωνία μεταξύ μας, με τους άλλους ανθρώπους έξω. Να μην είμαστε φευγάτη, είτε δηλαδή, κάποιος άνθρωπος, ο τύπος του δεξιού ημισφαίριου, ο ζωγράφος ας πούμε, με το κασκόλ και τον μπερέ, που είναι, α, γεια σας, τι κάνετε, αυτό, φευγάτη. Δεν μας θέλει έτσι ο Κύριος. Θέλει να είμαστε, πώς ήταν ο Κύριος. Μιλούσε με τους ανθρώπους. Επικοινωνούσε. Ναι. Και ακόμη λέει συνέτρωγε με των τελωνών και των πορνών. Ώστε οι Φαρισαίοι τον κοροϊδεύανε και τι λέγανε. Φάγος και είναι οπότηση. Σκανδαλιζόταν η Αγία Σύνη. Από τον Χριστό. Φαρισαίοι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει πάνω. Τέλεια ισορροπία. Εδώ. Να δουλεύουν τέλεια οι αιτήσεις και οι πέντε, αλλά ακριβώς με παράλληλο τρόπο να δουλεύουν τέτοια οι πνευματικές σου αιτήσεις. Για αυτά μιλάμε. Να δουλεύουν τέλεια τα δώρα που σου δουλεύουν μέσα σου. Το πνεύμα σου. Οι ικανότητες του πνεύματος. Οι δυνάμεις του πνεύματος. Θα δούμε αρκετά πτυχία σήμερα. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ανθρώπινο πνεύμα. Και είπαμε ότι, μάλλον λίγο να πάω πιο πίσω, είδαμε ότι είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Μέσα στην ψυχή, τι είπαμε ότι έχει, η ψυχή από τι αποτελεί. Σύμφωνα με το λόγο. Τίποτα δεν έχω βγάλει το κεφάλι μου. Είναι εδάφια και γι' αυτό και σας παίρνω. Είναι λίγο, θα λέγαμε, κουραστικό να πας κάθε τι να το εδραιώσεις από ένα εδάφιο ήδη. Και έτσι πρέπει να πάμε στον κόσμο. Με φόβο και τρόπο. Γιατί εάν λέμε πράγματα που δεν είναι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και εγώ που τα λέω και εσείς που τα ακούτε και που δεν τα ερευνάτε. Όταν μίλησε ο Παύλος στην Βέρεια, λέει, η Βερίς ήταν ευγενέστερη παρά τον Ευγενέστερο. Διότι εξέτεθουν τα γραφά κάθε μέρα για να δουν εάν ούτως έπρεπε τα βγαίνει. Βγαίνει. Φορεύεται να πεις, μα το είπε ο Τάρ. Το ποθέμεις. Το ποθέμεις. Ποιος πειράζει. Δεν λέμε εδώ τι λέει ο Θέμης, τι λέει ο Γιώργος. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί αναφαβόμαστε, εκεί είμαστε ασφαλείς. Λόγου του Θεού, όχι τον ανθρώπινο. Γι' αυτό αυτό δεν έχει να κάνει με φιλοσοφία ανθρώπινη, δεν έχει να κάνει με το τι λένε οι άνθρωποι, έχει να κάνει με το τι λέει αυτός που μας έπλασε. Και μας ανοίγει με τρόπο ανέμορφο να δούμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε το, να έχουμε, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το γνώτης αυτών. Ποιος ξέρει τον εαυτό του σήμερα. Ποιος. Μόνο δια του Πνεύματος μπορούμε. Μόνο δια του Λόγου του Θεού μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο που συμβαίνει μέσα μας. Και είπαμε ότι η ψυχή έχει μέσα της τρία μέρη. Το νου, την θέληση και το συνέστημα. Αυτά είναι στη σφαίρα της ψυχής μας. Και περάσαμε τα εδάφια και τα είδαμε αυτά, όποιος δεν τα έχει ακούσει μπορεί να ζητήσει το ηχητικό να τα ξανακούσει πάλι. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πνεύμα του ανθρώπου. Το ανθρώπινο πνεύμα έχει τη συνείδηση. Καθόμουν αυτές τις μέρες και έψαχνα όλη τη γραφή από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη σε ό,τι έχει να κάνει με πνεύμα, με καρδιά, όλα τα εδάφια. Όλα τα εδάφια, γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις μια πανοραμική εικόνα για το τι ο Κύριος λέει για το καθηγητή, πώς εκφράζει. Και το πνεύμα έχει την συνείδηση, είπαμε. Είναι μέρος του πνεύματος. Λέει για παραδείγμα ο Παύλος, Ρωμαίους 9:1, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Στο πάλι στους Ρωμαίους λέει αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τα τέκνα του Θεού. Από τη μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας και από την άλλη η σύνδεσή μας συμμαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι αυτή η ανισφαίρεση, τα λέγαμε, η συμμαρτυρία γίνεται μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα. Η συνείδησή μας είναι μέρος του πνεύματος. Μάλιστα είχαμε πει ότι είναι κάτι που ο Θεός άφησε από τον Αδάμ την πρωτινή του κατάσταση πριν πέσει. Και μας έδωσε τον κάθε άνθρωπο ένα οδηγό του τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτό είναι η συνείδηση. Και είναι χρέος μας τώρα να φυλάμε τη συνείδησή μας καθαρή. Τίμια. Ειλικρινή συνείδηση. Για να συνεχίζει να διακρίνει το καλό και το κακό. Γιατί εάν ψευδόμαστε στον εαυτό μας, χαλάμε τη συνείδησή μας. Γι' αυτό λέει να μας ραντίσει από συνειδήσεως πονηράς. Λέει. Ή άλλοι που έχουν καυτηριάσει τη συνείδηση. Καυτηριάζω τη συνείδηση σημαίνει την αναισθητοποιώ. Ώστε δεν την ακούω και δεν μπορεί η συνείδηση να κάνει τη δουλειά της. Και ο άνθρωπος ξεφεύγει εντελώς. Ξέρετε πως η συνείδηση πως είναι, αδερφή. Μας έδωσε υψηλότερα πράγματα από τη συνείδηση. Και είναι ο λόγος. Είναι η αλήθεια του εκπεφρασμένη από το πνεύμα του και γραμμένη. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει ο λόγος, εκεί που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, εκεί που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, γιατί εδώ είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ρωτάνε οι άνθρωποι, ωραία, και αυτοί ας πούμε στο Τιβέτ, τι ψηλά, που δεν πάει, πατάει άνθρωποι, τι στη ζούγκλα μέσα, πώς θα τους κρίνει ο Θεός αφού δεν έχουν ακούσει? Έχουν μέσα τη μαρτυρία, τη συνείδηση. Εάν υπακούν στη συνείδησή τους, παρόλο που δεν έχουν ακούσει, ο Θεός αυτό το λαμβάνει υπόψη. Εάν δεν υπακούν στη συνείδησή τους, δεν θα υπακούν και σε ό,τι αλήθεια να ακούν. Επομένως, αυτό είναι επιχείρημα του Παύλου. Ρωμαίος στο δεύτερο κεφάλαιο του λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα κρίνει τα έθνη τα οποία δεν γνώρισαν και δεν άκουσαν. Σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης τους, η οποία υπαγορεύει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εάν κάνουμε κάτι λάθος, τι κάνει η συνείδηση? Βγάζει λογισμούς, βγάζει επιχειρήματα και αρχίζει και σε κατακρίνει. Όχι, αυτό που είναι. Δεν είναι. Γι' αυτό και αυτόν τον λόγο. Και μέσα είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, οι τύψεις. Οι τύψεις, οι ερημίες. Τις είχαν μάλιστα φτιάξει και προσωπικότητες θεές, οι οποίες αντί για μαλλιά είχαν φίδια για να παραστήσουν το τι κάνουν μέσα. Τα έθνη ξέρανε, καταλαβαίνανε τι γινόταν και τι ήταν αυτό. Που ο Θεός μας το λέει τόσο όμορφο. Τόσο όμορφο. Η συνείδηση. Την Α Κορινθίους 5:3 είναι η περίπτωση που ο Παύλος καλεί την εκκλησία της Κορινθίου, ενώ είναι απόν ο ίδιος, αλλά λέει είναι παρόν κατά το πνεύμα, να κρίνουν κάποιον άνθρωπο που έκανε μια φοβερή πράξη, πόρνευε με την μητριά του. Εκεί. Και λέει στο 3, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα. Λέει, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτω πράξαν. Πώς τον έκρινε? Πώς κρίνουμε? Βάσει της συνείδησης και βάσει του εμπλουτισμού που δίνει ο Λόγος του Θεού μέσα στη συνείδηση. Γιατί καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνεις τη δικαιοκρισία του Θεού. Ο Θεός αυτά διδάσκει. Γιατί έτσι εξεδελέγεται? Ό,τι έχει πει ο Χριστός, πώς το είναι? Ό,τι έχει γραφτεί είναι βάση του νόμου που ο Θεός έχει δώσει το Μωυσή. Αυτό δεν καταργήθηκε. Τι καταργήθηκε από τον νόμο? Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Προσέξτε το καλά. Πολλοί άνθρωποι λένε, αυτό είναι στην παλέτη. Δεν ξέρουν τι λένε. Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Δηλαδή, ό,τι ήταν να αντικατασταθεί. Ήταν σκιές και ήρθε το σώμα. Ήταν ο αμνός συμβόλης του Χριστού, Παλαιά Διαθήκη, τώρα ήρθε ο Χριστός. Το θυσιαστήριο που σπάζανε τα ζώα συμβόλιζε τη θυσία, το σταυρό. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς να πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε. Είχαν τον αρχιερέα και τους ιερείς. Τώρα είναι ο Χριστός ο αρχιερέας μας και εμείς ιερείς. Είχαν τον ναό, τώρα λέει εσείς είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό καταργήθηκε όλος ο τελικός νόμος. Τα εορτολόγια, όλα αυτά ήταν σκιές και τύποι από αυτά που πρόκειται να έρθουν, που τα ζούμε τώρα. Ο υπόλοιπος νόμος όμως ισχύει. Δηλαδή μιλάει στην Καινή Διαθήκη για το τίμα του πατέρα και τη μητέρα. Ναι. Άρα ισχύει. Το θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεόν σου, ισχύει. Που μη χεύσεις, σου κλέψεις. Βέβαια. Βέβαια ισχύει. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη σε όλα όσα, να το πω έτσι μια λέξη, στον ηθικό νόμο. Ο ηθικός νόμος δεν άλλαξε. Μόνο τα τελειτουργικά όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να αντικαταστούμε την ουσία. Στο Ψαλμό 51:10 λέει «Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή Θε και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός». Δηλαδή ένα πνεύμα που να είναι ακέραιο. Το πνεύμα ευθές. Τι είναι αυτό που μέσα σου ορίζει το ευθές από το τρευλό? Η συνείδηση δουλεύει. Εκείνη η βάση της κρίσης. Αυτό κρίνει. Και ό,τι χτίσει ο Θεός μέσα μας από κρίση με την καλή έννοια, δηλαδή να έχουν την ικανότητα της κρίσης, σωστής κρίσης, το χτίζει πάνω στη συνείδηση. Επίσης λέει στον Ψαλμό 34:18 «Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς του πνεύμα». Εκεί τώρα είναι μια άλλη λέξη που σημαίνει πάλι συντριμμένο. Συντριμμένο πνεύμα. Γιατί? Γιατί ξέρεις ενσυνείδητα ότι έχεις σφάλει πολλές φορές και είσαι συνέχεια σε μετάνοια και ζητάς συγχώρεση και το έλεος του Κυρίου. Κάτι που να το κάνεις είναι η στάση της. Αμήν. Μέρα, κάθε μέρα. Αυτή είναι η στάση. Αλίμονος στον άνθρωπο ο οποίος θα πει πλούσιος είμαι, δεν έχω πρία ουδενό. Αλίμονος. Είμαστε σε κατάσταση μετά. Και αυτό τώρα προδίδει πάλι την κατάσταση της συνείδησης, ότι δουλεύει μέσα. Ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει η συνείδησή του, που υποτίθεται ότι είναι πνευματικό. Το πρώτο σημάδι το ότι δεν πάει καλά, πού φαίνεται? Εδώ τι είδαμε, το σημάδι του πνευματικού ανθρώπου ποιο είναι? Και είπαμε, πνεύμα διατριμένο, ταπεινό. Ο άνθρωπος που έχει πάψει να λειτουργεί ή να ακούει τη συνείδηση. Έχει πάψει η συνείδηση να λειτουργεί ή δεν ακούει τη συνείδηση. Πώς φαίνεται? Ο περηφάνεια. Δεν ακούει. Έχει φύγει από τη στάση της συντριβής. Τι είναι η στάση της συντριβής, Κύριε? Είμαι ουδέν. Είμαι ένα τίποτα. Αχρίος δούλος. Το λέει. Αχρίος δούλος. Και να το νιώθεις, όχι να το λες για τα... να το λες. Να νιώθεις. Γιατί είμαστε αχρίοι. Αν ο Κύριος δεν μας κάνει χάρη και έλεγες, τελειώσαμε. Την άλλη μέρα κιόλας. Τελειώσαμε. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέρος του πνεύματος. Το δεύτερο μέρος είναι η ικανότητα της κοινωνίας που έχουμε στο πνεύμα μας. Κοινωνία με τον Θεό. Αυτό μας ξεχωρίζει από όλη την κοινωνία. Κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό, παρόλο που πολλές φορές αυτά ακούν καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν έχουν θέλω όπως ελεύθερο. Κοιτούνται μέχρι τα ένστικτά. Κοινωνία. Για να δούμε το γραφικό έδαφος για την κοινωνία. Πού το στηρίζουν. Θυμάστε όταν μιλούσε ο κύριος της Σαμαρίτης και τον ρώτησε εδώ να προσκυνάμε στο Σικάρ ή στην Ιερουσαλήμ. Στον Ιωάννη 4:24 λέει ο κύριος απάντησε. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Τι θα πει εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας και με την αλήθεια που ο Θεός μας έγραψε. Έτσι προσκυνάται ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα. Για να προσκυνήσουμε τον Θεό. Τι θα πει προσκυνώ? Κινούμε προς τα εμπρός και κοιτώ. Κινούμαι προς τα εμπρός για να δείξω την υποταγή μου. Κύριε, υποτάσσομαι σε σένα και σου δίνω όλη μου την αγάπη. Είναι προσκύνηση. Αλλά αυτό γίνεται εν πνεύμα. Αυτό πνεύμα. Και λατρεία, γιατί πάνε μαζί αυτά, λατρεία τι θα πει? Το να υπηρετείς τον Θεό. Να δουλεύεις τον Θεό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει Παύλος, Απόστολος, βουλ. Να δουλεύει για τον Κύριο. Όλη η ζωή σου δηλαδή είναι στα δικά του χέρια, στη δική του διάταξη. Κύριε, πες μου τι θέλει να κάνει. Πάρτε το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Κύριε, λατρεύουμε και προσκυνούμε τον Θεό, το δούμε τώρα, πνεύμα. Το πνεύμα μας. Αλλά λατρεία σημαίνει κοινωνία. Έτσι. Έχουμε κοινωνία. Ξέρετε πώς είναι. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι, αγαπιών. Και ο λόγος του Θεού μας δίνει. Παραδείγματα, τον ίδιο και την ίδια είναι μέσα στο άσμασμά. Έτσι. Αγαπιών. Και έρχεται η νύφη στην αγκαλιά του νυφίου της και πιέει την αγάπη της. Και αυτός πιέει την αγάπη. Αυτή είναι η λατρεία και η προσκύνηση. Γι' αυτό και το κοινό, τελειώτα. Φιλό. Προς κοινό. Εκφράζει την αγάπη. Το φιλό. Λέει τα φιλήματα του στόματος του φιλιά. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπο που φιλήσουμε. Πνεύμα είναι.

πέσανε με προσκυνήσεις. Και όλα αυτά είναι δοσμένα σε μένα και εγώ θα σου τα δώσω. Τι το απάντησε ο Κύριος. Είπα για ο πίσκος Σατανά, διότι είναι γεγονένο. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλει να θέλεις. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την ικανότητα και είναι τα Άγια των Αγίων, είναι ό,τι ωραιότερο και οπουδότερο θέλει ο Θεός να του δώσει. Και ο κάθε ένας μας που υπάρχει, υπάρχουμε για το θέλημά του. Και είμαστε αντικατάστατοι. Όταν λοιπόν ο διάβολος κλέβει μια ψυχή ή μας κάνει να στραφούμε σε πράγματα που γίνονται είδωλα μέσα στη ζωή μας, πώς ονομαζόμαστε, πώς μας ονομάζει μετά, ειδωλολάτρες. Δίνουμε τις δυνάμεις της αγάπης μας, της κοινωνίας μας, πού? Σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι θες ονόμαστε. Και ο Θεός μετά λυπάται στο πνεύμα. Λυπάται. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην κοινωνική. Η ειδωλολατρία ή ο θάνατος. Αλλά μέσα στο πνεύμα μας και με το πνεύμα μας μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, να τον προσκυνήσουμε. Να έχουμε δηλαδή κοινωνία μαζί του. Εν πνεύμα. Πνεύμα. Αυτό δεν είναι δώρο του Θεού. Σου το έχει δώσει και αυτό το λόγο. Για να μπορείς να επικοινωνείς και όχι μόνο να μπορείς να έχεις αλυσφαιρίσει με τον Θεό. Να έχεις παρεδώσει αγάπης. Αμήν. Και εκεί είναι που θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και θα μας ακούσει όταν η καρδιά μας ανοίγει με αυτόν τον τρόπο σε εκείνον και τον αγαπούμε. Όταν λατρεύεις τον Θεό σημαίνει ότι έχεις επαφή με τον Θεό, κοινωνία με τον Θεό. Και αυτά τα εδάφια που είπαμε υποδεικνύουν ότι η λειτουργία της λατρείας ή της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας. Ήταν λοιπόν τη συνείδηση το πνεύμα και τι άλλο, την κοινωνία. Την κοινωνία. Προς Ρωμαίους 1:9 ο Παύλος πάλι λέει, επειδή μάρτυς μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου. Ακούμε. Πώς λατρεύουμε? Με το πνεύμα μας. Έτσι έχουμε κοινωνία με εκείνον. Εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αντίληπτο σας ενθυμούμε. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι το όργανο της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας μέσα. Ρωμαίους 7:6, τώρα όμως απειλάχθημε, λέει ο Παύλος, από τον νόμο, αποφανόντως εκείνου υπό το οποίο κρατούμεθα, δια να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Είμαστε που είπαμε λατρεία και προσκύνηση. Λατρεία. Και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Επίσης, Εφεσίους 6:18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δέησεως διά του πνεύματος. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο, μπορείς λίγο να πάρει το κείμενο αδερφέ. Είναι Εφεσίους 6:18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύμα. Τι σημαίνει εν πνεύμα? Με το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα, η λατρεύοντα αυτόν, εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνείται. Τι σημαίνει εκεί το εμπνεύματι? Με το πνεύμα μας. Εδώ τι σημαίνει, η διαφράση. Το κείμενο. Ο άνθρωπος το κάλο. Μιλάει ότι προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, μιλάμε, δεν είναι? Μιλάμε. Ναι. Τι είναι αυτό, πώς αλλιώς ονομάζεται? Προσευχή! Προσεύχομαι, μιλάω στον Θεό. Τι είναι η προσευχή? Και πώς κάνουμε την προσευχή, λέει το πνεύμα. Θυμάστε που λέει ο Παύλος για τις γλώσσες. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:14, διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα.

0: δεν νους μου είναι καρποφόρτη. Δεν μας ανεβάζει προσοχή. Λέει ότι στην αρχή, Α Κορινθίους 14:2 λέει, διότι αυτός που λανεί γλώσσα αγνώριστη, δεν λανεί σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Γιατί δεν λανεί σε ανθρώπους αυτός που προσέρχεται με αγνώριστη γλώσσα? Γιατί δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι. Εκτός κι αν ο Θεός χρησιμοποιεί μια άγνωστη μεν στον ομιλούντα γλώσσα, αλλά γνωστή σε κάποιους άλλους. Κάτι που μου έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Όλοι εκείνοι ξέραν τα αραμαϊκά. Ήτανε προσήλυτοι ή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν έτσι από όλα τα μέρη της γης στο ναό για να προσκυνήσουν. Και άκουγαν ο καθένας δηλαδή ήταν λέει εκεί Κρήτες. Ξέρετε τι ακούγανε? Κύριε σε ευχαριστούμε. Αυτό ακούγανε. Διάλεκτο. Ήταν από τον Πόντο. Τι να ακούγανε από τον Πόντο? Ασον Κύριον. Το πνεύμα μου προσέχει. Με το πνεύμα μας έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Η κοινωνία είναι δρεωμένη μέσα στο πνεύμα μας. Και είναι τόσο ικτρό, τόσο φοβερό να είναι το πνεύμα του ανθρώπου νεκρό. Πώς νεκρώνεται το πνεύμα, δηλαδή? Τι είναι αυτό που νεκρώνει το πνεύμα? Και είπε ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Η νέκρα αυτή που ήτανε. Γιατί ο άνθρωπος ζούσε μια χαρά. Το πνεύμα. Η αμαρτία νεκρώνει το πνεύμα. Κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Και το πνεύμα είναι νεκρό του ανθρώπου. Ζει, αλλά είναι σαν πεθαμένο. Γι' αυτό και έρχεται ο Κύριος να αναστήσει με τον λόγο. Να σηκώσει τον άνθρωπο. Να βγάλει από την έκρηξη της αμαρτίας. Να το φέρει μέσα στο φως του, μέσα στην δόξα. Και να φέρει μέσα του το νέο πνεύμα, το κατά Θεόν χτιστέντα. Το κατά Θεόν χτιστέντα. Αυτό που είναι χτισμένο κατά Θεό μέσα στον άνθρωπο. Και αρχίζει ο άνθρωπος και έχει νοηματική κοινωνία. Όταν μας βαπτίσει και με το πνεύμα, είναι που το πνεύμα μας, δηλαδή, μυστήκε στο Θεό του Θεού Πάντος. Στην Προδρομέως λέει, 8-16. Αυτό το πνεύμα, το Άγιο, συμμαρτυρεί το πνεύμα ημών, με το πνεύμα μας, ότι είμαστε τέκνα Θεού. Ήθελα ένα άλλο εδάφιο που λέει ότι είναι στην προς Ρωμαίους και λέει το πνεύμα του λαλή μυστήρια, ανεκλάριστα. Ανεκλάριστα, πράγματα που δεν μπορεί να τα πει με το νου, με τις ικανότητες της ψυχής. Δεν μπορεί να τα πει. Το πνεύμα όμως από μέσα παίρνει ικανότητες θείες από τον Θεό και αρχίζει να εκφράζεται με άλλη γλώσσα και αυτά το ονομάζει μυστήρια. Μυστήρια. Και πει, αυτός που λαλεί με γλώσσα ενώ η προσευχή είναι γλώσσα, λαλεί μυστήρια. Γιατί ουδής ακούει αυτόν και εννοεί. Ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει, εκτός αν είναι μήνυμα στην Εκκλησία με γλώσσες, να διερμηνεύσει κάποιος να ακουστεί το μήνυμα. Οπότε ισοδυναμεί μετά με την προφητεία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει η μητέρα του Κυρίου, το Λουκά 1:47, η Μαρία, λέει μεγαλύνη όταν σκερδίθηκε με την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν έγκυος με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την ώρα εκείνη που χαιρετηθήκανε, σκύπτησε το βρέφος Ιωάννης μέσα την κοιλιά της μαμάς του και πληρώθηκε με τον Άγιο. Και προφήτευσε η Ελισάβετ και ανταποκρίνεται μετά η Μαριά μου και το πνεύμα του Θεού πάνω της, πιστεύω τότε ήταν που συνέλαβε. Γιατί λέει, όταν ρώτησε τον Άγγελο, πώς θέλεστε, πώς θα γίνει δηλαδή, ενώ άντρα δεν γνωρίζω, να γεννήσω ιό. Και λέει, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει σε, πότε πείτε το πνεύμα του Άγιο. Και του λέει, και πρώτα, όταν πήγε να δει, ξαδεύτηκε σάφη. Και δύναμη του υψίστου θέλησε τη σκιά σου. Και το γενόμενο σου Άγιο. Το οποίο γεννηθεί από σένα είναι Άγιο. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Πώς ανταποκρίθηκε η Μαρία, τι είπε στο 1:47 Λουκάς. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Όταν λατρεύουμε τον Κύριο, το πνεύμα μας τι παθαίνει μέσα μας. Τι θα πει αγαλιάζω. Αγαλιάζομαι. Έχω υπερβολική χαρά. Έχουμε υπερβολική χαρά. Προσέξτε, αυτή είναι η χαρά του πνεύματος. Δεν έχει να κάνει με τη χαρά της ψυχής. Το ψυχικό ανθρώπου είναι και αυτή ομορφή και τη θέλουμε. Αλλά είναι τα συναισθήματα της ψυχής και το πνεύμα μας έχει δικά του συναισθήματα. Είδατε που λέει ένα εδάφιο, λέει εν μέσω λήψεως με τα χαράς πολύ. Εν μέσω λήψεως με τα χαράς πολύ. Πώς είναι δυνατόν να περάσει τη λήψη αλλά μέσα να έχει χαρά. Αυτή είναι η χαρά του πνεύμα. Πνεύμα μας έχει κοινωνία με τον Θεό και αντλεί από τη χαρά του ουρανού. Και καλό είναι να ξυπνήσει όλο αυτό μέσα μας, να το μάθουμε να ζούμε τη δυνάμει του ουρανού. Αυτά που δεν μας έδωσε. Να μην είμαστε ψυχία. Χωρίζει. Ψαχικός δηλαδή, ονομάζεται ψυχικό. Γιατί πηγαίνει μόνο με τις ψυχικές αντιλήψεις του. Τις πέντε αισθήσεις, αυτά που βλέπει, αυτά που αγγίζει, αυτά που ακούει, από αυτά προσβάλλεται για να χαρεί, προσβάλλεται για να λυπηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Το άλλο λείπει, γιατί είναι ψυχικός. Το άλλο είναι νεκρό. Ενώ σε εμάς τι κάνει ο Κύριος, ποια ήταν η επιθυμία του Κύριου. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί θυσιάστηκε αυτό. Να κάνει τι, να σκεπάσει τις αμαρτίες. Γιατί ήθελε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας. Ο λόγος του Θεού είναι λογικότατος. Λογικός. Όλα είναι λογικά συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να υποθέσει τίποτα. Γιατί ήθελε να σκεπάσει την αμαρτία μας. Για να μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα να κατοικήσει και να μας αναγεννήσει. Γιατί ήθελε να μας αναγεννήσει. Μια αλυσίδα το ένα με το άλλο. Ποιο είναι ο στόχο του που μα αναγέννησε. Ωραία, είμαι αναγεννημένο. Τώρα τι κάνω. Να με πληρώσει με το πνεύμα του Άγιο. Παρουσία. Πατήρ είναι εμεί και εγώ είμαι εμεί. Να σε πληρώσει με το πνεύμα του πατέρα, ώστε το πνεύμα σου να πληρώσει με αυτό που ο Θεός είναι. Και αυτό είναι μια σταγόνα τη κληρονομία σου. Πνεύμα που σου δίνει, δεν είναι το πνεύμα του Άγιο, δεν είναι ο αραγών της κληρονομίας. Ναι. Για να γεννήσει με εκείνο. Πληρούστε πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνομαστε πνεύμα Άγιο, τι πληρώνετε δηλαδή. Η ψυχή, το σώμα ή το πνεύμα. Το πνεύμα. Και αντανακλάτησε την ψυχή και μετά αντανακλάτησε το σώμα. Αλλά ξέρετε ότι γίνεται και το αντίστοιχο. Αν ο άνθρωπος, ξέρω, αρρωστήσει βαριά, ομιγέννητο, αυτό περνάει στην ψυχή. Κουράζεται, αρχίζει να έχει φόβο το ένα το άλλο. Και μετά αυτό περνάει στο πνεύμα μας. Γιατί δεν είναι άσχετο το ένα το άλλο. Είμαστε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν, η κοινωνία ανήκει στη σφαίρα του πνεύματος. Α' Κορινθίους 6:17 λέει, ο δε κολλόμενος το Κύριο, δηλαδή κολλόμενος, αυτός που προσκολλάται το Κύριο, είναι έντερο. Πώς προσκολλόμαστε το Κύριο, έχοντας κοινωνία. Πιο πολλές φορές προσέχουμε, νιώθω τον εαυτό μου ότι ακουμπάω στα στήθη του Κυρίου και τον αγαπώ. Κολλημένο. Και δεν θέλω να πω. Είναι εν πνεύμα. Εκείνος που είναι ενωμένος με τον Κύριο. Πραγματική κοινωνία σημαίνει ότι γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Κύριο. Σκεφτόμαστε όπως εκείνος. Δρούμε όπως εκείνος, νιώθουμε όπως εκείνος. Αντιλαμβανόμαστε όπως εκείνος. Τι ώρα ήταν. Να είσαι εδώ κάτω στη ζωή, αλλά να ζεις ακριβώς πάνω στο θέλημα του Θεού. Να κινείσαι όπως ο Χριστός. Δεν έκανε τίποτα ο Χριστός που δεν είναι στο θέλημα του Πατέρα. Θυμάστε τι είπε. Ό,τι ακούω, το κάνω. Πού τα ακούγε. Πότε τα ακούγε. Γιατί νομίζετε προσευχότανε από το απόγευμα, το βράδυ. Και άλλες φορές από όσο βαθέως σηκωνότανε να πάει να προσευχθεί. Γιατί. Γιατί είχε ανάγκη να έχει συνεχή και τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα και να γνωρίζει το θέλημά του. Εκεί ο Θεός επιτυχούσε μαζί του και του έλεγε το κάθε τι. Εκεί του άνοιγε τέλεια τις γραφές. Ίσως και από πολύ πιο νεαρή ηλικία αυτός ήξερε το λόγο του τέλεια. Τέλεια. Ήξερε όλες τις προφητείες που είχαν να κάνουν με το άτομο. Συγχύει διακρίνηση. Συγχύει διακρίνηση. Θυμάστε μέρες περικοπτήσω τα κύριε των παιδιών. Μιλάει για την ανάσταση του Χριστού. Και αυτά τώρα οι αποκαλύψαμες προφανώς δόθηκαν από τον Χριστό μετά την ανάστασή του όταν σε αναστρεφόταν μέσα στους μαθητές 40 μέρες. Τότε τους εξήγησε πράγματα. Όπως και στους δύο μαθητές που προς Εμαούς που πηγαίνανε. Και αρχίσας λέει από του Μωυσέως και όλων των προφητών, τους έλεγε για τον Χριστό ότι επρόκειται να τα πάθει αυτά. Τους άνοιγε τις γραφές ο Κύριος. Και λέει ο Πέτρος ότι ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι θα γινόταν. Γιατί ήταν γραμμένο. Ήχον τον Κύριό μου ενώπιον για να μην σ' αρεστώ. Προωρώμη τον Κύριό μου. Για να μην σε λεπτό, σε λεπτό. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό, έβλεπε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, ότι το έκανε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, τον οποίο αγαπούσε και ο Χριστός επίσης. Το αντικείμενο της αγάπης που είμαστε όλοι εμείς. Τι άλλο λέει, δεν θα αφήσει την ψυχή μου εν το άδει, δεν το δώσει όσο να έχει διαφορά. Ήξερε ότι ήταν ασκητή. Ήξερε. Δεν θα τον αφήσει να δει διαφθορά, δηλαδή όχι πάνω από τρεις μέρες. Γιατί την τέταρτη μέρα ο Λάζαρος τι έκανε. Μύριζε. Μάστε. Είπε η Μάρτα. Ήδη όζει. Λέει. Μυρίζει. Κύριε. Το ήξερε και αυτό. Και μετά λέει για την εδόξασή του πάλι στον ίδιο ψαλμό. Είχε τέλεια αντίληψη για όλη του τη ζωή καθώς ήταν γραμμένη μέσα στο λόγο. Και πώς θα αντιλαμβανόταν. Για το πνεύμα. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια που κάνει. Γιατί δεν υπήρχε αμαρτία στη μέση. Οπότε όλα δούλευαν σωστά και όπως έπρεπε. Τώρα, μας είναι που έρχεται και μας βοηθάει ο Κύριος. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από το παράκλητο. Το δικηγόρο που κάθεται δίπλα μας, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, για να μας υποστηρίξει και να μας βοηθήσει, γιατί μας αγαπάει. Γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Για να μπορεί να κατοικήσει και να μας φέρει στην κοινωνία με τον πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1-3, λέει, η κοινωνία δε ημών, κοινωνία, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται πνεύμα. Το πνεύμα σου πρέπει να κοινωνήσει. Αν πάρουμε τον τύπο του ναού ή τη σκηνή του μαρτυρίου, πού ήταν η παρουσία του? Ο θρόνο. Λέει, ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος στον θρόνο της χάρης. Αυτός ο θρόνος στην Παλαιά Διαθήκη, πού ήταν? Τα Άγια του Αγίου. Το πνεύμα σου είναι τα Άγια του Αγίου. Εκεί στείνει ο Θεός τον θρόνο. Εκεί στείνει. Αμήν. Ωραία. Να πούμε άλλο ένα. Ένα ακόμα. Τι άλλο έχει το πνεύμα μας? Έχει τη διέστηση. Την διέστηση. Στην Α' Κορινθίους 2.11 λέει, διότι τις των ανθρώπων γινός κοιτά του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Το πνεύμα μας γνωρίζει περισσότερα από ό,τι γνωρίζει η ψυχή μας. Κοιτά του ανθρώπου είναι ο ψυχικός κόσμος. Όλο αυτό το make-up του ιστορικού μας κόσμου, το πνεύμα μας το γνωρίζει. Γι' αυτό και ανεβάζει τέλειες προσευχές. Αν θέλω το εδάφιο αυτό στην Πεντομέως, λέει, επειδή λέει, το τι να προσευχθούμε καθώς πρέπει δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό το πνεύμα γνωρίζει τι είναι το πρόβλημα του πνεύματος και τα θεώνει και τέβει υπέρ των Αγίων. Και η και τέβει είναι στεναρκούς αλλαδίκους. Δεν ξέρω αν σας έχω πει την ιστορία αυτή με τον αδερφό τον Πόντιο. Πόσοι ξέρετε τον Πόντιο? Ναι. Θαυμάσιος άνθρωπος του Κύριου. Που έφερε στον Κύριο, δεν ξέρω, εκατομμύρια έφερε. Τι ίδια. Και μας λέει ότι ένα βράδυ, μία η ώρα, ξύπνησε. Και άρχισε να προσεύχεται με γλώσσα. Να κλαίει γοερά. Όλο αυτό στο πνεύμα με γλώσσες, με γλώσσες, με γλώσσες. Δεν μπορούσε να σταματήσει, ούτε να κοιμηθεί. Μετά από καμιά ώρα και κάτι, κόπασε αυτό, ξύπνησε. Και άνθρωπος κοιμήθηκε. Αλλά δεν ήξερε γιατί όλο αυτό. Την άλλη μέρα, και μπαίνει ο μικρός του αδερφός, ο οποίος δεν είχε δώσει την καρδιά του. Ήταν μέσα στην αμαρτία. Το παίρνει και του λέει, Ράινχαρντ, θέλω να σου πω κάτι που έγινε χθες. Μία η ώρα ήμουνα πάνω σε μια γέφυρα και ήθελα να πέσω κάτω να πέσω. Γιατί είχα φτάσει πλέον στο κουκούλι. Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουνα έτοιμος να κάνω, άκουσα μια φωνή. Και μου είπε ο Κύριος. Λέει, μη το κάνει. Και σταμάτησε. Και πήγε στην γέφυρα πάνω, γονάτισα και έπεσε την καρδιά μου στον Κύριο. Δεν ήξερε, όταν δουλεύει το πνεύμα μας για πολλά πράγματα, το η διάνοια μας δεν καταλαβαίνει. Είναι σε άλλη σφαίρα. Μπορούμε να ακούσουμε τον λόγο, μπορούμε να κάνουμε καλές αποφάσεις, έτσι. Δουλεύει αυτό, αλλά δουλεύει στον χώρο. Η σφαίρα του πνεύματος, αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει αυτό το όπλο, το θησαυρό, το πνεύμα σου. Και φρόντισε να είναι ξύπνιο, να είναι σε διέγερση, να είναι χθες. Με εμάς θα δούμε τις ικανότητες του πνεύματος. Πώς γίνεται μέσα στο πνεύμα. Η διέστηση λοιπόν, πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με φυσικό τρόπο. Το πνεύμα μας γνωρίζει. πριν πέσει η όδα, είχε τέλεια αντίληψη από το πνεύμα του το τι συνέβαινε γύρω του. Μπορεί σε μεγάλη απόσταση το πνεύμα του γνώριζε τι συμβαίνει. Τα σκυλιά έχουν διέστηση. Πόσο μάλλον άνθρωπος. Τι έγινε. Αμάρτησε ο άνθρωπος και ο Θεός έκοψε την επικοινωνία των δυνάμεων αυτών του πνεύματος σου με το νου. Γιατί ένας καλός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να γνωρίζει. Θα κάνει καλοσύνη. Ο κακός άνθρωπος τι θα κάνει. Θα γίνει πάρα πολύ κακός και επικίνδυνος με τέτοιες δυνάμεις. Οι μάγοι τι κάνουν. Επειδή δεν το έχουν αυτό, επικαλούνται δαίμονες και οι δαίμονες τους λένε τι συμβαίνει εδώ και εκεί, γιατί μπορούν και το κάνουν. Και συνδέονται με τους δαίμονες. Και έχουν δυνάμεις, μπορούν να ξέρουν πράγματα και παίρνουν πληροφορίες στο νου τους οι δαίμονες. Και αυτό είναι γνωστό. Είναι. Γι' αυτό και ποιος είπε, είναι επικίνδυνοι. Μάγοι που έχουν, να το πω με την κακή έννοια, χαρισματούχημα, όχι κουμπογιανίτες, αλλά χαρισματούχημα, αυτοί μπορούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο αυτό. Στέλνουν πνεύματα, ξέρουν τα πνεύματά τους, τους διατάζουν και πάνε και σκοτώνουν. Γιατί είναι ακάλυπτοι. Είναι ακάλυπτοι. Μια αδερφή στην Βραζιλία, είχε κάποια γειτόνισσά της από ζήλια και κακία μίστοσε αυτόν τον μάγο, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος όλο, να τη σκοτώσει. Του έδωσε τα χρήματα και αυτός διάταξε τους δαίμονες να πάνε να τη σκοτώσουν τη γυναίκα. Και γυρίζουν πίσω οι δαίμονες και του λένε δεν μπορούμε να τέτοιξουμε. Αυτός νομίζει ήταν ο μεγάλη δύναμη όπως με τον Σίμων ο μάγος. Δύναμη του Θεού μεγάλη. Έλληνε, έδαινε ό,τι σκότωνε, ό,τι ήθελε. Δεν μπορούμε να τρέχει. Γιατί δεν μπορούμε να τρέχει. Κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς και δεν μπορούμε να τρέχει. Πιο δυνατός από εμάς και ποιος είναι. Λέω, όμως δεν λέγανε. Κοροϊδά είναι. Τον ευαγγελίζει η γυναίκα, μιλάει για τον κύριο του και δίνει την καρδιά του τον κύριο. Και αυτό και το αγοράκι του πιστέψανε και τώρα είναι ένα κειμένα με φοβερή ύψωση. Και έχει τέλειψη την βασιλεία του που πάρα πάρα πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση το τι συμβαίνει μέσα στο πνεύμα. Οι δαίμονες μπορούν να κάνουν αυτό που ο Θεός απαγόρευσε να το κάνει. Μας το απαγόρευσε. Δεν μας αφήνει να έχουμε τη διάθεσή μας, τις δυνάμεις του πνεύματος. Γιατί αυτό το χάσμα το γεφύρισε ο Κύριος όταν μας βαπτίζει. Όταν μας βαπτίζει με το πνεύμα. Τι κάνει, δίνει την ικανότητα του πνεύματός μας που έχει. Να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται, εισπρέπει μόνο σε προσεκτή γλώσσα. Οπότε, ό,τι αντιλαμβάνεται το πνεύμα, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, οτιδήποτε, όταν προσέψει με γλώσσες, ποιος προσέρχεται, λέει, το πνεύμα σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί να μην καταλαβαίνεις. Ο Θεός δεν είναι κουτσομπόλης. Μπορεί να προσέβει σε για ένα άτομο το οποίο είναι μέσα πορνεία, καταρτία, δρομιά, τέλεια. Να κάνει πράγματα. Και εσύ να το προσέξει σε μικρότερο, αλλά δεν θέλει ο Θεός να ξέρει. Άλλε φορέ φανερώνει πράγματα. Με το πνεύμα διάκρι. Φανερώνει. Αλλά με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιο, χρησιμοποιεί τι αντιλήψει του πνεύματό μα. Είδατε που λέει ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Μόνο για Άγια πράγματα. δεν σε αφήνει να έχεις υπερφυσική γνώση και να την διαχειριστείς εσύ. Αφήνει το πνεύμα σου να κάνει τέλειες προσευχές. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, θα προσευχηθώ πρώτα με τι. Θα προσευχηθώ με τον. Θα ψάλλω με τον πνεύμα. Θα ψάλλω. Δύο ειδών προσευχές. Διαβάζω συγγράμματα διάφορα από Ευαγγελικούς, Παπτιστές, ψάχνω πράγματα και πέφτω πάνω στις σκέψεις τους. Δεν υπάρχουν τα εδάφια αυτά στις γράμματα. Γιατί? Γιατί έχουν αρνηθεί την βάπτιση στο Πνεύμα του Άγιου, έχουν αρνηθεί τα χαρίσματα. Και κοιτάνε τώρα να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουν εκείνοι, θα γυρίζουν από εδώ, θα γυρίζουν από εκεί, αλλά η γραφή μιλάει. Μιλάει. Η διέστηση